γεννήσει έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπρόσμε.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

προσευχή. Ο Μέγας Αρσένιος, λέγουν οι βιογράφοι του, ύψωνε τα χέρια του σαν άλλος Μωυσής στην προσευχή, ενώ ο ήλιος έδιε πίσω του και τα κατέβαζε όταν έλαμπε πάλι στο πρόσωπό του. Ο ηγούμενος ενός μοναστηριού που είχε ιδρύσει ο Άγιος Επιφάνιος, ο επίσκοπος της Κύπρου, επισκέφθηκε κάποτε τον Άγιο και του είπε με κάποια ικανοποίηση: «Με την ευχή σου, Δέσποτα, δεν παραμελούμε τον κανόνα της προσευχής που μας έδωσες. Διαβάζομαι με προθυμία την πρώτη ώρα, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη. Και τις άλλες ώρες τι κάνετε?» ρώτησε με έκπληξη ο Άγιος Ιεράρχης. «Δεν ασχολείστε με την προσευχή? Τότε δεν είστε μοναχοί». Και βλέποντας την απορία του ηγουμένου, εξήγησε: «Εκείνος που ανήκει στην τάξη του μοναχού έχει καθήκον να ασχολείται διαρκώς με την προσευχή και την ψαλμωδία. Ο προφήτης Δαβίδ, αν και βασιλιάς μαζί και πολεμιστής, το βράδυ προσευχόταν. Τα μεσάνυχτα σηκωνόταν από το στρώμα του, το ομολογεί ο ίδιος, για να δοξολογήσει μαζί με τους αγγέλους το Θεό. Πριν από τα ξημερώματα τον βρίσκομαι ακόμη να δέεται. Μόλις ξημέρωνε, ύψωνε την καρδιά του για να ευχαριστήσει τον πλάστη του. Το πρωί παρακαλούσε και πάλι. Το μεσημέρι και το βράδυ έκλεινε το γόνι για να οικετεύσει τον Θεό. Γι' αυτό μας βεβαιώνει πως 7 φορές την ημέρα ενούσε τον Κύριο». Ο χριστιανός που θυμάται να συνομιλήσει με τον Θεό μόνο όταν φτάσει η ορισμένη ώρα της προσευχής, δεν έχει ακόμη μάθει να προσεύχεται, λέει ένας από τους πατέρας. «Από τούτα τα τέσσερα έχει πιο πολύ ανάγκη η ψυχή», έλεγε κάποιος γέροντας: «να φοβάται την κρίση του Θεού, να μισεί την αμαρτία, να αγαπά την αρετή και να προσεύχεται αδιαλείπτως». «Όταν ήμουν νέος», έλεγε στους αδελφούς ο Αββάς Ισίδωρος, ο πρεσβύτερος της Κήτης, «δεν είχα ορισμένο καιρό για προσευχή. Προσευχόμουν χωρίς διακοπή όλη την ημέρα και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας». Αν υπολογίσει ο Θεός την αμέλειά μας στην προσευχή και τον σκορπισμό του νου μας στην ψαλμωδία, είναι αδύνατο να σωθούμε, έλεγε ο Αββάς Θεόδωρος. Οι νεότεροι μοναχοί μιας Κήτης επισκεφθήκαν έναν από τους γέροντας για να τον συμβουλευθούν. Εκείνος τους υποδέχθηκε με χαρά και αφού είπε τη συνηθισμένη προσευχή, κάθισε μαζί τους και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις τους. Όταν πια σηκώθηκαν να φύγουν, είπαν στο γέροντα να κάνει προσευχή. «Δεν προσευχηθήκαμε?» είπε με απορία εκείνος. «Προσευχηθήκαμε, Αβά, όταν ήρθαμε. Ύστερα όμως αρχίσαμε τη συνομιλία. Συγχωρήσατε με, παιδιά μου, αλλά ξέρω καλά πως ένας από μας είπε 100 ευχάς στο διάστημα της συνομιλίας». Ο Αββάς Ισαΐας, ο πρεσβύτερος του Πιλουσίου, μάλωνε τους αδελφούς όταν συνομιλούσα στην τράπεζα. «Μη μιλάτε, παιδιά μου», τους έλεγε. «Η τράπεζα του μοναχού πρέπει να είναι δεύτερη εκκλησία. Είδα κάποτε ένα φτωχό που ενώ έτρωγε εδώ μαζί με όλους, η προσευχή του σαν φωτεινή στήλη άγγιζε τον ουρανό». Πέρασαν κάποτε από το κελί του Αββά Λουκίου οι λεγόμενοι ευχείτε μοναχοί. Ο γέροντας τους κράτησε και συνομίλησε μαζί τους. «Ποιο είναι το έργο σας, αδερφοί?» τους ρώτησε. «Εμείς δεν ασχολούμεθα με καμιά υλική εργασία», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Ακολουθούμε τη σύσταση του θείου Παύλου, αδιαλείπτως προσευχόμεθα». «Δεν τρώτε καθόλου?» «Τρώμε». «Δεν κοιμάστε?» «Κοιμόμεθα λίγο». «Όταν κοιμάστε, ποιος προσεύχεται για σας?» «Σιωπή». «Μα τότε, αδελφοί μου», είπε ο Αββάς Λούκιος, «δεν κάνετε ακριβώς αυτό που λέτε. Εμείς εδώ κάνουμε εργόχειρο για να μην ζούμε εις βάρος άλλων και να πως τηρούμε το αδιαλείπτος προσεύχεσθε. Όταν αρχίζουμε το πρωί τη δουλειά μας, λέγει ο καθένας μας: ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμό σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Δεν είναι τούτο προσευχή? Όταν με το νου προσεύχομαι, τα χέρια μου πλέκουν. Από την εργασία μου αυτή κερδίζω 16 νομίσματα. Ξοδεύω ελάχιστα για το καθημερινό μου ψωμί και τα υπόλοιπα τα δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς και αρρώστους αδελφούς μου που δεν μπορούν να εργαστούν.
Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι αδελφοί. Όταν λοιπόν εμείς τρώμε ή κοιμόμεθα, οι πτωχοί προσεύχονται για μας και η καρδιά μας μας πληροφορεί πως έτσι εφαρμόζομαι τη σύσταση του Αποστόλου. Ερώτησαν τον Αβά Αγάθωνα οι αδελφοί ποια αρετή νομίζει πως είναι πιο επίπονος. Η προσευχή, αποκρίθηκε εκείνος. Όταν ποθήσει η ψυχή να συνομιλεί συχνά με τον δημιουργό της, αγωνίζονται τα πονηρά πνεύματα να την εμποδίσουν, γιατί ξέρουν πως δεν υπάρχει πιο ισχυρό όπλο εναντίον τους από την προσευχή. Όταν αποκτήσει οποιαδήποτε άλλη αρετή η ψυχή, ύστερα ξεκουράζεται. Μα για να μάθει να προσεύχεται όπως πρέπει, χρειάζεται να κοπιάζει όλη της τη ζωή. Ενώ προσήφιετο κάποιος Άγιος Γέροντας, ένας σκορπιός του δάγκωσε το πόδι. Η καρδιά του έσταξε αίμα από τον πόνο, μα δεν διέκοψε την προσευχή του. Στάθηκε ακίνητος ως το τέλος.

Οι νεότεροι αδελφοί στη Σκήτη περικύκλωσαν μια μέρα τον Όσιο Μακάριο και τον παρακαλούσαν να τους διδάξει πώς να προσεύχονται. Το μεγαλύτερο σφάλμα που κάνουμε στην προσευχή, αποκρίθηκε εκείνος, είναι η περιτολογία. Αρκεί να μάθει ο άνθρωπος να υψώνει το νου του στα ουράνια και να λέγει με όλη του την ψυχή: «Κύριε, ελέησόν με όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις». Τούτο είναι προσευχή. Όταν πάλι νιώθει δυνατή επάνω του την επίθεση του διαβόλου ή την επανάσταση των κατωτέρων παθών του, ας τρέξει με πίστη στον ουράνιο πατέρα και ας φωνάζει σε αυτόν όχι με το στόμα, αλλά με την καρδιά: «Κύριε, βοήθησέ με». Εκείνος γνωρίζει τον τρόπο να βοηθήσει την ψυχή που πηγαίνει κοντά του με εμπιστοσύνη. Εκείνος που έχει συμμαζεμένο το νου του όταν προσεύχεται και προσέχει σε αυτά που λέγει, απομακρύνει με τη φλόγα της προσευχής του τους δαίμονας, λέγει ο Όσιος Εφραίμος Ήρος. Εκείνος όμως που μετεωρίζεται, δηλαδή που σκορπίζει το νου του σε ανώφελες σκέψεις, περιπέζεται από αυτούς. Ένας Άγιος Ερημίτης, πολλά χρόνια κλεισμένος μέσα σε μια σπηλιά, στη ρίζα ενός απόκριμνου βράχου, είχε μοναδική του απασχόληση την προσευχή. Ο ουράνιος πατήρ, προνοώντας γι' αυτόν, όπως για τα πετεινά του ουρανού, τον έτρεφε με αυτό το θαυμαστό τρόπο. Κάθε βράδυ, ύστερα από τη δύση του ηλίου, έβρισκε ένα ζεστό ψωμί που έλεγες πως μόλις είχε βγει από το φούρνο στην είσοδο της σπηλιάς του. Χρόνια γινόταν αυτό. Μια μέρα όμως πήγε να ειδεί τον ερημίτη μας ένας συνασκητής του και καθώς συνομιλούσαν του υπέδειξε πως δεν ήταν σωστό να κάθεται αργός. Τον βοήθησε να κόψει καλάμια από το έλος και τον έμαθε να πλέκει πανέρια. Σαν βράδιασε, κουρασμένος από τη δουλειά και πεινασμένος ο γέροντας, πήγε στη σπηλιά του να πάρει το ψωμί του. Με πόση ανακούφιση θα το έτρωγε. Δεν βρήκε όμως τίποτε. Έτσι κοιμήθηκε νηστικός. Την άλλη μέρα ασχολήθηκε πάλι με ζήλο στο εργόχειρο, αλλά δεν βρήκε πάλι στη θέση του το βράδυ το ευλογημένο ψωμάκι με το οποίο τόσα χρόνια τον έτρεφε ο Θεός. Στενοχωρημένος τώρα προσευχήθηκε και παρακάλεσε τον Κύριο να του φανερώσει σε τι είχε σφάλει ώστε να πάψει να φροντίζει πια γι' αυτόν. Άκουσε τότε θεία φωνή να του λέγει: «Όταν ήσουν απασχολημένος μόνο με μένα σε έτρεφα. Τώρα που έμαθες εργόχειρο, δίκαιο είναι να σε τρέφει αυτό». Ένας από τους μεγάλους πατέρας της ερήμου ξεκίνησε μια μέρα να πάει στο όρος Σινά για να επισκεφθεί τους μοναχούς που ασκήτευαν εκεί πάνω. Στο δρόμο συνάντησε έναν από αυτούς και ανέβαιναν σιγά σιγά συζητώντας. «Βρισκόμαστε σε μεγάλη στενοχώρια, αβά», είπε αναστενάζοντας ο μοναχός. «Έχει μήνες να βρέξει και μας έλειψε τελείως το νερό». «Γιατί δεν παρακαλείτε τον Θεό να σας στείλει βροχή?», ρώτησε ο γέροντας. «Προσευχές και λιτανίες κάνουμε κάθε μέρα, αλλά δεν εισακουόμεθα». «Τότε δεν προσεύχεστε όπως πρέπει», είπε ο πατήρ. «Έλα, αδελφέ, να κάνουμε μια προσευχή μαζί και ελπίζω πως θα την δεχτεί ο φιλέσπλαχνος Θεός». Στάθηκαν. Ο Άγιος Γέροντας σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και έκαμε μια σύντομη αλλά θερμή προσευχή στον Κύριο να λυπηθεί τα πλάσματά του που υποφέρουν και να στείλει σε αυτά την ευεργετική βροχή του. Δεν είχε προφθάσει να τελειώσει όταν πελώρια μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν στον ουρανό και άρχισε να βρέχει ραγδαία βροχή. Σαστισμένος ο αδελφός από το θαύμα που έγινε τόσο αστραπιαία μπροστά στα μάτια του, έμεινε πολλή ώρα σαν απολυθωμένος. Ύστερα έβαλε μετάνοια στον αβά και με πολλή ευλάβεια του φίλησε τα πόδια. Εκείνος πάλι αποφεύγοντας τον ανθρώπινο έπαινο, δεν συνέχισε την πορεία του, αλλά γύρισε πίσω στο κελί του. Ρώτησε μια μέρα το γέροντά του, τον αβά Ιωσήφ, ο αβάς Λότ: «Διαβάζω κάθε μέρα την ακολουθία μου, νηστεύω όσο μου επιτρέπουν οι σωματικές μου δυνάμεις, μελετώ τον λόγο του Θεού, προσεύχομαι, ζω στην ησυχία και όσο είναι ανθρωπίνος δυνατόν προσπαθώ να έχω καθαρούς λογισμούς. Τι άλλο απομένει να κάνω, πάτερ, για να σώσω την ψυχή μου?» Ο γέροντας τον άκουσε σκεπτικός. Στάθηκε ύστερα όρθιος και ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό σε προσευχή. Φάνηκε τότε στον αβά Λότ πως τα δάχτυλά του ήσαν 10 αναμένες λαμπάδες και θαύμασε.
Βλέποντας την απορία του, ο Άγιος Γέρον του είπε: «Στο χέρι σου είναι τέκνο μου να γίνεις ολόκληρος μια φλόγα φωτεινή». Πήγε μια μέρα να πάρει νερό από το πηγάδι της Κήτης ο Αββάς Μωυσής και βρήκε εκεί τον νεαρό μοναχό Ζαχαρία αφοσιωμένο στην προσευχή και είδε το πνεύμα του Θεού να τον επισκιάζει. Ένας αρχάριος μοναχός ζήτησε από τον Όσιο Σισό οι συμβουλές: «Αν θέλεις, παιδί μου, να αρέσεις τον Θεό, απομάκρυνε πρώτα τον εαυτό σου ψυχικά από τον κόσμο», αποκρίθηκε ο σοφός πατήρ. «Μη απασχολείς τον νου σου με τα γήινα. Ανέβα από τα χτίσματα στο δημιουργό τους. Η προσευχή και το κατανυχτικό δάκρυ ας φτιάξουν ένα ισχυρό δεσμό ανάμεσα σε σένα και τον πλάστη σου. Τότε μόνο θα βρει η ψυχή σου ανάπαυση στον πρόσκαιρο κόσμο και στην αιωνιότητα». Λένε για τον Αββά τη Θόη πως πολλές φορές ερχόταν σε έκσταση και αρπαζόταν ο νους του στα ουράνια όταν ύψωνε τα χέρια του στην προσευχή, αν δεν πρόφτενε να τα κατεβάζει εγκαίρως. «Η προσευχή είναι ο καθρέπτης του χριστιανού», λέγουν οι πατέρες. Κατέβαινε μια φορά στην πόλη ο Αββάς Παμβό μαζί με άλλους αδελφούς. Στο δρόμο συναντήθηκαν με χωρικούς αγρότες που είχαν αφήσει τη δουλειά τους και είχαν ξαπλώσει κατά γης για να ξεκουραστούν. «Σηκωθείτε επάνω, αδέλφια», τους είπε ο γέροντας, «να χαιρετήσετε τους μοναχούς για να πάρετε την ευλογία τους. Αυτοί που βλέπετε συνομιλούν διαρκώς με τον Θεό και τα στόματά τους είναι αγιασμένα».

Αίγυπτο. Απλός και απονήρευτος. Πίστευε με αφέλεια και έλεγε πως ο Μελχισεδέκ ήταν Υιός του Θεού. Όταν το έμαθε ο επίσκοπος του τόπου, κάλεσε τον ερημίτη στην επισκοπή και του εξήγησε πως ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλεύς και ιερεύς του Θεού, πλην όμως άνθρωπος. Ο γέροντας δεν πίστηκε αμέσως. «Δώσ' μου τρεις μέρες προθεσμία», είπε στον επίσκοπο, «να ερωτήσω γι' αυτό τον Θεό». Ύστερα από τρεις ημέρες πήγε πάλι στον επίσκοπο και του είπε με χαρά: «Τώρα, δέσποτα, είμαι βέβαιος πως ο Μελχισεδέκ ήταν άνθρωπος». «Πώς είσαι τόσο βέβαιος γι' αυτό?» τον ρώτησε με απορία εκείνος. «Νίστεψα και προσευχήθηκα να μου φανερώσει ο Κύριός μου την αλήθεια. Καθώς παρακαλούσα, είδα να περνούν από μπροστά μου σε ατέλειωτη παρέλαση, ένας προς έναν, όλοι οι πατριάρχοι της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Αδάμο στο Μελχισεδέκ. Μόλις πέρασε κι αυτός, άκουσα φωνή να μου λέγει: «Αυτός είναι ο Μελχισεδέκ. Παραδέξου λοιπόν την αλήθεια». Πήγε ένα πρωί στο κελί του γέροντός του ο Ζαχαρίας, ο μαθητής του Αβάσιλου Ανού, για να πάρει ευλογία να αρχίσει κάποιο εργόχειρο. Χτύπησε την πόρτα και επειδή δεν έπαιρνε απάντηση, άνοιξε λίγο να ειδεί αν ήταν μέσα εκείνος. Είδε τότε τον Όσιο σε κατάσταση θεϊκής εκστάσεως να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Έφυγε αθόρυβα ο νέος χωρίς να τον ενοχλήσει. Όταν όμως κατά το μεσημέρι ξαναγύρισε, τον βρήκε στην ίδια στάση, το ίδιο και το απόγευμα. Το βράδυ πια είδε τον Όσιο καθισμένο στο χαμηλό σκαμνί του, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, απορροφημένο στις σκέψεις του. «Τι σου συμβαίνει σήμερα, Αβά?» ρώτησε ο Ζαχαρίας. «Μικρή αδιαθεσία», είπε ο γέροντας. «Δεν είναι τίποτε, μην ανησυχείς». Ο Ζαχαρίας όμως δεν εννοούσε να πιστεί με αυτή την καθησυχαστική απάντηση. Έπεσε γονατιστό στα πόδια του γέροντός του και τον παρακαλούσε: «Δεν θα σηκωθώ από εδώ, Αβά, αν δεν μου φανερώσεις όσα είδες». Τότε εκείνος αναγκάστηκε να ομολογήσει πως ο νους του είχε τόσο υψωθεί στην προσευχή, ώστε έβλεπε νοερά τη δόξα του Θεού. Κάποτε, ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γέροντάς μου κι εγώ, διηγείτος στους αδελφούς ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αβά», είπα στο γέροντά μου. «Κες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφι? Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πκες», μου ξανάπε. Υπήκουσα. Πήραμε τη φούρτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?» με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν, έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας πάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?» τον ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο μου», αποκρίθηκε. «Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά». Ξεκίνησε μια μέρα και ο Αβάς Αμωμάς να επισκεφθεί τον Όσιο Αντώνιο. Μα επειδή ανέβαινε για πρώτη φορά εκείνο το βουνό, έχασε το δρόμο και για πολλές ώρες περιπλανιόταν άσκοπα, χωρίς να διακρίνει πουθενά τη σπηλιά του μεγάλου ερημίτου. Όταν το κατάλαβε, προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, μην επιτρέψεις να χαθεί το πλάσμα σου σε αυτήν την άγρια έρημο». Παρευθύς λοιπόν φάνηκε ψηλά ένα χέρι που του έδειχνε το δρόμο, ώσπου τον έφερε στη σπηλιά του μεγάλου Αντωνίου.

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Την εκπομπή παρουσιάζει η Νίτσα Διάκου. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σαν πανηγύρι σας προσκαλούμε σε μια τιμητική συμπόρευση με την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Βουλκάνου, από όπου κάθε χρόνο, 20 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η λιτανία της θαυματουργού εικόνας μέχρι την ασσηνιακή κομμόπολη της Μεσίνης ή νησί, όπως τη θέλουν οι ντόπιοι, ζωντανεύοντας ένα θαύμα, όπου η σεπτή εικόνα θα παραμείνει για 8 ημέρες. Στη Μεσσηνία λοιπόν στρεφόμαστε, της οποίας καρδιά είναι η Καλαμάτα. Καρδιά της όμως είναι και η Ιθώμη ή Βουλκάνο, όπως λέγεται. Ένα σαμαρωτό βουνό που ορθώνεται πάνω από τον Πασίχαρο κάμπο της, μικρό σε έκταση, με ύψος που δεν ξεπερνά τα 1000 μέτρα. Θάμνο σκέπαστο, δίχως τίποτα το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Τούτο το βουνό είναι φορτωμένο με ιστορία. Έχει όμως και τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας με τα δυο της μοναστήρια. Στην κορφή του βουνού λατρεύτηκε για αιώνες ο Ιθωμάτας Ζεύς, όπου στα ερείπια του κατά τον 8ο αιώνα αρχικά κτίστηκε το μοναστήρι της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, το Καθολικό όπως ονομάζεται. Το σημερινό μοναστήρι είναι κτίσμα του 13ου αιώνα του αυτοκράτορα Ανδρώνικου Παλαιολόγου. Η Βουλκανιώτισσα είναι η προστάτησα της Μεσσηνίας και θεία μεσήτρια ανάμεσα στους ανθρώπους και στο Θεό.

κάπου στα τέλη του 16ου αιώνα οι μοναχοί άφησαν την κορυφή της Ιθώμης και ήρθαν πιο κάτω στην πλαγιά και ίδρυσαν το σημερινό επιβλητικό μοναστήρι της Βουλκανιώτισσας για να αποφύγουν το δρυμή ψύχος της κορυφής. Ανηφορίζουμε νοερά στο θρυλικό βουνό Ιθώμη από την Βαλήρα προς το κάτω μοναστήρι. Θαυμασμός και δέος νιώθουμε καθώς ανηφορίζουμε. Η ματιά μας δεν χορταίνει να βλέπει τον ενάγυρο χώρο που τον περπάτησε αιώνες η ιστορία και που τον κάνει σήμερα μαγευτικότατο η οργιαστική βλάστηση, άγρια και ήμερη, αρμονικά δεμένη και ανάμεσά τους τρεχούμενα νερά. Πράγματι, ευλογία Θεού τούτος ο τόπος. Ανηφορίζουμε από τη Βαλήρα, δίπλα στο ιστορικό ποτάμι. Όσο ανεβαίνουμε, τόσο ο κάμπος ανοιχτός, κάμπος της Μεσσηνίας, ξανοίγεται μπροστά μας, κάτω από τα πόδια μας. Ολοπράσινος την ώρα που ο ήλιος πυρπολεί και κατακαίει τα πάντα. Ύστερα από ώρα, στο ανηφόρισμα, συναντάμε μια πηγή, μια βρύση και ένας πλάτανος. Αληθινή ευλογία του Θεού. Εικόνα πολύ γνώριμη στην ελληνική φύση. Νερό και πλατάνια. Το μοναστήρι έχει κιόλας φανεί. Δεν απέχει παρά μόνο λίγα λεπτά και να είμαστε στο πλάτωμα του μοναστηριού της Βουλκανιώτισσας. Διαβαίνουμε την πύλη του τείχους, στη μέση εκκλησία επιβλητική, μεγαλόπρεπη και γύρω της προς όλες τις πλευρές, ορθωμένα σαν τείχη, είναι κτισμένα τα κελιά. Καθώς η ιστορία μαρτυρεί, την πύλη του μοναστηριού διάβηκε και ο Ιμπραήμ με τα σκέρι του, ο πυρπολιτής του Μοριά, που πέρασε όλα από φωτιά. Έκαψε, σκότωσε, ίσχυσε τον τόπο, κυριολεκτικά τον ρήμαξε. Φαίνεται πως το μοναστήρι ήταν λιμέρι της Κολοκοτρονέη και της Κλεφτουριάς. Γι' αυτό και το πυρπόλησε. Με πόνο τότε η μωραΐτικη Μούσα τραγούδησε. Λύπη το έχουν τα βουνά, λύπη το έχουν εκεί κάμπι. Και ένα βουνό, ψηλό βουνό, ψηλό σαν του βουλκάνου. Και εκείνο λύπη το κρατεί και λύπη το βαραίνει, που είχε τους κλέφτες, τους πολλούς, τους Κολοκοτρονέους. Ολιμερείς επίνανε ψηλά στο μοναστήρι. Το βράδυ ευγαίναν στις κορφές, ψηλά στα κορφοβούνια.

στο ναό. Στο ξυλόγλυπτο θρόνο της μας υποδέχεται η Βουλκανιώτισσα Παναγιά, που θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Ασημοσκεπασμένη, ανθοστολισμένη, έτοιμη να ξεκινήσει τη λιτανευτική της περιοδία στη γη της Μεσσηνίας. Μικρά γεωκέρια και μεγάλες λαμπάδες στο μανουάλι της, μετάνοιες και σταυροκοπήματα μπροστά της. Ο ήλιος γέρνει προς τη δύση, αρχίζει η ακολουθία, η κατάνοιξη είναι ανέκφραστη. Κύματα-κύματα μας γυροφέρνουν οι μνήμες και μπροστά μας ολοζώντανο το θαύμα. Η φοβερή επιδημία της Πανόλης θέριζε τα χωριά του Μεσσηνιακού κάμπου. Χιλιάδες οι νεκροί, θρήνος και πόνος παντού. Η ιατρική επιστήμη της εποχής εκείνης, του 17ου αιώνα, αδυνατούσε να σταματήσει το κακό. Απελπισμένοι οι κάτοικοι, από κάθε άλλη βοήθεια, στράφηκαν στη μόνη ελπίδα των απελπισμένων, την Υπεραγία Θεοτόκο. Την παρακαλούσαν με δάκρυα να μεσητεύσει στον ιό της για τη σωτηρία τους. Εκατοντάδες οι νεκροί στη Μεσσήνη, με τα κάρα μεταφέροντα τα σώματα και θάπτοντος τους αγρούς, γιατί το νεκροταφείο δεν χωρούσε πλέον τόσους νεκρούς. Τρεις ευλαβικές γυναίκες που υπηρετούσαν στην εκκλησία του χωριού με αγάπη και αφοσίωση στο Θεό, υπέδειξαν στους προκρήτους ότι έπρεπε να καλέσουν τους μοναχούς του Βουλκάνου να έλθουν φέροντες με λιτανία την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, και το κακό θα εξαλειφθεί. Και τους τόνισαν: «Η Παναγία επεφάνησε μας τη νύχτα, ενώ αναπαυόμεθα εις τον ναόν και μας υπέδειξε τούτο». Ύστερα από αυτό, οι πρόκριτοι με μια ομάδα χωρικών ήλθαν στη Μονή Βουλκάνου και ζήτησαν να λιτανευθεί η θαυματουργός εικόνα στο χωριό της. Πράγματι, ο ηγούμενος με τους πατέρες, με την ιερή εικόνα στα χέρια, κατέβηκαν στα χωριά και τελούσαν δεήσεις να σώσει τους ανθρώπους από τη θανατηφόρο νόσο. «Δέσποινα, πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης θλίψεως», έψαλαν με δάκρυα.

Στα χωριά οι καμπάνες σημαίνουν πανηγυρικά. Μια κρυφή αγαλίαση έχει διαδεχθεί το βαρύ πόνο. Η ελπίδα, στέρια, ακλόνητη, έδιωξε την απόγνωση. Για 8 ολόκληρες ημέρες παρέμεινε σεπτή εικόνα της Βουλκανιώτισσας στη Μεσίνη, όπου μπροστά της κατέφυγαν τα πλήθη των αρρώστων. Και το θαύμα έγινε, έτσι όπως το είχαν επιστέψει, ανεξήγητο με το ανθρώπινο μυαλό. Μια γλυκιά φωνή σαν άβρας πνοή άκουσε ο ηγούμενος από την Αγία Εικόνα να του λέγει «Ησύχη και είπα γεν ειρήνη, Άγιε Ηγούμενε, ο Υιός και Θεός μου ευδόκησε να αποστρέψει πάντα κίνδυνον». Πράγματι το κακό σταμάτησε. Η Μεσίνη και τα γύρω από αυτή χωριά σώθηκαν. Από τότε καθιερώθηκε να γίνεται κάθε χρόνο με επίσημη τελετή η μεταφορά της Ιερής Εικόνας της Παναγίας από τη Μονή Βουλκάνου στη Μεσίνη ή νησί. Στις 19 Σεπτεμβρίου λοιπόν συναθρίζονται οι πιστοί στο μοναστήρι του Βουλκάνου και κατά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το τυπικό του μοναστηριού, παραλαμβάνεται η Ιερή Εικόνα και αρχίζει η λιτανία. Χτυπούν τα σήμαντρα και οι καμπάνες και εξέρχεται η Βουλκανιώτισσα από το ναό της, βασταζωμένη υπό του ηγουμένου. Την συνοδεύουν πολλοί ιερείς και μεγάλο πλήθος πιστών. Η πομπή γίνεται πεζή προς τη Μεσίνη, που απέχει περί τα 20 χιλιόμετρα. Περνά από τα διάφορα χωριά, όπου γίνονται στάσεις για δέηση. Οι καμπάνες των χωριών χτυπούν χαρμόσυνα και οι κάτοικοι με λιβανοτά και λαμπάδες σπέβδουν να την προϋπαντήσουν. Οι ψάλτες καλήφωνα τονίζουν το μεγαλείο της. Μια πορεία κατανυχτική. Όλοι ακολουθούν με ξεχωριστή ευλάβεια και κατάνοιξη. Βαδίζουμε κι εμείς νοηρά πίσω από την εικόνα και νιώθουμε ότι βαδίζουμε στα χνάρια της Παναγίας, που πανηγυρικά πηγαίνει στη Μεσίνη να δεχθεί τις ευγνωμοσύνες της εκδηλώσεις. Το λιβάνι καίγεται ασταμάτητα και αρωματίζει τον αέρα μαζί με τη ρίγανη και το θρούμπι. Η ματιά μας δε χορταίνει να απολαμβάνει τον ενάγυρο χώρο που διασχίζει η λιτανευτική πομπή και που τον κάνει σήμερα μαγευτικό η οργιαστική βλάστηση, άγρια και ήμερη. Δεξιόζερβα τα καλλιεργημένα χωράφια με τις ασημόφιλες ελιές που πράγματι τα έχει ευλογήσει ο Θεός, αφού δίνουν σε αφθονία σύτων, ίνων και έλεων.

Η λιτανία προχωρεί μέσα στη μαγευτική φύση της Μεσσηνίας, που ευωδιάζουν χίλια αρώματα για να τιμήσουν το μύρον το ακένετον, τη βουλκανιώτισσα Παναγιά. Άλλωστε, η ζωή μας πρέπει να είναι ευωδία Χριστού, ένας βίος που ευωδιάζει η αγιότητα. Μια λιτανία εξάλλου είναι ολόκληρη ζωή μας, που από την αρχή μέχρι το τέλος κυλάει κάτω από το πονεμένο βλέμμα της Μητέρας του Θεού, κάτω από τη σκέπη της. Η ζωή μας λοιπόν είναι μια ανωδική λιτανία που αρχίζει από τη γη και τελειώνει στον ουρανό. Γι' αυτό και σε κάθε λιτανία, όπως και τώρα της Βουλκανιώτισσας, προπορεύεται ο Σταυρός, τα εξαπτέρυγα, οι Άγιοι δηλαδή Άγγελοι και ακολουθεί η ιερή εικόνα, οι ιερείς και πίσω όλος ο λαός. Όλοι μαζί, ουράνια και επίγεια, ενώνονται σε αυτή τη λιτανία, η οποία είναι όντως ένα έξοχο θέαμα, ένα ολόχαρο ταξίδι μυστικής λατρευτικής χαράς που αρχίζει από τώρα και καταλήγει στο αιώνιο, που ξεκινά από την προσωρινή γη και καταλήγει στο άπειρο. Μια υμνητική αγαπητική συμπόρευση αγγέλων και ανθρώπων με την υπεραγία Θεοτόκο, την οδηγήτρια του βουλκάνου. Από όπου περνάμε, συναγερμός αληθινός. Κατά τις 10 το πρωί φτάνουμε πλέον στη Μεσσήνη ή νησί. Όπως είπαμε, ονομάζεται η μικρή αυτή πόλη. Ονομασία που έχει μείνει από τότε που το ποτάμι Πάμισος έτρεχε γύρω από την πόλη ή από μία τάφρο με νερό τριγύρω από το φράγκικο κάστρο της, του οποίου τα ερείπια σώζονται μέχρι σήμερα. Σε αυτό το κάστρο έζησε η Ισαβέλα Βιλαρδουίνου, η ονομαστή πριγκιπέσα Ιζαμπό, στα χρόνια της Κουγκέστας, όπως γράφει ο καλαματιανός συγγραφέας Γιάννης Αναπλιώτης. Περνάμε τη γέφυρα του Πάμισου και μπροστά μας η πόλη Μεσσήνη. Μας υποδέχεται με ασταμάτητες καμπανοκρουσίες. Σπίτια παλιά και καινούρια, κήπους λουλουδιασμένους, παντού μια αίσθηση αρχοντιάς. Στην είσοδο της πόλης, όπου το μικρό παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, υποδέχονται τη σεπτή εικόνα ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας ντυμένος στην αρχιερατική του ενδυμασία, οι ιερείς ντυμένοι τα ιερά του άμφια, οι τοπικές αρχές, πολιτικοί, δικαστικοί, στρατιωτικοί και άλλοι επίσημοι. Εδώ τελείται παράκληση. Ακολουθεί η εμπνευσμένη ομιλία του Μητροπολίτη και εν συνεχεία σχηματίζεται εκ νέου η πομπή της λιτανίας προς το ναό της Ζωοδόχου Πηγής, που είναι και παρεκκλήσιο της Μονής Βουλκάνου. Προηγείται πάλι ο Τίμιος Σταυρός. Ακολουθούν τα φανάρια, τα εξαπτέρυγα, τα λάβαρα, η παιανίζουσα φιλαρμονική, οι ιεροψάλτες, η σεπτή εικόνα, περιστοιχιζόμενη από αγημάτων στρατού και αεροπορίας. Ο αρχιερέας, οι ιερείς, οι επίσημοι, το πλήθος του λαού. Η πομπή, αφού διασχίσει την πόλη, καταλήγει στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Ολόφωτη φεγκοβολάει η εκκλησία. Σταυροκοπιούνται και κάνουν μετάνοιες μπροστά στη χάρη της. Σε αυτήν αποθέτουν το δάκρυ της ευγνωμοσύνης της όλος ο κόσμος. Τον λιγμό της ευχαριστίας, την πάσα ελπίδα. Ού σιωπήσομαι ποτέ, Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήν η ανάξη.

Για 8 ημέρες παραμένει η ιερή εικόνα εδώ στη Μεσίνη. Κάθε μέρα τελείται θεία λειτουργία, παράκληση και τα πλήθη των πιστών καθημερινά έρχονται να προσκυνήσουν την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας του Βουλκάνου. Όλο το 8ήμερο που η ιερή εικόνα παραμένει στη Μεσίνη, η πόλη κατακλείζεται από πλήθη προσκυνητών. Άγιος συναγερμός λοιπόν για ολόκληρη τη Μεσσηνία, η άφιξη της θαυματουργού εικόνας. Κάθε γειτονικό χωριό έχει κάτι να θυμηθεί από τα άπειρα θαύματά της. Γι' αυτό και σπέβδουν όλοι να αποθέσουν στη χάρη της τον ασπασμό της ευγνωμοσύνης τους, το ευχαριστώ τους, στη θεία προστασία της. Να παραβρεθούν στις κατανυχτικές λειτουργίες. Πανηγύρι λοιπόν στη Μεσσήνη από τις 20 Σεπτεμβρίου. Πανηγύρι στο χώρο και στην καρδιά. Οι θρησκευτικοί παλμοί δένονται γερά με τις ιστορικές μνήμες. Εμείς παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, με την καρδιά ξεχυλισμένη, με την ψυχή ανάλαφρη, με τη διαπίστωση ότι και σήμερα οι χριστιανοί τιμούν την Παναγία όπως τα χρόνια τα παλιά του Βυζαντίου και σε αυτήν αναθέτουν την πάσαν ελπίδα τους. Ένα τη ζητούν, η σκέπη της να είναι σκέπαστρο παρηγοριάς για όλους. Πόσο μας γεμίζουν αυτές οι πνευματικές ανατάσεις. Αναβαπτιζόμαστε στη θρησκευτική κολυμβήθρα. Εξαϊλωθήκαμε με τις φύσεις τις ομορφιές. Ζήσαμε τον χρόνο και δεθήκαμε με το χώρο. Και καθώς απομακρυνόμαστε, δίνουμε την υπόσχεση του χρόνου να ξανάρθουμε και να ξαναζήσουμε τη συγκινητική συμπόρευση της λιτανίας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από το μοναστήρι της μέχρι τη Μεσσήνη.

0: Ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Ελένη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Προχωρούμε με την χάρη και την βοήθεια του Θεού στην ερμηνεία, ανάλυση και ανάπτυξη του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Είμεθα εις των στίχων 11, ο οποίος έχει ως εξής: «Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον». Όπως αντιλαμβάνεστε, ο στίχος αυτός έχει το ίδιο νόημα με προηγούμενο στίχο του Δαβίδ που έλεγε «Επιπλείον πλύνον με από τα ανομίας μου και τις αμαρτίες μου καθαρισών με». Γι' αυτό και δεν θα επιμείνουμε στην ερμηνεία και ανάπτυξη του στίχου αυτού, αφού είναι ταυτόσιμος περίπου με τους προηγουμένους. Ολίγες σκέψεις μονάχα θα διατυπώσουμε. Ο Δαβίδ εδώ με το στίχο αυτό δείχνει φανερά πως συνεχώς τον διακατέχει η σκέψη πως προσέβαλε τον Θεόν και ότι τα αμαρτήματά του ήταν μία μεγάλη λερωματιά στην ψυχή του. Βεβαίως έχει πεποίθηση ότι ο Θεός τον συνεχώρησε εφόσον εζήτησε την συγγνώμη του Θεού και εφόσον έδειξε έμπρακτη και ειλικρινή μετάνοια. Ωστόσο επανέρχεται στο στίχο αυτό για να δείξει πως συνεχώς ενθυμεί τις αμαρτίες του και συνεχώς ζητάει την εξάλληψη και την συγχώρηση των αμαρτιών του. Εδώ η πρώτη φράση είναι αξία πολύς προσοχής. «Απόστρεψον το προσωπόν σου από τα αμαρτιών μου». Δηλαδή, «Θεέ μου, στρέψε μακριά το δικό σου πρόσωπο από τις δικές αμαρτίες. Μην τις θυμάσαι». Θέλει να μην ξαναθυμηθεί ο Θεός τις δικές του αμαρτίες. Αυτός τις σκέπτεται και ταπεινοφρονεί. Όμως θα ήθελε ο Θεός πλέον να μην ξαναθυμηθεί τις αμαρτίες που έχει κάνει ο Δαβίδ. Και βεβαίως ο Θεός είναι πανάγαθος και όταν συγχωρεί, συγχωρεί τον άνθρωπο. Αλλά εδώ δεικνύει ακριβώς την διάθεση του Δαβίδ. Διάθεση μιας βαθυτάτης μετανοίας. Μετανοίας η οποία έχει όλα τα δείγματα της απολύτου ειλικρινίας. Ζητάει να εξαλείψει ο Θεός τα αναμήματά του. Το ίδιο είχε ζητήσει και σε προηγούμενο στίχο, όπως είπαμε. Και ο Θεός, όταν μετανοούμε, εξαλείφει τις αμαρτίες μας, μας ξεπλένει. Μας ξεπλένει και μας καθαρίζει από τον ρήπον. Καθαρίζει την ψυχή από τη βρώμα. Εξαλείφει πλέον τις αμαρτίες μας από τα κατάστοιχα. Η μετάνοια είναι η μεγάλη τορπίλη εναντίον της αμαρτίας. Αλλά η μετάνοια στηρίζεται στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και αγαπά τον αμαρτωλό. Θέλει την επιστροφή του αμαρτωλού. Θέλει τη μετάνοια του ανθρώπου για να τον περιλούσει με το έλεος και με την χάρη του. Και είναι πρόθυμος ο Θεός να εξαλείψει την ανθρώπινη αμαρτία. Ωστόσο, ο στίχος αυτός και η επιμονή του Δαβίδ να ζητάει το ίδιο πράγμα και το στίχο αυτό που είχε ζητήσει προηγούμενος στίχος δείχνει πως ναι μεν πρέπει να έχουμε απόλυτη πεποίθηση ότι ο Θεός εδέχθη τη μετανιά μας και μας συνεχώρησε και να είμαστε ήρεμοι και ήσυχοι. Ωστόσο, να ενθυμούμεθα πως αμαρτήσαμε για να ταπεινοφρονούμε. Ο Θεός μεν θέλουμε να εξαλείψει τις αμαρτίες μας και το κάνει. Είναι Θεός αγάπης, όπως είπαμε. Εμείς όμως ας ενθυμούμεθα ότι προσεβάλαμε τον Θεό για να ταπεινοφρονούμε, επαναλαμβάνω. Όχι να ταρασόμεθα, διότι εκείνος ο οποίος μετανόησε, εξομολογήθη, εζήτησε το έλεος του Θεού και πάλι έχει μέσα του ταραχήν και δεν έχει απόλυτη ηρεμία, ούτε έχει πεποίθηση ότι ο Θεός τον συνεχώρησε, δείχνει έλλειψη πίστεως προς τον Θεό, έλλειψη πίστεως προς την θυσία του Κυρίου
δείχνει ότι δεν είναι άνθρωπος με καλλιεργημένη την καρδία. Η άφεση των αμαρτιών μας γίνεται δυνάμη της ενανθρωπίσεως και θυσίας του Κυρίου. Τότε, όταν ο Δαβίδ ημάρτησε, δεν είχε γίνει η ενανθρώπιση του Κυρίου. Όμως, ο Θεός δεχόταν τη μετάνοια του Μαρτωλού. Τη στιγμή αυτή όμως εμείς έχουμε τη μεγάλη δωρεάν της καθόδου του Θεού στη γη. Ο Δαβίδ είχε προφητεύσει αυτήν την κάθοδον. Ο Κύριος έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία και η ενανθρώπιση του Ιησού και επί το θησαυρού θυσία του, αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη μας θεραπεία, η μεγάλη μας ευλογία, η μεγίστη δωρεά που μας έδωσε ο Θεός. Και έτσι λαμβάνουμε άφεση αμαρτιών, γιατί ο Κύριος ήλθε, καλέσε και σώσε το απολωλός. Ήλθε για να ζητήσει την μετάνοια και πιστοφύνη του ανθρώπου και να τον ελεήσει και να τον σώσει. Εμείς λοιπόν τη στιγμή αυτή, μετανοούντες για τις αμαρτίες μας, πρέπει να είμαστε απόλυτα ήσυχοι ότι ο Θεός μας συγχωρεί, μας δέχεται, γι' αυτό και έγινε άνθρωπος. Ωστόσο είπα και επαναλαμβάνω, είναι χρήσιμο να ενθυμούμεθα ότι προσεβάλαμε τον Θεό και ότι ο Θεός μας συνεχώρησε. Όμως τον προσεβάλαμε για να διατηρούμεθα σε ταπεινοφροσύνη και να μην αφήνουμε τον εγωισμό να καλλιεργείται στην καρδιά μας. Η υπενθύμηση ότι κάποτε υπήρξαμε φταίχτε μας είναι συμφέρουσα. Προσοχή μονάχα, το επαναλαμβάνω, μήπως αυτή η υπενθύμηση μας δίνει ταραχήν, όχι ταραχή. Ελπίδα στο έλεος του Θεού και ειρήνη απόλυτη στην καρδιά. Ειρήνη και ηρεμία, αφού συνεχωρήθημεν. Ταπεινοφροσύνη όμως, διότι υπήρξαμε ένοχοι ενώπιον του Θεού. Έτσι, μας συμφέρει και εμάς, συχνά πυκνά, να επαναλαμβάνουμε το του Δαβίδ. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίες μου εξάλειψον. Αυτά μόνον για το χωρίον αυτό και θα προχωρήσουμε στον επόμενο 12ο στίχο.

Προχωρώ, αγαπητοί μου ακροατές, στην ερμηνεία του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Και ήδη προχωρώ εις τον στίχον 12, που έχει ως εξής: «Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου». Είναι πολύ αξιοπρόσεκτος αυτός ο στίχος, όπως βεβαίως και οι προηγούμενοι, και θα κάνουμε εκτενή λόγων γι' αυτό. Ζητάει ο Δαβίδ να κτίσει μέσα του ο Θεός μια καρδιά καθαρή, χωρίς να έχει μολύσματα, να ανακαινεί στην καρδιά του που τη νιώθει ακάθαρτη, να ανακαινήσει και να καθαρίσει το μυαλό του, να εγκαινιάσει στο εσωτερικό του ένα πνεύμα με κινήσεις ευθείες και ορθές, να γεμίσει το εσωτερικό του με αγνούς λογισμούς, με αγνή προαίρεση, να του δώσει ευθύτητα για να απαλλάξει από την καρδιά τη βρώμικη και την ακάθαρτη. «Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου». Η καρδιά εδώ λαμβάνεται σαν το κέντρο του συναισθηματισμού, το κέντρο όλων των αιτικών λειτουργιών. Εκλαμβάνεται η καρδιά εδώ σαν το κέντρο της εσωτερικότητας του ανθρώπου. Δεν αναφέρεται στην καρδιά τη σωματική, αλλά στην καρδιά όπως την εννοούμε υποπνευματική έννοια, που είναι το κέντρο όλων των συναισθημάτων, το κέντρο όλων των πνευματικών μας εκδηλώσεων. Και η καρδιά πρέπει να είναι καθαρά. Η καρδιά μας μολύνεται, γι' αυτό μολύνεται και ο νους μας. Η καρδιά μας μολύνεται, γι' αυτό μολύνεται και η ζωή μας. Η καρδιά μας είναι εκείνη η οποία πολλές φορές μας παρασύρει και μας εξαπατά. Και είναι ανάγκη να είναι καθαρή η καρδιά μας, να είναι ανακαινισμένη δια της Θείας Χάριτος, να είναι μεταμορφωμένη εν Χριστώ, για να μην γίνεται αιτία ηθικού και πνευματικού παραστατήματός μας. Γνωρίζει ο Δαβίδ ότι στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχουν κλίσεις και ροπές προς το κακό, και κατά κάποιον τρόπο όταν τώρα ζητάει από τον Θεό κάθαρση καρδίας, είναι σαν να ομολογεί πως η καρδιά του με τις κακές κλίσεις, με τις εσωτερικές κακές διαστροφές τον παρέσυρε. Τον παρέσυρε στα σφάλματα μεγάλα. Τώρα θέλει μια ανακαίνιση καρδιάς. Θέλει να του δώσει ο Θεός μια νέα καρδιά που να μην έχει αυτήν την ροπήν, την σειρά προς το κακό. Μια μεταμορφωμένη καρδιά. Εμείς θέλουμε μεταμορφωμένη εν Χριστώ. Ο Δαβίδ δεν είχε ζήσει την εποχή της Χάριτος. Όμως είδε το Πνεύμα του Άγιον τον εφώτιζε να λέει αλήθειες και να πιστεύει αλήθειες που εμείς σήμερα τις έχουμε στην πληρότητα και τις απολαμβάνουμε και χαιρόμεθα. Η καρδιά και η δική μας έχει ανάγκη ανακαινήσεως, έχει ανάγκη καθαρμού. Και η καρδιά μας πρέπει να είναι μεταμορφωμένη εν Χριστώ για να ζούμε εν Χριστώ.

καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Τότε ζητάει να του εγγενιάσει νέο πνεύμα, φαίνει στη σκέψη μας την πικρή αλήθεια ότι η καρδιά μας με την παράβαση των πρωτοπλάστων έχει παλαιωθεί. Φέρε μέσα μας τον παλαιόν άνθρωπο. Η καρδιά έχει σκουριάσει. Το αντιλαμβάνεται αυτός ο Δαβίδ και γι' αυτό ζητάει ανακαίνιση της καρδιάς. Θέλει νέο πνεύμα, νέα σκέψη, νέα βούληση που να είναι σταθερά εστραμμένη προς το Θεό. Ενώ πλαστήκαμε να ζητάμε και αναπνέουμε πάντα την παρουσία του Θεού με την παράβαση των πρωτοπλάστων, έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο άνθρωπος ζητάει αλλού την ευτυχία του και, αλλού, και όχι στο Θεό. Όμως αυτό είναι ένα μεγάλο σφάλμα. Αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα έχει πείραν ο Δαβίδ, γι' αυτό ζητάει να του δώσει ο καρδιά καθαρή, να ανακαινήσει και να μεταμορφώσει την καρδιά του και να του δώσει σκέψεις σωστές και ορθές και μάλιστα να δώσει σταθερότητα και ευθύτητα. Τι μολύνει την καρδιά? Η αμαρτία. Οι κλίσεις που υπάρχουν στην καρδιά προς το κακό, εάν δεν υλοποιηθούν, δεν συνιστούν αμαρτία. Εμείς τώρα με το Άγιο Βάπτισμα έχουμε απαλλαγή από το προπατορικό αμάρτημα και οι προς το κακό κλίσεις είναι αναμάρτητοι. Καθίσατε αμαρτωλοί οι κλίσεις όταν την υλοποιούμε, όταν υποχωρούμε στην δύναμη των κλίσεων και όταν υποκύπτουμε στις φωνές των εσωτερικών κακών μας διαθέσεων. Μολύνει την καρδιά η υποταγή στις κακές κλίσεις. Μολύνει την καρδιά η αμαρτία που είναι προδοσία της αγάπης προς τον Θεό. Όταν υλοποιούμε μέσα στη ζωή μας το μίσος, την εκδικητικότητα, την κακεντρέχεια, το φθόνο, τη ζήλια, την κακότητα, όλα αυτά μολύνουν την καρδιά. Ενώ όταν κυριαρχούμε επί των κακών κλίσεων της καρδίας, τότε διατηρούμε την ψυχή μας καθαρή. Αυτός ο οποίος προσπαθεί να κυριαρχεί από τις καρδίες του, αυτός είναι και ο νικητής στον πνευματικό αγώνα. Και εμείς τη στιγμή αυτή, ζώντες μέσα στην κατάσταση της χάριτος που μας έφερε η ενανθρώπιση του Κυρίου, πρέπει δια της Θείας Χάριτος να πετύχουμε ανακαίνιση και μεταμόρφωση της καρδιάς. Ήτης εν Χριστώ και νικτήσεις. Δηλαδή, όποιος ανήκει στο Χριστό είναι μια καινούρια δημιουργία. Καινούριος άνθρωπος. Γι' αυτό έρθε ο Κύριος. Για να μας αυθαρτοποιήσει, να μας κάνει καινούργους. Ο Χριστός με την ενανθρώπισή του προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση και την εκαθάρισε και την εθεράπευσε. Έτσι εμείς τη στιγμή αυτή, για να αποκτήσουμε καρδία καθαράν, πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι στον Κύριο, να είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία του και η καρδιά μας δια των μυστηρίων της Εκκλησίας από αγρία θα γίνει ήμερη. Εκεντρίζεται η καρδιά δια της Θείας Χάριτος, μετέχοντας εμείς στα μυστήρια της Εκκλησίας με συνείδηση και με ειλικρίνεια, και πετυχαίνουμε έτσι με την χάρη του Θεού μια μεταμόρφωση της καρδιάς μας. Και το βλέπει κανείς στην καθημερινή ζωή. Βλέπεις κάποιον που ήταν με κακές διαθέσεις, που είχε μίσος, που ήταν παραδομένος στα πάθη, που είχε μια καρδιά βρώμικη και ακάθαρτη, και τώρα που μετανόησε, τώρα που ηγάπησε τον Χριστό, τώρα που αγωνίζεται να ζήσει εν Χριστώ, είναι καινούργιος άνθρωπος. Τον βλέπεις και τον καμαρώνεις. Να είναι άνθρωπος καλοσύνης, ειλικρινίας, αγάπης, άνθρωπος χωρίς κακότητες,
τι έχει υποστεί μεταμόρφωση της καρδιάς. Είναι κάτι που πρέπει όλοι να το πετύχουμε με την χάρη του Κυρίου. Μεταμόρφωση της καρδιάς μας. Αυτό ζητάει ο Δαβίδ, χωρίς να έχει πλήρη επίγνωση της δυνάμεως της Θείας Χάριτος, όπως εμείς έχουμε σήμερα. Γιατί εκείνος, όπως είπαμε, είσαι 1000 χρόνια π.Χ. Χριστού, ενώ εμείς ζούμε στην εποχή της Χάριτος. Καρδίαν καθαράν λοιπόν κτίσον εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου.

Χρω αγαπητή μου τη σκέψη μου πάνω στο θαυμάσιο χωρίον το Δαβίδ, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Αυτός που έχει καρδιά καθαρή είναι απλαγμένος από το μίσος και την αντιπάθεια. Το μίσος είναι μεγάλος, μεγάλη μόλυνση της καρδίας. Όμως το μίσος είναι διάχυτον στις ημέρες μας. Και αυτό είναι μια πικρή πραγματικότητα, πως πολλοί συνάνθρωποι μας δεν έχουν καρδιά καθαρή. Το μίσος μαζί με την εκδικητικότητα, με την αντιπάθεια, είναι φαινόμενα τόσο συχνά στην εποχή μας. Αλλά άνθρωποι με μίσος και με εκδικητικότητα δεν φτιάχνουν σωστή κοινωνία, αλλά αρρωστημένοι, μάλλον φτιάχνουν ζούγκλα θηρίων που αλληλοτρώγονται. Η αγάπη είναι εκείνη η οποία φτιάνει τις όμορφες και ωραίες κοινωνίες. Και η αγάπη φυτρώνει στην καρδιά την καθαρή. Είναι βίωμα της καθαρής καρδιάς. Ενώ το μίσος, η εκδικητικότητα, η αντιπάθεια είναι βιώματα της καρδιάς η οποία δεν έχει δέχτη την χάρη, την ανακαινιστική του Παναγίου Πνεύματος. Καρδιά καθαρά έχει εκείνες που είναι επιλαγμένες από τη ζήλια και το φθόνο. Τι φοβερό πάθος. Απάνθρωπο. Δημιουργεί τόσα προβλήματα. Δημιουργεί τέτοια συντρίμματα μέσα στην κοινωνία. Ζήλια και φθόνος έχουν διαλύσει φιλίες, έχουν διαλύσει οικογένειες, έχουν σπείρει ναυάγια. Είναι φοβερά πάθη. Ο απειλαγμένος από τη ζήλια και το φθόνο έχει καρδιά καθαρή. Καρδιά καθαρή έχει εκείνος που είναι απειλαγμένος από την δύναμη της σαρκός. Η καρδιά η σαρκική, η υποταγμένη στα ένστικτα και στην δύναμη της σαρκός, είναι ακάθαρτη. Ενώ η καρδιά η ανακαινισμένη έχει αυτοκυριαρχία, κυριαρχεί στη σάρκα και δεν ζει ο άνθρωπος την ζωή της σαρκός, αλλά την ζωή του πνεύματος. Καρδιά καθαρή έχει ο ειλικρινής και τίμιος. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει βίωμα την ειλικρίνεια είναι σωστός, δεν μετέρχεται το ψεύδος, δεν είναι σχροκερδής, δεν κοιτάει να γελάσει τον άλλον στις συναλλαγές, αλλά ο λόγος του είναι καθαρός, είναι κρυστάλλινος, είναι τίμιος. Καρδιά καθαρή έχει εκείνος ο οποίος δεν κυριαρχείται από τον εγωισμό, από τον ατομισμό, από την φιλαυτία. Βλέπει τους άλλους σαν αδελφούς, δεν βλέπει μόνο τον εαυτόν του. Δεν είναι δούλος του εγωισμού του και του ατομισμού του, αλλά δούλος της αγάπης και της αυταπαρνήσεως. Καρδιά καθαρή έχει εκείνος ο οποίος δεν έχει μέσα το διάθεση συμφραντολογίας με κακήν την έννοια. Κοιτάει τους άλλους όπως κοιτάει τον εαυτόν του. Δεν κοιτάει μόνο το ατομό του, αλλά κοιτάει και τους άλλους. Καρδιά καθαρή έχει εκείνος ο οποίος δεν έχει μέσα του φαρισαϊσμών και υποκρισία. Φαίνεται εκείνος που πράγματι είναι. Δεν κρύπτεται, δεν παρουσιάζει προσωπείων αντιπροσώπου. Καρδιά καθαρή έχει εκείνος ο οποίος ζει τον Χριστόν, αγαπά τον Χριστόν. Έτσι είναι ο γνήσια ενάρετος, ο γνήσια ευσεβής, ο άνθρωπος ο οποίος ζει σε πληρότητα την χριστιανική ζωή. Ζει και κινείται εν Χριστό. Αυτός έχει καρδιά καθαρή. Καρδιά καθαρή έχει ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του καλοσύνη. Έχει αγάπη πλουσία, όπως προλίγου είπαμε. Έχει πλατιά καρδιά που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Καρδιά καθαρή έχει εκείνος ο οποίος δεν έχει μέσα τίποτα το κρυφό, το υποκριτικό. Δεν είναι διπρόσωπος, αλλά ο άνθρωπος ο τίμιος και ο ευθύς. Γι' αυτό στη συνέχεια ο Δαβίδ θα τονίσει «Και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου».

υπομονή παραυτοποιήσεμεν. Το έχετε προσέξει, αδελφοί. Δηλαδή, εάν αγαπάμε τον Θεό και προσπαθούμε να τηρούμε τις εντολές Του, ο Θεός μας αγαπά και έρχεται και κατοικεί μέσα μας. Μονήν παραυτοποιήσεμεν. Κατοικεί στην καρδιά μας. Βεβαίως, δεν κατοικεί σε βρώμικη καρδιά, αλλά σε καθαρή καρδιά. Αυτό είναι κάτι που να το προσέξουμε ιδιαίτερως. Δεν ευαρεστείται ο Θεός στη βρώμα, αλλά στην καθαρότητα. Καρδιά καθαρή γίνεται με τη μετάνοια, τη συντριβή, τα δάκρυα τα οποία ξεπλένουν των ρήπων της ενοχής. Και έτσι επέρχεται η ανακαίνιση. Γίνομαστε καινούργιοι άνθρωποι. Φεύγει το παλαιόν. Εγκαθίσατε μέσα μας το καινούργιο, το νέο. Πώς θα πετύχουμε αυτήν την ανακαίνιση της καρδιάς, αυτήν την πλήρη κάθαρση, το είπαμε, μα θα πρέπει κάπως να το υπογραμμίσουμε ιδιαιτέρως. Η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία μεταβάλλει την καρδιά μας. Έχουμε ανάγκη από την Θείαν Χάρη που ελκύεται δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως. Ο Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινής δηλαδή δώσει χάρη. Η ταπείνωση είναι ο μαγνήτης που ελκύει την Θεία Χάρη. Όταν έλθει η Θεία Χάρη στην καρδιά, τότε η καρδιά μεταβάλλεται. Η Θεία Χάρη είναι εκείνη η οποία θα κάνει το θαύμα της μεταμορφώσεως της καρδιάς μας. Ωστόσο, χρειάζεται και η δική μας προσπάθεια. Και ακριβώς η μετάνοιά μας, η ειλικρίνειά μας είναι η δική μας προσφορά. Όπως και ο αγώνας μας. Η προσπάθειά μας προς εφαρμογή του νόμου του Θεού είναι μία έμπρακτη εκδήλωση της δικής μας ειλικρινίας ότι θέλουμε την ανακαίνιση της καρδιάς μας. Δεν μένουμε θεληματικά υποταγμένοι στην αμαρτία, αλλά ιδού αγωνιζόμεθα ώστε η καρδιά μας να καθαρθεί. Αγώνας λοιπόν. Αγώνας με την χάρη του Θεού. Συχνή μυστηριακή ζωή. Μελέτη του λόγου του Θεού ώστε να εμποτίζει την καρδιά από το πνεύμα του Θεού. Μεγάλο πράγμα η γνώση του θελήματος του Θεού. Η άγνοια του θελήματος του Θεού είναι πρόξενος μυρίων κακών, ενώ η γνώση του θελήματος του Θεού μας βοηθάει στη συμμόρφωση της ζωής μας προς το θέλημα του Κυρίου. Χωρίς μελέτη λόγου Θεού δεν μπορεί να πετύχουμε μια ευθυγράμμιση της ζωής μας προς το θέλημα του Κυρίου. Δεν μπορεί να πετύχουμε μια κάθαρση καρδίας. Βέβαια, χρειάζεται και πολύ προσευχή. Και ο Δαβίδ είναι εδώ παράδειγμα. Το λέγει. Πνεύμα ευθές εγγέννησον εν την καρδία μου. Δώσ' μου καρδίαν καθαράν. Εγγέννησον εν της εγκάτης μου πνεύμα ευθές. Κτίσε μέσα μου καθαρότητα. Αυτό είναι προσευχή. Ζητάει επιμόνως την κάθαρση της καρδιάς του. Και μας δείχνει έτσι ότι θα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά θα ζητήσουμε επιμόνως από τον Θεό την ανακαίνιση και μεταμόρφωση της καρδιάς μας. Θα ζητήσουμε από τον Θεό της προσευχής να μας δώσει καρδίαν καθαράν και πνεύμα καινούριο, πνεύμα ευθές και σταθερότητα. Λέγει ο Κύριος, δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών και αφαιλώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της αρκός ημών. Είναι φωνή του Θεού δια του προφήτου Εζεκίλ. Εφόσον εμείς ζητήσουμε αυτήν την κάθαρση και ανακαίνιση της καρδιάς μας. Βεβαίως, πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι με τον Κύριον. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος νεοποιεί τους γηγενείς. Ο Κύριος αυθαρτίζει και νεοπρεπέστατα. Ο Κύριος ήλθε για να μας κάνει νέους ανθρώπους. Να μας αναδημιουργήσει, να μας αναπλάσει, να μας ανακαινήσει. Η μεταμόρφωσή μας γίνεται εν Χριστώ. Γι' αυτό όλα εξαρτώνται από την σύνδεσή μας με τον Κύριον. Στενή σύνδεση με τον Κύριον για να έχουμε ανακαινισμένη καρδιά. Είναι άπειρα τα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι είχαν βρώμη καρδιά, επλησίασαν τον Κύριον με ταπείνωση και καθαρίστηκαν. Και η Γραφή και η καθημερινή πραγματικότητα μας δίνουν τέτοια ηρωικά παραδείγματα. Ο Τελώνης, πλησίον του Κυρίου, από αισχροκερδής έγινε Άγιος. Η Πόρνη, πλησίον του Κυρίου, από βρώμικη και μαρτωλή, έγινε Αγία. Ο Σαούλ, από διώκτης, κοντά στο Χριστό, έγινε μεγάλος Απόστολος. Ο Ιερός Αυγουστίνος, από ακόλαστος, πλησίον του Χριστού, έγινε μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Η Ιωσία Μαρία,

η Αιγυπτία. Από παραστατημένη, πλησίον του Χριστού έγινε Αγία που μας σκευολούσε. Μεγάλο πράγμα η μετάνοια και η σύνδεση με τον Κύριον. Μεγάλο πράγμα η ένωσή μας με τον Ιησούν. Πρέπει να προσευχόμεθα, να ζητάμε πάντα την χάρη και βοήθεια του Κυρίου, να προστρέχουμε στον Κύριο με δάκρυα μετανοίας, και τότε το θα βλέπουμε το θαύμα που ο Κύριος επιτελεί στις καρδιές μας. Τότε θα μπορούμε να λέμε κι εμείς, να βλέπουμε κι εμείς ζωντανά μέσα μας αυτό που η Γραφή λέγει: «Ήτης εν Χριστώ και νικτήσεις». Το θαύμα της μεταμορφώσεως της καρδιάς μας γίνεται δια της ενώσεως μας με τον Κύριο. Βεβαίως, όπως είπα, θα χρειαστεί κάποια δική μας ειλικρινής προσπάθεια και κάποιος δικός μας αγώνας, απλώς βοηθητικός. Το θαύμα όμως είναι θαύμα της Θείας Χάριτος. Αυτές τις αλήθειες πρέπει να τις έχουμε βαθιά συνείδηση, για να έχουμε καρδιά καθαρή, καινούριο νου, να είμαστε ανακαινισμένοι. Αυτό λέγεται και πνευματική κατάρτιση. Αυτό λέγεται ολοκλήρωση. Αυτό λέγεται μόρφωση του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Αυτήν την μεγάλη και τόσο ζωντανή προσευχή πρέπει συχνά πυκνά εμείς σήμερα, ζώντες εις την εποχή της χάριτος, να επαναλαμβάνουμε προς τον Κύριον. Να του ζητάμε τον ανακαινισμό της καρδιάς μας, την κάθραση της ψυχής μας, την εμπέδωση μέσα μας σκέψεων καλών, την πλήρη ανακαίνιση και μεταμόρφωση της ψυχής μας για τις Θείας Χάριτος.

0: Αυτήν την προσπάθεια για την ανακαίνιση της καρδιάς μας πρέπει να την προσέχουμε και να την φροντίζουμε. Η Αγία Γραφή σε πολλές μεριές μας το υπογραμμίζει. Αποθέστε ημάς των παλαιών άνθρωπων, των φθυρώμενων κατά τις επιθυμίες απάτης, και ενδύσαστε των καινών άνθρωπων, των κατά Θεών κτισθέντα, εν δικαιοσύνη και αισιότητης αληθείας, μας λέγει ο Παύλος εις την προς Εφεσίους επιστολήν του. Δηλαδή, σαν άλλο παλαιό ένδυμα, να αποθέσουμε των παλαιών άνθρωπων, των σκουριασμένων, και τον άνθρωπον ο οποίος φθύρεται με τις κακές επιθυμίες, να τον αποβάλλουμε και να ενδυθούμε των κενών, των καινούργιων άνθρωπων, των κατά Θεών κτιστέντα. Μήπως και όταν ψάλλουμε «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε», την ίδια αλήθεια δεν υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας? Πρέπει να ενδυθούμε των κενών άνθρωπων και ζώντες πλησίον του Κυρίου υφιστάμεθα αυτήν την θαυματουργόν αλλαγήν, ενδύομεθα των Χριστών και φεύγει το παλαιόν ένδυμα. Βεβαίως εφόσον και εμείς τα αγωνιστούμε, γιατί η Θεία Χάρις δεν επιδρά κατρόπων μαγικών, θέλει την συνεργασία της ανθρωπινής θελήσεως. Δεν το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Μερικοί, και μάλιστα στην εποχή μας, πολλοί μιλάν περί Θεώσεως, περί Θεώσεως, περί Θεώσεως, μάλιστα. Αλλά χρειάζεται η οικειοποίηση της χάριτος που δίδει ο Κύριος, και αυτή η οικειοποίηση εξαρτάται και από τη δική μας θέληση. Δεν παραβιάζει ο Θεός την θέλησή μας. Μας προσφέρεται, αλλά πρέπει και εμείς να προσφερθούμε. Κάνει εκείνος τα πολλά βήματα, να κάνουμε και εμείς το ένα προς συνάντησή του. Και η θέωσή μας δεν είναι μόνο καρπός της θαυματουργού επεμβάσεως της Θείας Χάριτος, είναι και καρπός της δικής μας καλής θελήσεως. Θέλει και δική μας προσπάθεια και δικό μας αγώνα και δική μας καλή θέληση για να γίνει το θαύμα στην καρδιά μας. Γιατί κάποτε υπερτονίζεται αυτή η μονομερής επέμβαση της Θείας Χάριτος, που είναι το άπαν βεβαίως, που είναι το πιο σπουδαίο, που είναι το πιο βασικό, γιατί χωρίς την Θεία Χάρη ό,τι προσπάθειες αν κάνουμε δεν μπορούμε να πετύχουμε ανακαίνιση καρδιάς. Όμως χρειάζεται και η δική μας καρδιά, η δική μας προσπάθεια στην καρδιά μας, χρειάζεται και η δική μας, ο δικός μας αγώνας, ο δικός μας ιδρώτας. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία είναι εκκλησία ασκητική, χρειάζεται άσκησης, νύψης, εγρήγορσης για να επέλθει το θάμα στην καρδιά μας. Δεν μπορούμε κοιμόμενοι και αδιαφορούντες να πετύχουμε ανακαίνιση και μεταμόρφωση καρδιάς. Τότε αθετούμε και περιφρονούμε το ασκητικό πνεύμα της Εκκλησίας μας. Ακριβώς το ασκητικό πνεύμα διδάσκει τη δική μας προσφορά, τη δική μας προσπάθεια. Θα γίνει η ανακαίνιση της Θείας Χάριτος εφόσον εμείς το επιζητήσουμε, το προσπαθήσουμε, το θελήσουμε και με δάκρυα το ζητήσουμε από τον Θεό. Τελειώνω, αγαπητοί μου, τη σκέψη μου πάνω στο θαυμάσιο αυτό χωρίον του Δαβίδ. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Να αγωνιστούμε, να προσπαθήσουμε και να ζητήσουμε επιμόνως από τον Θεό την μεταμόρφωση και ανακαίνιση της καρδιάς μας. Να μην είναι η καρδιά μας σπήριον ληστών, να μην είναι η καρδιά μας μεμολισμένη, αλλά καθαρή, αναγεννημένη, γεμάτη από την Θεία Χάρη. Τι ωραίο πράγμα τότε. Και τι θλιβερόν όταν βλέπει κανείς χριστιανούς με καρδιά ακάθαρτη, βρωμερή, που έχουν μια επιφάνεια δίθεν ευσεβίας, μέσα τους όμως κρύβουν πάθη, κρύβουν εκδικητικότητες, κρύβουν μίση, κρύβουν φθόνους, κρύβουν ζήλιες. Τι φοβερό πράγμα. Και είναι πολλά τέτοια τα φαινόμενα. Υπάρχουν πολλά φαινόμενα ευσεβών δίθε, οι οποίοι έχουν εξωτερική ευσέβεια, μα η καρδιά δεν έχει ανακαινηθεί. Τους πάτησες λίγο στον κάλο, δείχνουν όλη την κακία και των θυμών και των εγωισμών τους που κυριαρχούν. Καρδιά καθαρή, απειλαγμένη από τα πάθη, απειλαγμένη από τις αδυναμίες και δει από τον εγωισμό, που είναι το μέγιστο των παθών. καρδιά καθαρή, απελαγμένη από διεκδικητικότητες, καρδιά ανακαινισμένη της Θείας Χάριτος. Αυτή είναι η ανάγκη, αυτή είναι η υποχρεωσή μας, καρδιά η οποία να μοσχοβολά Χριστόν και όχι να υποκρίνεται και να κρύβεται και να έχει μία εξωτερική δήθεν εμφάνιση χριστιανού και ανθρώπου ευσεβούς, μέσα όμως να κρύβει θηρία. Προσοχή μεγάλη, γιατί αυτό το φαινόμενο το θλιβερό που τελευταία τώρα, που τελευταίως στη στιγμή αυτή υπογραμμίζω, είναι σύνηθες φαινόμενο. Καρδιά ανακαινισμένη και όχι καρδιά υποκριτική. Ντόμπρα, ίσια καρδιά, με ευθύτα, με ειλικρίνεια, με αγάπη, με καθαρότητα. Καρδιά που αγαπά τον Θεό και αγαπά τον συνάνθρωπον. Καρδιά απειλαγμένη από όλες εκείνες τις δυνάμεις του κακού. Καρδιά η οποία, στην οποία κυριαρχεί η δύναμη της θελήσεως, η φωνή της φορτισμένης συνειδήσεως. Κυριαρχεί η χάρη του Θεού και όχι η δύναμη των παθών.
1: Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία πνευματική ζωή, όπως έσανε οι Αγίοι μας, για να βαρεστήσουμε λοιπόν του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχομένη εβδομάδα.
2: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

σοφία του λόγου, παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Γεια σας αγαπητοί μου αδελφοί. Είναι εντολή του Θεού μας, ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε, πως εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε οι άνθρωποι δικοί του, εάν θέλουμε πραγματικά να ανήκουμε σε Αυτόν, ένα και μόνο οφείλουμε να κάνουμε: να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Εάν ανοίξουμε και μελετήσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο, θα δούμε εκεί αυτό που σας λέω τώρα να αναγράφεται ξεκάθαρα: εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμή μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Από αυτό, λέει ο Κύριος μας, θα καταλάβουν ότι είστε μαθητές μου. Ποιο είναι αυτό? Εάν έχετε αγάπη προς τον συνάνθρωπό σας, προς το διπλανό σας, εκείνον που δεν είναι κάποιος μακρινός, κάποιος άγνωστος, έστω κάποιος σχετικός ή κάποιος φίλος, αλλά είναι εκείνος που γίνεται ο αδελφός μας. Είναι εκείνος το πρόσωπο του οποίου βλέπουμε τον ίδιο το Θεό μας. Είναι μεγάλη αλήθεια εκείνο που έλεγαν και λένε οι γεροντάδες μας: είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον των Θεών σου. Έτσι λοιπόν και εμείς πάντοτε οφείλουμε να εκφράζουμε, να δείχνουμε αυτήν την αγάπη προς κάθε άνθρωπο, όπου και αν ανήκει, ό,τι και αν κάνει, όποιες διαθέσεις και αν έχει. Εμείς, επαναλαμβάνω, οφείλουμε να τον αγαπάμε. Βέβαια εδώ τίθεται το ερώτημα: ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αληθινής αγάπης προς τον πλησίον, προς τον συνάνθρωπο? Δηλαδή, πώς εγώ μπορώ να γνωρίζω και να ξέρω πως η αγάπη μου αυτή που έχω για τον συνάνθρωπο είναι αυτή που θέλει ο Θεός? Είναι αυτή η αγάπη που ζητάει να έχω εγώ ο Θεός? Φίλοι ακροατές, η αληθινή αγάπη προς τον πλησίον είναι πρώτα καθαρή. Είναι ειλικρινής και ανυπόκριτη. Έτσι βλέπουμε να τονίζεται μέσα στα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής, μέσα στα ιερά βιβλία της Αγίας Γραφής. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους χριστιανούς της Ρώμης: η αγάπη σας να είναι ανυπόκριτη. Και ο Απόστολος Πέτρος πάλι παραγγέλει: τώρα που υπακούοντας στον αληθινό Θεό έχετε καθαρίσει τις καρδιές σας με το Άγιο Πνεύμα, να αγαπάτε ειλικρινά ο ένας τον άλλο. Η αγάπη σας να είναι ολόψυχη και να βγαίνει από καθαρή καρδιά. Να λοιπόν, φίλοι ακροατές, το πρώτο χαρακτηριστικό της αληθινής αγάπης προς τον συνάνθρωπο: να είναι καθαρή, ειλικρινής και ανυπόκριτη. Όμως η αγάπη μας προς τον πλησίον έχει και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, και αυτό βλέπουμε να σημειώνεται σε μία επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Λέει εκεί ο ιερός συγγραφέας: παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά να αγαπάμε έμπρακτα και αληθινά. Να λοιπόν, ποιο είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό: η αγάπη μας προς τον πλησίον οφείλει να εκφράζεται με έργα. Τα έργα της αγάπης μας αποδεικνύουν αυτήν τη γνησιότητά της. Ο Απόστολος Ιάκωβος πάλι γράφει σχετικά: ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδερφός ή κάποιοι αδερφοί δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Εάν κάποιος από εσάς τους πει: ο Θεός μαζί σας, εύχομαι και ρούχα να βρείτε και φαγητό να χορτάσετε, ποιο το όφελος, αν δεν τους δώσει τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Και εδώ πολλές φορές κάπως ανάλογα ενεργούμε και εμείς. Λέμε πως αγαπάμε τον συνάνθρωπο και περιοριζόμαστε μόνο στα καλά λόγια.
Όμως ποτέ δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια των λόγων και να φτάσουμε στα έργα. Στα έργα που σημαίνουν θυσία και προσφορά. Η αληθινή λοιπόν αγάπη εκφράζεται με έργα. Και αυτά τα έργα αποδεικνύουν, το είπαμε και πριν, τη γνησιότητά της. Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο έχει, ή μάλλον πρέπει να έχει, και ένα τρίτο χαρακτηριστικό. Ποιο είναι αυτό? Ίσως τα άλλα δύο, τα προηγούμενα, κάποτε να τα έχουμε σκεφτεί. Αυτό όμως το τρίτο χαρακτηριστικό, πολύ φοβάμαι πως μας διαφεύγει. Είναι η πνευματικότητα. Γιατί μπορεί μεν η αγάπη μας προς τον πλησίον να είναι ειλικρινής και ανυπόκριτη, αλλά πολλές φορές είναι εμπαθής. Δηλαδή πηγάζει από ακάθαρτα πάθη ή από εγκόσμια συμφέροντα που όλοι έχουμε μέσα μας, που φωλιάζουν στην ψυχή και την καρδιά μας. Από μια τέτοια αγάπη προέρχονται αργά ή γρήγορα, μαθηματικά αποδεδειγμένα, συμφορές και μεταμέλειες. Η γνήσια, η χριστιανική αγάπη, έχει πηγές καθαρές, φίλοι ακροατές. Ποιες είναι αυτές οι πηγές της αληθινής αγάπης? Είναι πρώτα η αγάπη προς το Θεό και η υπακοή προς τις Άγιες εντολές Του, προς το Θείο θέλημά Του. Ο ίδιος ο Κύριος μας, ας μην το λησμονούμε αυτό φίλοι ακροατές, μας είπε: «Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Όπως σας αγάπησα εγώ, έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον». Δεν ξέρω, όλες αυτές τις φορές που εκφράζουμε την αγάπη μας, που δείχνουμε την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο, δεν ξέρω, λέω, κατά πόσο έχουμε σκεφτεί εάν μοιάζει αυτή η αγάπη, εάν έχει τα ίδια κίνητρα, τα ίδια ελαττήρια με την αγάπη του Θεού προς εμάς. Τι θέλω να πω? Ο Θεός μας αγαπάει ανιδιοτελώς. Δεν έχει κάτι να πάρει από εμάς, δεν έχει κάτι να κερδίσει από εμάς. Μας αγαπάει γιατί θέλει να μας σώσει. Μας αγαπάει γιατί θέλει να ζήσουμε και να μην καταστραφούμε και να μην μας φυλακίσει και μας κρατήσει δέσμιους η αμαρτία. Έτσι αγαπάμε κι εμείς? Ή μήπως αγαπάμε γιατί περιμένουμε ίσως στο τέλος να πάρουμε κάτι από αυτή την αγάπη? Μήπως αγαπάμε γιατί έχουμε κι εμείς κάποιο συμφέρον και αποζητάμε τέλος πάντων κάτι? Ο Θεός δεν περιμένει τίποτα. Έτσι λοιπόν και εμείς, όταν αγαπάμε, να μην περιμένουμε τίποτα από αυτό ή από αυτόν που αγαπάμε. Αντίθετα, και νομίζω όλοι μας το έχουμε βιώσει αυτό, αγαπητοί αδελφοί, όταν αγαπήσουμε, όταν προσφέρουμε, όταν κάνουμε το καλό, στο τέλος, θα το πω απλά, συγχωρέστε με, θα βρούμε και τον πελά μας. Εκεί που ευεργετούμε, από εκεί κάποια στιγμή θα πικραθούμε. Αυτός είναι νόμος απαράβατος. Η αληθινή αγάπη λοιπόν προς τον πλησίον δεν είναι ένα χλιαρό αίσθημα, αλλά μια φωτιά που κατακαίει τη φιλαυτία μας και μας εμπνέει στην αυτοθυσία. Εάν η αγάπη μας δεν τελειώνει, δεν σφραγίζεται με θυσία, τότε αυτή η αγάπη δεν είναι πραγματική. Τι να το κάνω όταν αγαπάω, φίλοι ακροατές, και αυτό δεν μου κοστίζει? Πρέπει να μου κοστίσει η αγάπη μου. Πρέπει να αδειάσω, να κενωθώ εγώ για να γεμίσω άλλος. Έτσι και μόνο τότε αγαπάω πραγματικά. Όποιος λοιπόν αγαπάει αληθινά, θυσιάζει για το καλό του πλησίον, ακόμα και τη ζωή του, σύμφωνα πάντα με το παράδειγμα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.
Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Όλα αυτά είναι τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας. Όλα αυτά τα λόγια, δηλαδή ο θεϊκός λόγος, ο λόγος του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εκφράζουν και φανερώνουν την πραγματική, την τέλεια αγάπη. Εκείνη την αγάπη που επιβάλλεται να δείχνουμε, να εκφράζουμε όλοι μας προς τον συνάνθρωπό μας. Και όταν αγαπήσουμε κάπως έτσι, όταν καταφέρουμε να είναι η αγάπη μας τέτοια, έτσι όπως την ζητάει, έτσι όπως την θέλει ο Θεός, τότε μπορούμε και εμείς άξια και δίκαια να λεγόμαστε και να είμαστε παιδιά του Θεού, χριστιανοί. Αλλιώς απλά φέρουμε μόνο έναν τίτλο, χωρίς αυτός ο τίτλος να έχει αντίκρισμα. Βέβαια, πολλές φορές ρωτούν κάποιοι άνθρωποι, εντάξει, οφείλουμε και πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον, ναι. Όμως συχνά συμβαίνει πλησίον μας να είναι και ένας αιρετικός. Κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό. Κάποιος ο οποίος μάχεται και πολεμάει την εκκλησία μας και την αλήθεια της πίστεώς μας. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στους αιρετικούς, τους αλόδοξους και τους άπιστους? Αγαπητοί αδελφοί, ένα θα σας πω. Η εκκλησία μας ποτέ δεν παίρνει τα άκρα. Η εκκλησία μας πάντοτε ακολουθεί τη μέση και βασιλική οδό. Οι αιρετικοί, οι αλόδοξοι και οι άπιστοι είναι όπως όλοι μας άνθρωποι πλασμένοι σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Δηλαδή είναι και αυτοί οι αδερφοί μας. Έτσι οφείλουμε να τους αγαπάμε ολόψυχα, ειλικρινά, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου που μας είπε να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Για το πνευματικό μας συμφέρον πάντως δεν πρέπει ποτέ, και αυτό οφείλουμε να το προσέξουμε, να συζητάμε μαζί με αυτούς, με τους αιρετικούς δηλαδή, με τους αλόδοξους και με τους άπιστους, θέματα πίστεως, επειδή είναι δυνατόν εξαιτίας της θεολογικής μας άγνοιας να δηλητηριαστούμε ψυχικά από την αίρεση ή την απιστία. Για τέτοιες συζητήσεις είναι αρμόδιοι οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας. Εμείς πάντως οφείλουμε να προσευχόμαστε εγκάρδια και αδιάλειπτα στον Θεό για τη μεταστροφή και επιστροφή τους στο σωστικό περίβολο της Εκκλησίας μας. Κάποτε είχαν ρωτήσει τον πατέρα Παΐσιο κάποιοι άνθρωποι που τον επισκέφτηκαν εκεί στο κελί του, στο Άγιον Όρος, στην Παναγούδα, τι θα συμβεί με όλους αυτούς τους άπιστους, τους άθεους, όλους αυτούς τέλος πάντων που βρίσκονται εκτός Εκκλησίας. Εμείς εύκολα λέμε πως εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, σίγουρα. Όμως δείτε φίλοι ακροατές μια διαφορετική απάντηση που έδωσε ο γέροντας Παΐσιος. Είπε, όλοι αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Και ένας πατέρας, όταν το παιδί του έχει φύγει από το σπίτι, δεν πάβει να το αγαπά. Μεριμνάει γι' αυτό. Μοιάζεται γι' αυτό. Και περιμένει την ώρα της επιστροφής του. Έτσι λοιπόν και ο μεγάλος πατέρας, ο Θεός Πατέρας, περιμένει τη μετάνοια και την επιστροφή όλων αυτών των ανθρώπων που ζουν μέσα στην πλάνη της απιστίας και της αθείας. Ας κάνουμε όμως κάπου εδώ ένα μουσικό διάλειμμα να ξεκουραστούμε και σε λίγο θα βρεθούμε και πάλι μαζί.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, τους προβληματισμούς μας, αυτούς που πάντοτε έχουν έτσι πνευματικό περιεχόμενο γύρω από θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας και βεβαίως της σωτηρίας μας. Και μιας που ανέφερα τον όρο καθημερινότητα, και πάλι εδώ θα ήθελα να εκφράσω, να πω, να τονίσω αυτό το σκληρό που κάθε μέρα όλοι αντιμετωπίζουμε, της ζωής της δίσκαμπτης, της άχαρης, έτσι όπως πάντοτε αλλά ιδιαίτερα τώρα τελευταία την καταντήσαμε. Μια ζωής που για να έλθει εις πέρας, για να την νικήσει κανείς, για να την καταφέρει, χρειάζεται να καταβάλει έναν καθημερινό μεγάλο αγώνα, δύσκολο, δύσβατο, πολλές φορές αιματηρό και πολύπλοκο. Ξέρετε όμως, φίλοι ακροατές, δεν χρειάζεται μόνο αγώνα ετούτη η ζωή και τούτος ο κόσμος. Χρειάζεται αγώνα πολύ κανείς να καταβάλει και να δώσει μεγάλες μάχες για να κερδίσει και τον παράδεισο και την αιωνιότητα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, κάπου εκεί μέσα στην προς Εφεσίους, αν θυμάμαι καλά, επιστολή αναφέρει: δεν έχουμε να παλέψουμε με αίμα και σάρκα, αλλά με τις αρχές, με τις εξουσίες, με τους κυρίαρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου. Τι να εννοεί άραγε ο Απόστολος Παύλος με αυτά τα λόγια? Εννοεί, αγαπητοί αδελφοί, ότι στον πνευματικό πόλεμο, στον πνευματικό αγώνα, δεν έχουμε απέναντί μας αντιπάλους όμοιους με μας, δηλαδή σάρκινους και ισοδύναμους ανθρώπους, αλλά έχουμε κάτι χειρότερο. Έχουμε τα ισχυρά και πανούργα πονηρά πνεύματα, τους δαίμονες, που εξουσιάζουν τον υλικό και πρόσχερο τούτο κόσμο, ο οποίος είναι βυθισμένος στο σκοτάδι της αμαρτίας και της πλάνης. Γι' αυτό ακριβώς, θέλει να πει ο Απόστολος, η πάλι είναι πολύ σκληρή και άνηση. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε αυτό που λέμε στην εκκλησία μας και στην εκκλησιαστική πάντα γλώσσα, νύψη, δηλαδή εγρήγορση, να έχουμε προσοχή, τα μάτια μας 14, να έχουμε αγωνιστικότητα, πίστη και ενίσχυση από τη χάρη του Θεού, η οποία παρέχεται με την αδιάλειπτη προσευχή και τη συμμετοχή μας στα Άγια και άχραντα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Πολλοί άνθρωποι λένε πως πιστεύουν, όμως δεν εκκλησιάζονται. Ισχυρίζονται πως είναι χριστιανοί, όμως δεν έχουν καμία σχέση με το σώμα του Χριστού, που είναι η Αγία τους Εκκλησία. Και όλοι μας διακηρύττουμε πως ακολουθούμε τον Λόγο του Θεού, αυτό που λέει ο Χριστός μας, όμως δεν αφήνουμε τη ζωή μας, τη σκέψη μας, την όποια δράση και δραστηριότητά μας στα χέρια Του. Αλλά από το πρωί ήσαμε το βράδυ πονοκεφαλιάζουμε για να ρυθμίσουμε τα πάντα εμείς μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια, χωρίς ποτέ να μας περάσει από το μυαλό η σκέψη της πρόνοιας του Θεού. Τι θέλω να πω με αυτό, φίλοι ακροατές, πως όλοι μας οφείλουμε και πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να λειτουργεί, να σκεπτόμαστε δηλαδή, να προγραμματίζουμε τη ζωή μας μέχρι ενός ορίου και μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα ας αφήνουμε και κάτι στη χάρη του Θεού. Και βεβαίως ολόκληρη τη ζωή μας πρέπει να την προσφέρουμε και να την αφήνουμε στη χάρη και την αγάπη του Κυρίου μας. Θα έχετε παρατηρήσει, φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία, στις ακολουθίες και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τελέσεως του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, πολλές φορές να ακούγεται η φράση «Σι
Κύριε. Τι θέλει να πει αυτή η φράση? Τι σημαίνει αυτή η φράση? Ανοίγω εδώ μια παρένθεση. Πολλοί άνθρωποι, θέλοντας να καλύψουν κάπως την συνείδηση, η οποία δεν καλύπτεται όταν εμείς δεν πράττουμε το σωστό και το θέλημα του Θεού, θέλοντας λοιπόν κάπως να καλύψουν τη συνείδησή τους επειδή δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, ως επιχείρημα πρώτο και καλύτερο χρησιμοποιούν τούτο εδώ: δεν πάω στην εκκλησία γιατί δεν καταλαβαίνω τι λέει ο παπάς και ο ψάλτης. Δεν πάω στην εκκλησία γιατί εκεί μιλάνε άλλη γλώσσα. Δεν πάω στην εκκλησία γιατί δεν μπορώ να συμμετέχω, επειδή δεν ξέρω τι γίνεται και τι λέγεται. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν πάμε στην εκκλησία επειδή δεν μας ενδιαφέρει να πάμε στην εκκλησία. Αν μας ενδιέφερε η εκκλησία, τότε θα ξέραμε τι λέγεται εκεί πέρα. Θα είχαμε φροντίσει να μάθουμε. Υπάρχουν τόσα βιβλία, τόσα εγχειρίδια, που αν το γεγονός της εκκλησίας μας ενδιέφερε και του εκκλησιασμού μας και της Θείας Λειτουργίας, θα τα είχαμε προμηθευτεί, θα τα είχαμε πάρει, όπως αγοράζουμε τόσα άλλα βιβλία ανούσια για να μάθουμε για τον κάθε ηθοποιό, τον κάθε τραγουδιστή, τον κάθε ποδοσφαιριστή, και αυτά τα βιβλία θα μας είχαν διαφωτίσει και θα ξέραμε λίγο ή πολύ τι λέγεται κατά την ώρα των ιερών ακολουθιών και θα μπορούσαμε πιο εύκολα να συμμετέχουμε. Ωστόσο, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εκκλησία δεν είναι και αρχαιότατο έτσι κείμενο, είναι μια γλώσσα που είναι κοντά στη δική μας γλώσσα, την καθομιλουμένη, την σημερινή, που με λίγη έτσι διάθεση θα μπορούσαμε να την είχαμε σπουδάσει, να την είχαμε μάθει. Το «Συ Κύριε» λοιπόν σημαίνει «σε σένα Κύριε», «σε σένα Χριστέ μου». Άρα λοιπόν δεν είναι δύσκολο να ξέρουμε τι σημαίνει η φράση εκείνη που μας λέει ο ιερέας όταν υψώνει το χέρι του και μας σταυρώνει, το «ειρήνη πάση» δηλαδή. Ειρήνη σε όλους. Απλά λοιπόν, θέλω πάλι να σας ξαναπώ, δεν ενδιαφερόμαστε να πάμε στην εκκλησία και βρίσκουμε τόσο φτηνές δικαιολογίες και αστήριχτα επιχειρήματα όπως αυτή η δικαιολογία που σας ανέφερα πριν από λίγο. Τι σημαίνει λοιπόν, να επανέλθουμε σε αυτά που λέγαμε, η φράση «Συ Κύριε»? Σημαίνει «σε σένα εμπιστευόμαστε Θεέ μας, Κύριέ μας, τον εαυτό μας και τους αδερφούς μας και την οικογένειά μας και την κοινωνία μας και τη ζωή μας και ολόκληρο τον κόσμο μας. Σε σένα παραδίνουμε το νου μας, την καρδιά μας, τις αισθήσεις μας, τα λόγια και τις πράξεις μας. Συ Κύριε, σε σένα παραδίνουμε την πίστη μας, την ελπίδα μας, τα δάκρυα της μετάνοιάς μας, για τις πολλές, για τις αναρρύθμιτες αμαρτίες μας, με τις οποίες πικράναμε την πατρική σου αγαθότητα. Σε σένα παραδίνουμε την τελευταία ώρα της ζωής μας, τον τελευταίο χτύπο της καρδιάς μας, την τελευταία μας πνοή. Συ Κύριε, σε σένα παραδίνουμε την ψυχή μας, που μετά το χωρισμό της από το σώμα θα παρασταθεί στον φοβερό θρόνο σου και με δέος θα αντικρίσει για πρώτη φορά την ασύλληπτη δόξα της μεγαλοσύνης σου. Σε σένα Κύριε παραδίνουμε το φθαρτό σώμα μας μέχρι τη μελλοντική του Ανάσταση και την επανένωσή του με την ψυχή. Σε σένα Θεέ μου παραδίνουμε την προσδοκία μας για την αιώνια ζωή και μακαριότητα. Μη μας αποδιώξεις μακριά σου. Παράβλεψε τις αμαρτίες μας, ελέησέ μας και σώσε μας. Συ Κύριε, σε σένα Κύριέ μου δίνουμε τα πάντα, ό,τι είμαστε και ό,τι δεν είμαστε.
ό,τι έχουμε και ό,τι δεν έχουμε. Διότι εσύ, Κύριέ μας, είσαι το παν για εμάς. Να λοιπόν, φίλοι ακροατές, πόσο όμορφα, πόσο κατανοητά γίνονται τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία όταν εμείς θελήσουμε να πάμε εκεί, να βρεθούμε εκεί ενεργά, όταν εμείς πρώτα και πάνω απ' όλα αγαπήσουμε το Θεό μας. Και κάτι άλλο, εάν αγαπήσουμε τον Θεό και αν θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Θεό και αν βρεθούμε στην Εκκλησία, τότε ξέρετε, δεν χρειάζεται να ξέρουμε γλώσσες, δεν χρειάζεται να έχουμε πτυχία. Η καρδιά μας μιλάει από μόνη της. Η καρδιά μας έχει τον δικό της ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον πλάστη και Θεό της. Μη στερούμε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το δικαίωμα και αυτή τη δυνατότητα στη δική μας καρδιά. Μη την κρατάμε μακριά από τον πλάστη και λυτρωτή της και Θεό μας. Οφείλουμε και πρέπει να το προσέξουμε καλά τούτο το σημείο. Βέβαια κάποιοι λένε πως εντάξει, μπορεί και να μην πάω στην Εκκλησία, όμως προσεύχομαι από εκεί που είμαι. Σίγουρα. Ενείται Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ενείται Αυτόν όρη και βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέδρη. Όλα δοξολογούν τον Θεό όπως μας πληροφορεί η υμνολογία της Εκκλησίας μας και οι Άγιες Γραφές, και όλοι μπορούμε από όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, να δοξολογούμε τον Θεό και να προσευχόμαστε σε Αυτόν. Όμως μέσα στην Εκκλησία, ξέρετε, δεν κάνουμε μόνο προσευχή. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε όλοι ένα. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι το αναστημένο σώμα του Κυρίου μας. Μπορούμε όμως να προσευχόμαστε και έξω από την Εκκλησία και αλλού. Ξέρω εγώ, μπορούμε να κάνουμε προσευχή την ώρα της δουλειάς μας. Σίγουρα. Και μπορούμε και πρέπει και επιβάλλεται να κάνουμε προσευχή την ώρα της δουλειάς, αδελφοί. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Τι κάνουμε συνήθως την ώρα της δουλειάς μας? Λέμε μάταια λόγια, κουτσομπολεύουμε, κατακρίνουμε τους συνανθρώπους μας, τραγουδάμε, καμιά φορά τσακωνόμαστε μεταξύ μας με τους συνεργάτες ή τους συναδέλφους μας. Στους εργασιακούς χώρους γίνεται συχνά τόση φασαρία που θαρρείς ότι μιλάει ολόκληρη οικουμένη. Όλη αυτή η φασαρία, και άμα δεν εμποδίζει την εργασία, αναμφίβολα, φίλοι ακροατές, δεν ωφελεί και την ψυχή μας. Ποιος δεν θα παραδεχτεί πως αντί να λέμε κούφια ή και εφάμαρτα πολλές φορές λόγια, είναι καλύτερα να προσευχόμαστε? Αρχίζοντας για παράδειγμα τη δουλειά μας, ας πούμε μυστικά ή λίγο πιο δυνατά: Κύριε, ευλόγησε τον κόπο μου. Δώσε μου δύναμη και βοήθησέ με να τελειώσω αίσια. Όσο εργαζόμαστε πάλι, ας επαναλαμβάνουμε αυτή τη σύντομη προσευχή όπως το Κύριε Λέησον. Ή Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Όπως ξέρουμε, αυτό λέγεται η ευχή του Ιησού ή η καρδιακή προσευχή. Βλέποντας πάλι, φίλοι ακροατές, τη δουλειά μας να πηγαίνει καλά, ας λέμε δόξα σοι Κύριε. Βλέποντας πάλι τη δουλειά μας κάποτε να χωλαίνει, να μην πηγαίνει καλά, ας οικετεύουμε το Θεό ή την Παναγία μας. Υπεραγία Θεοτόκε, Άγιοι του Θεού, δεηθείτε στον Κύριο και για μας. Αν πάλι μας πολεμήσουν κάποιοι κακοί λογισμοί, ας κάνουμε το σταυρό μας και ας λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Φύλακα, άγγελέ μου, φύλαξέ με. Αν αμαρτήσουμε με κάποιο λογισμό ή με κάποια λόγια, τότε με καρδιά συντετριμένη ας προσευχηθούμε στο Θεό: Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό.
Αν πάλι, αγαπητοί αδελφοί, από κάποιο λάθος μας χαλάσουμε κάποιο μηχάνημα ή σπάσουμε κάποιο εργαλείο την ώρα της δουλειάς μας, μην αγανακτήσουμε, μην αρχίσουμε να βλασφημάμε, αλλά ήρεμα ας πούμε: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που παραχώρησες να γίνει αυτή η ζημιά, για να διαπιστώσω την αδυναμία μου και να ταπεινωθώ». Αν κάποιος μας πλησιάζει, αντί για οτιδήποτε άλλο ή πριν από κάτι άλλο, ας τον χαιρετάμε με τον εξής τρόπο: «Ο Θεός βοηθό σου, αδερφέ». Και όταν πάλι φεύγει, απομακρύνεται από εμάς, να του ευχόμαστε: «Ο Θεός μαζί σου». Να λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, που και όταν δουλεύουμε μπορούμε να προσευχόμαστε και να μιλάμε θεάρεστα και να ωφελούμαστε και να γεμίζει η ψυχή μας.

0: ραδιοφωνικό χρόνο να ολοκληρώνεται σιγά σιγά, φίλοι ακροατές, ας πούμε και τούτο που σχετίζεται με την προσευχή. Καταρχάς, η προσευχή μας δεν θα πρέπει να είναι εξωτερική, αυτό που λέμε τυπική, γιατί μια τέτοια προσευχή δεν είναι και δεν γίνεται ευάριστη στο Θεό. Η εξωτερική προσευχή, αυτή δηλαδή που γίνεται μόνο με τα χείλη, χωρίς τη συμμετοχή του νου και της καρδιάς, όχι μόνο στο Θεό δεν είναι ευάρεστη, αλλά ζημιά κάνει και στην ψυχή μας. Δεν μας παρέχει καμία ωφέλεια. Ο Κύριος μας μας διαβεβαίωσε, αυτός ο λαός με προσεγγίζει με τα λόγια και με τιμά με τα χείλη. Οι καρδιές τους όμως βρίσκονται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν. Και το παρατηρούμε πολλές φορές και στη δική μας προσωπική προσευχή, φίλοι ακροατές, ο νους μας να φεύγει. Εκεί οφείλουμε να μαζεύουμε το μυαλό μας και να συγκεντρώνουμε το μυαλό και την καρδιά μας στο έργο της προσευχής. Τι θα πρέπει όμως να κάνουμε όταν προσευχόμαστε στο Θεό? Δηλαδή, πώς θα πρέπει ακριβώς να είναι προσευχή μας? Αγαπητοί μου αδελφοί, οφείλουμε η προσευχή μας να είναι πρώτα δοξολογία προς τον Θεό για τα θαυμαστά έργα Του. Δεύτερον, ευχαριστία για τις πολλές Του ευεργεσίες προς εμάς και προς τον κόσμο ολόκληρο. Και τρίτον, παράκληση για τις πολλές και ποικίλες ανάγκες μας. Αυτές είναι οι τρεις βασικές μορφές προσευχής. Μάλλον αυτό το διάγραμμα πρέπει να έχει η προσευχή μας: δοξολογία, ευχαριστία και παράκληση ή αλλιώς αίτηση. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε μια τέτοια καρδιακή, εσωτερική, βαθιά προσευχή προς τον Θεό και γρήγορα κάθε πόθος θεοφιλής και θεάρεστος και κάθε αίτημά σας να γίνει πραγματικότητα. Ο Θεός μαζί σας, φίλοι ακροατές.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώ

άγνωσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις τον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δε ο μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνη σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτηρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 1η του μηνός Οκτωβρίου, να σκύψουμε βλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

1η Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, καλό και ευλογημένο μήνα. Ο καινούριος μας μήνας αρχίζει με την μεγάλη ευλογία της Αγίας Σκέπης. Σήμερα την ανάμνηση εορτάζουμε της Αγίας Σκέπης, της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Σκέπη σου αγνή, σκέπης και περιθάλπης, τους πίστη αφορώντας προσέ Παρθένε. Με την σκέπη σου αγνή Παρθένε, σκέπης και περιθάλπης, τους προστρέχοντας με πίστη προς εσένα. Κάποτε κατά την τέλεση ολονύκτιας δοξολογίας στην Αγία Σωρό, η οποία ήταν κατατιθεμένη στον ιερό ναό της Θεοτόκου στις Βλαχέρνες, πήγε εκεί για τα συνήθη καθήκοντά του ο μακαριστός Ανδρέας, ο διαχριστόν Σαλός. Ήταν τότε παρόν και ο μαθητής του Επιφάνιος. Διακρινόμενος μάλιστα αυτός για τον φυλακόλουθο ζήλο του, παρέμεινε στις Αγρυπνίες όσο η προθυμία τον κρατούσε σε εγρήγορση, άλλοτε ως τα μεσάνυχτα και άλλοτε ως το πρωί. Στις 4 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ο μακαριστός Ανδρέας είδε με τα μάτια του, όχι κατά φαντασίαν, την Παναγία μεγαλοπρεπέστατη να εισέρχεται στον ιερό ναό από τις βασιλικές πύλες, ακολουθούμενη από μια φοβερή συνοδεία. Την συνοδεία δε αυτή την αποτελούσαν πρώτον ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Υιός της Βροντής, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Αυτοί βρίσκονταν εκατέρωθεν και τις κρατούσαν τα χέρια. Έπειτα πολλοί Άγιοι ντυμένοι στα ολόλευκα, από τους οποίους άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν, ψάλλοντες και άδοντες ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Όταν δε η υπεραγία Θεοτόκος έφθασε στον Άμβωνα, ο Όσιος Ανδρέας πλησίασε στον Επιφάνιο και του είπε: «Βλέπεις, Επιφάνιε, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» Εκείνος απάντησε: «Ναι, Πάτερ μου». Φθάσασα λοιπόν η Παναγία στον Άμβωνα, γονάτισε μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους και προσευχήθηκε επί πολλή ώρα, ρένοντας με δάκρυα το θεοειδές και άχραντο πρόσωπό της. Ακολούθως πλησίασε στο Άγιο Βήμα και αφού στάθηκε στην ωραία πύλη, προσευχήθηκε για τον περιεστώτα λαό. Εν συνεχεία αποτύλιξε από την πανακύρατη κεφαλή της το μαφόριο, την σκέπη της δηλαδή, το οποίο αστραποβολούσε, και με τα πανάχραντα χέρια της το πέταξε σεμνοπρεπώς πάνω από τον περιεστώτα λαό. Και τότε συνέβη κάτι το φοβερό και παράδοξο. Οι μακαριστοί Ανδρέας και Επιφάνιος έβλεπαν επί αρκετήν ώρα το μαφόριο εκείνο να παραμένει ξεδιπλωμένο πάνω από το εκκλησίασμα και να ακτινοβολεί σαν ήλεκτρο την δόξα του Κυρίου. Το μαφόριο ήταν ορατό, ενόσο η Παναγία βρισκόταν στον ιερό της ναό. Μετά την αναχώρησή της δεν φαινόταν πλέον, το πήρε οπωσδήποτε μαζί της. Άφησε όμως την χάρη και την ευλογία της σε όλο το εκκλησίασμα.

των εξούς αρκωθέντα Θεών και Κύριων, δι' ημάς τους φθαρέντας της αμαρτήμασι, τούτον οικέτευε θερμός, του ικτηρίσε ημάς και αποστρέψε τον θυμόν και την οργήν αυτού σε μνή, από τον πίστη τιμώντων και εφημούντων απαύστος την δυναστείαν και το κράτος σου.

Παρθενικής εκνηδίως αρκωθείς, επεφάνης η σωτηρίαν ημών, διώσου την μητέραν ειδότες θεοτόκων ευχαρίστως κραυγάζομεν, ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει.

1η Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και επίσης η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. Λήθης νέμην θέλοντα μηδαμό σέβας, Ανανίαν θάλουσι δισεβής λήθης. Τον Ανανίαν, επειδή δεν ήθελε να απονέμει σεβασμός τους λήθους στα είδωλα, οι δισεβείς τον λιθοβόλησαν. Ο Άγιος Απόστολος Ανανίας καταγόταν από την Δαμασκό της Συρίας. Ύστερα από εντολή του Κυρίου, ο οποίος εμφανίστηκε εν οράμα της Αυτόν, βάπτισε τον Απόστολο Παύλο. Έγινε δε ο Ανανίας επίσκοπος στη Δαμασκό και θεράπευε με τη χάρη του Θεού πολλούς ασθενείς στην πόλη αυτή, καθώς και στη γειτονική Ελευθερούπολη, και με το κήρυγμά του προσέλκυε τα πλήθη των ειδωλολατρών στην πίστη του Χριστού. Για τις δραστηριότητες του όμως αυτές τον συνέλαβε ο Λουκιανός, ο ηγεμόνας της περιοχής, και τον υπέβαλε σε βασανιστήρια. Πρώτα τον έδιραν απάνθρωπα με βούνευρα, έπειτα του καταξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, εν συνεχεία του κατέκαυσαν το σώμα ολόκληρο με αναμένους δαυλούς. Τελικά δε οι δήμοι τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον λιθοβόλησαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Ανανίας ολοκλήρωσε την υπέρ του Χριστού μαρτυρία και τελειωθείς ανήλθε στεφανιφόρος στις αιώνιες σκηνές της Βασιλείας των Ουρανών.

ότι να κτείναν την θείαν δεδεγμένος, ότε νεύση Κρήτων υπεπληρωμένος ή ο πρώην Ζώφο κρατούμενος προσήλθε σάβλος, την θείαν κάθαρσιν εξετούμενος, τότε παμακάριστε ως ιεράρχη σοφός υιοθετεί στο βαπτίσματι τον μετατάφτα την οικουμένην υιοθετήσαντα. Όθεν συν τούτο μακαρίζομεν σε του Χριστού των Απόστολων Ανανία Θεόφρον οικετεύοντα σωθήνε ημάς.

1η του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανία. Υπακούστε εκ καρδίας ισόν παρεδόθητε τύπων διδαχής. Κάνετε δηλαδή υπακοή με όλη σας την καρδιά στον ακριβή κανόνα της χριστιανικής διδασκαλίας. Τέτοιος άνθρωπος υπακοή στον Θεό ήταν και ο Απόστολος Ανανίας, διότι όταν ο Θεός του είπε με όραμα να συναντήσει τον Σαύλο, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών, έκανε υπακοή στα λόγια του Κυρίου. Αμέσως πήγε στην ευθεία οδό και αναζήτησε το σπίτι του Ιούδα, όπου ήταν ο Σαύλος. Τον θεράπευσε, τον βάπτισε χριστιανό και έπειτα αυτός με το όνομα Παύλος έγινε ο Μέγας Απόστολος των Εθνών. Κατόπιν ο Ανανίας πήγε στην Ελευθερούπολη, όπου με την διδασκαλία του ήλκησε στο Χριστό πολυάριθμες ψυχές. Ο θόρυβος όμως που δημιούργησε η αποστολική του δράση έκανε τον ηγεμόνα Λουκιανό να τον συλλάβει. Χρησιμοποίησε πολλούς και ποικίλους τρόπους προκειμένου να λαξοπιστήσει ο Ανανίας, αλλά ο Ανανίας έμεινε αμετακίνητος στα χριστιανικά του φρονήματα. Τότε ο Λουκιανός τον μαστίγωσε με νεύρα βοδιών, έπειτα με σιδρένια νύχια του ξέσχισε τα πλευρά και έκαψε τις πλευρές του με αναμμένες λαμπάδες. Τέλος, αφού τον έβγαλε έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησε. Έτσι ο Ανανίας πήρε το αμαράντινο στεφάνι της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό του, ως έμπλεος χάριτος του τρισιλίου φωτός, το σκεύωσε φώτισα στις εκλογής του Χριστού, Ανανία Απόστολε. Όθεν ανακηρύξας ευσεβίες των λόγων, άθλησε βεβαιώσω την σωτήριον χάριν, διείς τη σε φημούσι δίδου τα πρόσφορα.

γιορτή αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του ποιητού των Κοντακίων. Και πριν μεν ύμνη Ρωμανός θεών λόγων ημνίδε και νυν αλλά συν της Αγγέλης. Και προηγουμένως ο Ρωμανός υμνούσε τον Θεολόγο και τώρα τον υμνεί αλλά με τους Αγγέλους. Όσιος Ρωμανός καταγόταν από την έμεσα της Συρίας και έγινε διάκονος στην Αγία Εκκλησία της Βηρητού κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αυτοκράτορα Αναστασίου του Πρώτου, 491 μετά Χριστόν, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και διέμενε στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης εν της Κύρου, προσευχόμενος με ευλάβια νυχθημερών. Πολλές δε φορές ο Όσιος πήγαινε και έκανε αγρυπνίες στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών και απ' εκεί επέστρεφε και πάλι στον ναό που διέμενε. Εκεί λοιπόν στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου της εν της Κύρου ο Όσιος Ρωμανός έλαβε το χάρισμα της συντάξεως και μελουργήσεως των Κοντακίων και να πως εμφανίστηκε σε αυτόν Διονύρου η Υπεραγία Θεοτόκος και του έδωσε ένα τεμάχιο χαρτιού με την εντολή να το φάει. Και βέβαια του φάνηκε πως άνοιξε το στόμα του και το κατάπιε. Όταν ήταν δε τότε η εορτή των Χριστουγέννων. Μετά από το όραμα αυτό ο Ρωμανός ξύπνησε αμέσως και αφού ανέβηκε στον άμβονα άρχισε να ψάλει «Η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη». Ο Όσιος Ρωμανός αφού συνέθεσε κοντάκια και για τις άλλες εορτές δεσποτικές και θεομητορικές αλλά και για τις εορτές επισήμων Αγίων τα οποία ξεπερνούν τα χίλια ετελειώθη εν ειρήνη. Ο Ρωμανός θεωρείται και είναι ο σπουδαιότερος υμνοδός της Εκκλησίας μας. Αποκαλείται και μελωδός διότι και αυτός όπως και οι περισσότεροι ποιητές ύμνων μελοποιούσε τους ύμνους του. Η γλώσσα του Ρωμανού πλησιάζει την κοινή, ακολουθεί την λειτουργική παράδοση και αποβλέπει στην ανάγκη της κατανοήσεως των ψαλλωμένων από τους πιστούς. Παρατάφτα στο έργο του παραπτυρούνται και κάποιοι αρχαϊσμοί. Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιήσεως του Ρωμανού, η διηγηματική απλότητα και ο ζωηρός διάλογος. Τα αναφερόμενα πρόσωπα παίρνουν το λόγο και εμφανίζονται σε δράση. Κατά τον Ιωάννη Γεωμέτρη, 7ος αιώνας μετά Χριστόν, ο Ρωμανός είναι ο συγχορευτής των αγγέλων του ουρανού και γήθεν άδειτα σε εκεί μελωδίες. Ο Ρωμανός υπηρέτησε ως διάκονος συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στην πόλη της Βηρητού. Κοντάκια ονομάστηκαν οι εκτενείς ύμνοι, των οποίων η δημιουργία άρχισε από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Η ονομασία δι' αυτή δόθηκε κατά τον 9ο αιώνα. Η ονομασία Κοντάκιο δόθηκε στο είδος αυτό των ύμνων επειδή η μεμβράνη πάνω στην οποία ήταν γραμμένη περιτυλισσόταν σε κοντό, μικρό δηλαδή ξύλο. Κατάλληλη εκδοχή ονομασία αυτή προέρχεται από το προήμιο το οποίο ως εν κοντό, δηλαδή πολύ περιληπτικά, περιλαμβάνει την υπόθεση του όλου Κοντακίου, δηλαδή του εκτενούς ύμνου. Το Κοντάκιο αποτελείται από ένα εισαγωγικό τροπάριο, το λεγόμενο προήμιο ή κουκούλιο, και από μια σειρά 20 ως 30 τροπαρίων, τα οποία ονομάζονται οίκοι. Στο προήμιο εξυμνείται περιληπτικά το γεγονός ή το πρόσωπο, στο οποίο είναι αφιερωμένο το Κοντάκιο, ενώ στους οίκους εκτίθεται αναλυτικότερα και εκτενέστερα το περιεχόμενο του προήμιου.

μουσουριέτης η λύρα του Θείου Πνεύματος, η αηδόν, ο τέτοιξ, ο των θείων ασμάτων, αυλός της Εκκλησίας, πάσιν ημίν τας αυτού παρατίθεται μελωδικάς ευοχίες και δι' αυτόν κατεφραίνει τους Θεόφρονας. Ο φαϊνότατος λίχνος και διεισδέστατος, η μελουργός κιθάρα, η νευρά των ευσήμων του πνεύματος λογίων, άδει τρανός εκδιδάσκοντα πέρατα, ένα σιγίτης της ύμνης δοξολογήν της θεότητος την μίαν αυγήν.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μιχαήλ εκ της Μονής Ζώβης και των σύναυτο 36 Αγίων Μοναχών των μαρτυρισάντων εν τη ενωρία Σεβαστούπολεως. Τμηθείς Μιχαήλ συνμαθητές 3-10 χορό συνήφθητων μοναστόρου μαρτύρων. Αποκεφαλιστής ο Μιχαήλ μαζί με τους 30 μαθητές του ενώθηκε με το χορό των μοναστο μαρτύρων. Ο Άγιος Μάρτης Μιχαήλ και οι συναυτό μαρτυρήσαντες 36 μοναχοί εγκαταβίωναν κατά τους χρόνους της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Έκτου 787 μετά Χριστόν και της μητέρας του Ειρήνης σε ένα μοναστήρι κοντά στη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας ονομαζόμενο Ζώβη. Την εποχή εκείνη έκαμε εκστρατεία εναντίον της χώρας αυτής ο διοικητής των Αγαρινών Αλίμ. Αυτός λοιπόν συνέλαβε τους Αγίους και τους πίεζε να αρνηθούν την πίστη του Χριστού. Οι όσοι οι πατέρες όμως με την χάρη και τη δύναμη του Χριστού αντιστάθηκαν στεναρός στις πιέσεις του τυράννου. Ο οσιότατος ηγούμενος Μιχαήλ στάθηκε ανάμεσά τους και τους ενθάρρυνε να υπομείνουν ανδρείως τον υπέρ του Χριστού θάνατο. Και πράγματι ύστερα από τους ενθαρρυντικούς λόγους του ηγουμένου Μιχαήλ, πρώτοι αυτοί έκλειναν τους αυχένους τους κάτω από τα ξύφη των δημίων και αποκεφαλίστηκαν. Έπειτα έκλεινε τον αυχένα του και ο ηγούμενος και διδάσκαλός τους Μιχαήλ και αποκεφαλίστηκε κι αυτός. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Μιχαήλ και οι σύναυτον Άγιοι Μοναχοί ετελειώθησαν και κοσμήθηκαν από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δομνίου, δίν είναι δομνίνος συντριβήν σκελών φέρων, υποσκελισμούς του σατάν κατεσχύνει. Υποφέροντας ο δομνίνος την δεινή συντριβήν των σκελών του, κατήσχυνε τους υποσκελισμούς και τις τρικλοποδιές του σατανά. Ο Άγιος Μάρτης Δομνίνος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη όταν ο Μαξιμιανός 286 μετά Χριστόν έκτιζε τα ανάκτορά του στην πόλη αυτή. Οι ειδωλολάτρες συνέλαβαν τον Άγιον ως χριστιανόν και τον οδήγησαν ενώπιον του. Εκείνος με οργή είπε στον Άγιο: «Για ποιο λόγο ενώ βρίσκομαι εδώ και έχω την εξουσία της πόλεως, σύ τολμάς και τιμάς και ομολογείς άλλο Θεό? Αλλά αν θέλεις να ζήσεις, θυσίασε στους θεούς». Ο Άγιος όμως δεν πίστηκε, παραέμεινε σταθερός και αμετακίνητος. Τότε λοιπόν ο τύραννος πρόσταξε στρατιώτες και καταξέσχισαν με σιδερένια λύχια ολόκληρο το σώμα του Αγίου. Ο Άγιος Μάρτης όμως, ενώ υφίστατο το φρικτό αυτό βασανιστήριο, ενέπαιζε και περιγελούσε τον τύραννο. Για τον λόγον αυτόν εκείνος εξοργίστηκε ακόμα περισσότερο και πρόσταξε τους δημίους να τον βγάλουν έξω από την πόλη και να τους συντρίψουν τα σκέλη. Τούτο και έγινε. Με κομμένα δε τα πόδια του Άγιος Μάρτης Δομνίνος, αλλά και εντελώς νηστικός, έζησε και υπέμεινε καρτερικά επί 7 μέρες, χωρίς να πάψει ούτε για μια στιγμή να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ιώβιον, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδος

Αναδρομήσαν. Σταυροθένεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και Παχώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα καρδογραφάς και ανερθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενε δεξιών του Πατρός και πάλι ενεργών μεταδόξης κρίνεζοντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτε εξετέρους.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα πούμε λίγα λόγια για τον πιο μεγάλο ποιητή της Εκκλησίας μας, τον Ρωμανό, τον Μελωδό, του οποίου τη μνήμη γιορτάζει η Εκκλησία μας την 1η Οκτωβρίου. Παρότι δεν έχει ανάγκη προβολής, αφού ονομάζεται Πίνδαρος της χριστιανικής ποιήσεως και εξισώνεται με τον προφητά Άνακτα Δαβίδ, εντούτοις η Εκκλησία τον προβάλλει ως πρότυπο προς μίμηση. Σε τι να μιμηθούμε όμως το μεγάλο ποιητή? Το ποιητικό του ταλέντο είναι απόλυτα δικό του. Του το δώρισε η φύση. Του το χάρισε ο Θεός, όπως ο ίδιος μας πληροφορεί. Είναι άλλωστε τόσο υψηλό που δεν το φτάνουμε. Όμως η δική του προσφορά βρίσκεται στο ότι αυτό το φυσικό του τάλαντο, αυτό το θείο δώρο το εκλιέργησε, το ανέπτυξε, το αξιοποίησε. Αυτό είναι ένα σημείο που ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο, κάθε χριστιανό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο ταλέντο, σ' όλους δίνει κάποιο χάρισμα ο Θεός. Και η Εκκλησία μας προτρέπει να καλλιεργήσουμε και να αυξήσουμε, και πιο πολύ μας καλεί να αξιοποιήσουμε το τάλαντο αυτό, να μην το κρύψουμε στη γη και στα γήινα, να μην το σπαταλήσουμε στα πρόσκυρα και επιπόλαια πράγματα. Ο Ρωμανός ο Μελωδός το αύξησε και το εκατοπλασίασε και το επέστρεψε πολλαπλάσιο στο δωρητή του. Μια έμπνευση του έδωσε η χάρη του Θεού, μια χορδή καλλικέλαδη, και εκείνος την έκανε χίλιες χορδές, χίλιους ύμνους που τους έκανε μόνιμη ψαλμωδία της Εκκλησίας, με τις οποίες υμνολογείται το Άγιο Όνομα του Θεού. Ο Ρωμανός ο Μελωδός εφρόντισε να βάλει μέσα στην ποιησή του τους παλμούς της Αγίας Γραφής για να μαθαίνουν οι πιστοί τα μεγαλεία του Θεού. Έκανε τους ύμνους του κατάλληλους για να επικοινωνούν οι άνθρωποι με τον κόσμο των αγγέλων και να ενώνουν μαζί τους τα όσανα. Ο Ρωμανός ο Μελωδός μας έμαθε την άλλη γλώσσα, εκείνη με την οποία περνάνε τα θεία λόγια στους ανθρώπους και τα ανθρώπινα στο θείο. Και είναι αυτή η γλώσσα που ονομάζεται πίστη. Και το Θείο ημνεί και τους ανθρώπους διδάσκει μαθήματα πίστεως. Στην Αγία Γραφή μας λέγει βρίσκεται αυτή η αλήθεια, και αυτή είναι ακριβώς διδάσκει και ζει η Εκκλησία. Αυτή τη γλώσσα μιλάνε οι πιστοί, με την οποία επιτυχώς κατορθώνουν γνώσιν άγνωστον γνώνε. Ο Ρωμανός ο Μελωδός γεννήθηκε στην έμεσα της Συρίας, η οποία ήταν σπουδαίο κέντρο ελληνικής παιδείας και πολλοί αναδείχθηκαν εκεί στα γράμματα. Στη Συρία μεγάλωσε και εκεί πήρε την πρώτη του μόρφωση. Η παιδεία του ήταν σαφώς ελληνική και πιο πολύ θα λέγαμε ελληνιστική. Αυτό συμπεραίνουμε από τα κείμενά του. Διαπιστώνουμε ότι ήταν ένας πολύ καλός χειριστής της ελληνικής γλώσσης και μάλιστα της κοινής, η οποία περισσότερο χρησιμοποιείται στην περιοχή. Από το πλούσιο λεξιλόγιο του και την καλή χρήση των λέξεων οδηγούμαστε να διακρίνουμε ότι ήταν καλός γνώστης των Ελλήνων ποιητών και ρητόρων και ήταν κάτοχος μιας γενικής παιδείας η οποία τον κάνει καλό χειριστή των νοημάτων. Όμως κύρια πηγή των εμπνεύσεων είναι οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας και πιο πολύ ο Βασίλειος Ελευκίας και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πηγές του επίσης είναι τα συγγράμματα του Μεγάλου Αθανασίου, του Γρηγορίου του Θαυματουργού, του Γρηγορίου Νήσης και του Κυρίλου Αλεξανδρίας. Κοντά σε όλους αυτούς, εντρυφώντας τα συγγράμματά τους, έμαθε ο Ρωμανός ο Μελωδός την ορθόδοξη θεολογία και τους όρους της χριστιανικής πίστεως. Διδάχθηκε την Αγία Γραφή από τη σοφία τους και προπάντων από την εμπειρία τους. Οι πατέρες ζούσαν τα διδάγματα της Γραφής, ένιωθαν τη θεία τους προέλευση και δίωναν το θαύμα της αποκαλυμμένης από τους προφήτες και τον Σαρκοθέντα Υιό και Λόγο του Θεού αλήθειες, την οποία και γεύονταν ως αλήθεια σωτηρίας.
Για τους πατέρες, τα πρόσωπα της Γραφής και οι Άγιοι της Εκκλησίας ήσαν όργανα του Αγίου Πνεύματος. Με τον όσιο βίο τους και τη διδασκαλία τους και τον υπέρχριστο μαρτυριό τους και την ομολογία τους, την εγκρατειά τους και την αρετή τους, εσάλπιζαν ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετου. Με την ίδια εκτίμηση και αγάπη μας προσφέρει και ο Ρωμανός ο μελωδός τη διδασκαλία της Γραφής και τα πρόσωπα των Αγίων. Τα διανθίζει με την ποιητική του δυνότητα και μας τα προσφέρει ολοζώντανα και θεοκίνητα με τη μελωδική του τέχνη που τη διδάχθηκε στη Σχολή των Αγγέλων. Δίνει με αυτόν τον τρόπο τις ελληνικές λέξεις με το βάθος της σοφίας του Θεού και τις κάνει ολοφώτινες, αφού το καινούριο του σημάτιο είναι το φως Χριστού, το άειλο φως της θεότητος, ο οποίος είναι το φως το αληθινόν, το ερχόμενο στον κόσμο. Συνδυάζει λοιπόν ο Ρωμανός άριστα ελληνομάθεια και χριστομάθεια και κάνει την ελληνική και μουσική του μόρφωση όργανα που οδηγούν στην εν Χριστώ μεταμόρφωσή μας. Αυτή τη μεταμόρφωση την εν Χριστώ συνειδητοποιεί ότι έχει υποστεί και ο ίδιος. Γι' αυτό και παίρνει την απόφαση να γίνει Απόστολος Χριστού, διάκονος στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Χειροτονήθηκε διάκονος στη Βηρητό, στο Ναό της Αναστάσεως, στην Αγία αυτή η Εκκλησία προσφέρει το διακονημά του. Πόσα χρόνια διακόνησε εκεί δεν το γνωρίζουμε. Στα χρόνια που βασιλιάς στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Αναστάσιος, όπως μας πληροφορεί ο βιογράφος του,

είπε «Πάρε αυτό το χαρτί και φάτο». Νόμισε λοιπόν ο Άγιος ότι πρέπει να ανοίξει το στόμα του και να καταπιεί αυτό το χαρτί. Ήταν πια η γιορτή των Αγίων Χριστουγέννων. Ξύπνησε αμέσως και θαύμαζε γι' αυτό το όνειρο και δοξολογούσε το Θεό. Χωρίς να χάσει καιρό, ανέβηκε στον Άμβονα και άρχισε να ψέλνει η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Ήταν το πρώτο του κοντάκιο και είναι αρκετό για να ονομαστεί πίνδαρος της εκκλησιαστικής ποιήσεως. Λιτότατο και περιεκτικότατο, το κοντάκιο αυτό πεανίζει με λέξεις εκφραστικότατες τον πεάνα της Θείας Οικονομίας. Το καντάκιον λοιπόν η Παρθένος σήμερον ήταν το πρώτο ποίημα του Ρωμανού του Μελωδού, μας λέγει ο συναξαντιστής του. Στη συνέχεια συνέθεσε πολλά άλλα χίλια κονδάκια, τα οποία τα έγραψε ο ίδιος και φυλάσσονταν στη μονή του εν της Κύρου. Εκεί τα γνώρισε ο συγγραφέας του πρώτου βίου του. Δεν σώθηκαν πληροφορίες για το βίο του παρά ελάχιστες. Γι' αυτό δεν γνωρίζουμε αν ταξίδεψε σε άλλες περιοχές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη, όπου έγραψε ύμνο στον Άγιο Δημήτριο, τον οποίο σεβόταν ιδιαίτερα. Δείγματα αυτών των ύμνων αναφέρουμε τα εξής. Τον ύμνο 15 που λέγει «Όλων των νουν της άνω πτερώσας, των γηίνων απέστησος δεινών και φθαρτών του Χριστού οπλήτα Δημήτριε». Και το 13ο ύμνο που λέγει «Άρητος νυν η χάρις υπάρχει των θαυμάτων σου μάρτης, ειν αυθόνος ημίν τη συμπολή της προβάλεσε». Στο 10ο επαινεί ο Ρωμανός τον Άγιο Δημήτριο ως εξής: «Νικηφόρον αθλητήν το αθανάτο δεσπότη, στρατιώτην δυνατόν του βασιλέως της δόξης, Δημήτριον η πιστή ανυμνήσωμεν λέγοντες, καλός καμών εκομίσω ζωήν την αιώνιον». Και στον οίκο διαβάζουμε «Ιδού γαρέκαστος πιστή προσερχόμενος το ζώον τη λειψάνω σου, τριγά ως εκ παραδείσου ζωήν αιώνιον». Θέλει να υπογραμμίσει με αυτόν τον τρόπο ότι τον άνθρωπο δεν τον καταξιώνουν οι τίτλοι, αλλά η πρόοδος στην αρετή. Όποιος προοδεύει στην αρετή έχει περισσότερο συνέστηση της αμαρτωλότητος. Οι όσοι και οι Άγιοι έχουν συνείδηση του τι σημαίνει αμαρτία. Έχουν ελευθερωθεί από αυτή, αλλά βλέπουν να στέκει μόνιμη απειλή. Εμείς λέμε «δεν έχω αμαρτίες, δεν είμαι αμαρτωλός», επειδή είμαστε ασυνείδητοι, χωρίς συνέστηση. Οι Άγιοι λένε μαζί με τον Ρωμανό «ρερίποτε η ψυχή μου, ενδεδειμένη των χιτώνα των πτεσμάτων μου». Έτσι αισθάνονται όσοι έχουν κάνει προόδους στη χριστιανική πνευματικότητα. Προσεύχονται με συντριβή και ταπεινοφροσύνη και ζητάνε συγχώρεση και άφηση. Γνωρίζουν ότι είναι επίπονος ο δρόμος της αρετής και κατορθώνεται με θυσίες και αγώνες πνευματικούς. Έχουν προσωπική πείρα την αγιότητα. Δεν την κατακτά την αγιότητα ο άνθρωπος. Είναι θείο δώρο που το δωρίζει στους αγωνιστές εκείνος που είναι αληθινά Άγιος, ο Πανάγαθος Θεός. Γι' αυτό ο Άγιος Ρωμανός, που έχει το φρόνημά του ταπεινό, λέγει «Ρερίποτε η ψυχή μου, ενδεδειμένη των χιτώνα των πτεσμάτων μου, όψω με σε καγώ Ιησού, φωτίζοντα την διάνοιά μου». Ακόμη και στο στόμα της υπεραγίας Θεοτόκου βάζει την ερώτηση προς το γιο της και Θεό της, το βρέφος της, τον Ιησού. «Υψηλέ βασιλεύ, πώς η ουράνιος, ο ουράνιος ήλθες προς τους κοϊκούς, ηράστης άραγε το σπήλαιον και την φάτνη, τίποτε δεν είχα να σου προσφέρω ως κατάλημα, επίησάς με όλου του γένους μου και στόμα και κάφημα». Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός
Με παρόμοιο σύμνο σύμνησε

την υπεραγία Θεοτόκου. Ύμνος κατανυκτικού σε τόνισε για τη σταύρωση του σωτήρα μας. Τιμητικού σε πένου στη γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Υμνολόγησε τους πρωτόπλαστους. Επένεσε τη θυσία του Αβραάμ και πρόβαλε τους Αγίους και τους μάρτυρες ως πρότυπα που δόξασαν τον Κύριον μας Ιησούν, ως άριστα παραδείγματα που οφείλουμε να τους μιμούμαστε.

Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Ρωμανός Ομιλαδός ήταν αυλικός κοντά στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Το έργο του, εισέκαση των σεισμών και εμπρισμών, το έγραψε για να σκιαγραφίσει τα γεγονότα που συνέβησαν στη στάση του Νίκα το 532. Ήταν παρόν και τα περιγράφει όπως ο ίδιος τα έζησε. Σε αυτό το έργο του μας πληροφορεί ότι οι ναοί της Αγίας Σοφίας και της Αγίας Ειρήνης που καταστράφηκαν στη στάση του Νίκα παρέμειναν ακόμα ερείπια. Έβλεπον δε άρτη γράφει τους ναούς τους ιερούς κειμένους εις το έδαφος. Και σε άλλο σημείο κάνει αναφορά στην ανέγερση της Αγίας Σοφίας που άρχισε να κτίζεται το 532 και τα εγγένειά της έγιναν το 537. Στα διασωθέντα ποιήματά του δεν αναφέρεται στην τελετή των εγγενείων ούτε στο σεισμό που έγινε το 565. Συμπεραίνομαι έτσι ότι ως χρονολογία του θανάτου του πρέπει να θεωρήσουμε την περίοδο 537 ως 565 και ως πιθανότερο θεωρείται το 560 και ως τόπος το μοναστήρι του Εντισκύρου. Επάξια η Εκκλησία κατέταξε το Ρωμανό το Μελωδό μεταξύ των Αγίων της και στηριζόμενοι σε άλλες πληροφορίες που χάθηκαν όρισε να τελείται η σύναξή του την 1η Οκτωβρίου. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός γνώρισε μεγάλη φήμη όταν ακόμη ζούσε και έφερε τον τίτλο Κύριος, ο οποίος το απενεμήθη στη βασιλεύουσα. Ο τίτλος αυτός διδόταν σε επίσημα πρόσωπο ως διάκριση. Έτσι στην ακροστοιχίδα του κοντακίου του στους 40 μάρτυρες διαβάζουμε του Κυρίου Ρωμανού Έπι και στον ύμνο στην Ανάσταση του Κυρίου του Ρωμανού του Κύρου Ρωμανού Ένος, όμως σε άλλες ακροστοιχίδες ύμνων του όπως τους Αγίους Πάντες και τους Αγίους Τεσσαράκοντα αναφέρεται ως ταπεινός του ταπεινού Ρωμανού Ένος ή του Ελαχίστου ή του Ελαϊνού ή του Τάλα Ρωμανού Οδή ή Δέησης Ρωμανού. Αυτό σημαίνει ότι ο Ρωμανός θέλει να ματριάσει τη μεγάλη του φήμη. Αντιπαραθέτει στον τίτλο Κύριος που τον απένιμαν τους δικούς του χαρακτηρισμούς για τον εαυτό του. Ταπεινός, ελεϊνός, ταλέπορος, ελάχιστος. Πολύ έργο μας άφησε ο Άγιος Ρωμανός. Ελάχιστες πληροφορίες διασώθηκαν για το βίο του. Ότι γεννήθηκε στην έμεσα της Συρίας, ότι εκεί μεγάλωσε και σπούδασε, ότι έγινε διάκονος στη Βηρητό, στο ναό της Αγίας Αναστάσεως, ότι γνώρισε την ελληνική παιδεία, τους Έλληνες ρήτορες και ποιητές, ότι κύριο μελετημά του ήταν οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, ότι στα χρόνια που βασίλευε ο Αναστάσιος ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και διέμεινε στη μονή της Θεοτόκου Εντισκύρου και ότι εκεί έλαβε το χάρισμα να γράφει κοντάκια με ένα όνειρο θαύμα, ότι έγραψε χίλιους ύμνους. Συμπεραίνομαι ότι στην Κωνσταντινούπολη διεύρυνε τις σπουδές του και τις γνώσεις του και εκεί εστερέωσε τη θεολογία του και την ορθοδοξία του αλλά και την ποιητική του τέχνη. Στα χρόνια του Ιουστινιανού τιμήθηκε με τη διάκριση Κύριος και κατέλευε μια ξεχωριστή θέση ως αυλικός κοντά στον Αυτοκράτορα όπου και έγινε εκφραστής του Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας. Τα εκκλησιαστικά προβλήματα της εποχής του με την δυναμική παρουσία του Ιουστινιανού οδηγήθηκαν σε τακτοποίηση με τη σύγκληση τριών συνόδων της Πέμπτης Οικουμενικής και δύο τοπικών. Ο Ρωμανός έπαιξε οπωσδήποτε το δικό του ρόλο. Ο Άγιος Ρωμανός έδιδε προτεραιότητα στην Αγία Γραφή και στους πατέρες. Πίστευε ότι η αλήθεια βρίσκεται στη Γραφή και διδάσκεται από την Εκκλησία. Η Γραφή είναι γι' αυτόν αυθεντία. Με τους ύμνους του οδηγεί τους πιστούς να μετέχουν στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας για να κατορθώνουν στέρεο ηθικό βίο σύμφωνο με τη διδασκαλία της.
Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός είναι ακέραιος άνθρωπος, ικανός να στηρίζει. Αξίζει να αναφέρω μερικές προτροπές τους νεοφωτίστους. Όσοι είπες πιστεύω, επίμενον πιστεύουν. Υιόν σε ο πλάστης και κληρονόμων έχει. Εκτίσω νεοφώτιστε σταυρών και βακτηρίεν. Σοφρόνι και φρόνι λοιπόν τα του Κυρίου. Υψώθη πάλι ταπεινωθείς αφήσεις. Υψώθη, επήρθη την θείαν έφτασε φύσιν. Εγένετο άνθρωπος Θεός, Θεόν φορέσας. Εύρενον εζήτη, οχούσα ανεώθη. Εικόνης εθεώθη. Οι πρώην άνθρωποι εξαπίνης άγγελοι. Οι πύληνοι πύρινοι. Θα κλείσουμε το σχολείο μας στον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό με τους χαρακτηρισμούς που μας δίνει ο ημογράφος του. Σε μια άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για το έργο του. Τον ονομάζει ο ημογράφος του Σάλπιγγα της Εκκλησίας, θεωρήτορα, έμψυχο βίβλο, στέβος δοκιμότατων, γαλήνης οδηγών, υψηλών την καρδία. Και ο Θεοφάνης στον κανόνα του χαρακτηρίζει τον Ρωμανό τον ημογράφο ως τον θείον μυστηρίων λειτουργό και ως ιεροκήρυκα πρακτικότατο.

Στον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κύμων Παπαχριστόπουλος. Τη ρύθμιση ήχου φροντίζει.

επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος καθηγητής και πρωτοψάλτης Ηλίας Σερασκέρης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αρχίζουμε με τα κεκραγάρια. Κύριε εκέκραξα προσέ, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου.

Από τα Εσπέρια στη Χειρά Αναστάσιμα θα ακούσουμε τον προαιώνων εκπατρός γεννηθέντα Χριστός ο Σωτήρ ημών και Συναρχαγγέλης ημνήσομεν. Ψάλλει η χοροδία του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός με χωράρχη τον αείμνηστο Αντώνιο Μπελούση.

Εδώ θα ακούσουμε το δογματικόν Θεοτοκίον. Παρήλθεν η σκιά του νόμου, της χάριτος ελθούσης, ως γαρ η βάτος ούκε καίετο καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας. Αντί στήλου πυρός, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Αντί Μωυσαίος Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μέλος εναρμόνιων». Στη συνέχεια και από την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής θα ακούσουμε τα καθίσματα του δευτέρου ήχου.

Και πάλι από την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής θα ακούσουμε τους αναβαθμούς του δευτέρου ήχου. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας.

Από τα εξαποστηλάρια θα ακούσουμε το 8ο αναστάσιμο «Δύο αγγέλους βλέψασα ένδοθεν του μνημείου».

Εδώ θα τελειώσουμε την σημερινή εκπομπή ακούγοντας το 8ο Θηνό, τα της Μαρίας δάκρυα, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη της εκπομπής, Γιώργο Νταβαρίνο. Φίλοι ακροατές, χαίρετε εν κυρίω.

1η Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, καλό και ευλογημένο μήνα. Ο καινούριος μας μήνας αρχίζει με την μεγάλη ευλογία της Αγίας Σκέπης. Σήμερα την ανάμνηση εορτάζουμε της Αγίας Σκέπης, της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Σκέπη σου αγνής, σκέπης και περιθάλπης, τους πίστη αφορώντας προσέ Παρθένε. Με την σκέπη σου αγνή Παρθένε, σκέπης και περιθάλπης, τους προστρέχοντας με πίστη προς εσένα. Κάποτε κατά την τέλεση ολονύκτιας δοξολογίας στην Αγία Σωρό, η οποία ήταν κατατιθεμένη στον ιερό ναό της Θεοτόκου στις Βλαχέρνες, πήγε εκεί για τα συνήθη καθήκοντά του ο μακαριστός Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός. Ήταν τότε παρόν και ο μαθητής του Επιφάνιος. Διακρινόμενος μάλιστα αυτός για τον φυλακόλουθο ζήλο του, παρέμεινε στις Αγρυπνίες όσο η προθυμία τον κρατούσε σε εγρήγορση, άλλοτε ως τα μεσάνυχτα και άλλοτε ως το πρωί. Στις 4 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ο μακαριστός Ανδρέας είδε με τα μάτια του, όχι κατά φαντασίαν, την Παναγία μεγαλοπρεπέστατη να εισέρχεται στον ιερό ναό από τις βασιλικές πύλες, ακολουθούμενη από μια φοβερή συνοδεία. Την συνοδεία δε αυτή την αποτελούσαν πρώτον ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Υιός της Βροντής, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Αυτοί βρίσκονταν εκατέρωθεν και τις κρατούσαν τα χέρια. Έπειτα πολλοί Άγιοι ντυμένοι στα ολόλευκα, από τους οποίους άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν, ψάλλοντες και άδοντες ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Όταν δε η υπεραγία Θεοτόκος έφθασε στον Άμβονα, ο Όσιος Ανδρέας πλησίασε στον Επιφάνιο και του είπε: «Βλέπεις, Επιφάνιε, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» Εκείνος απάντησε: «Ναι, Πάτερ μου». Φθάσασα λοιπόν η Παναγία στον Άμβονα, γονάτισε μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους και προσευχήθηκε επί πολλή ώρα, ρένοντας με δάκρυα το θεοειδές και άχραντο πρόσωπό της. Ακολούθως πλησίασε στο Άγιο Βήμα και αφού στάθηκε στην ωραία πύλη, προσευχήθηκε για τον περιεστώτα λαό. Εν συνεχεία αποτήληξε από την πανακύρατη κεφαλή της το μαφόριο, την σκέπη της δηλαδή, το οποίο αστραποβολούσε, και με τα πανάχραντα χέρια της το πέταξε σεμνοπρεπώς πάνω από τον περιεστώτα λαό. Και τότε συνέβη κάτι το φοβερό και παράδοξο. Οι μακαριστοί Ανδρέας και Επιφάνιος έβλεπαν επί αρκετήν ώρα το μαφόριο εκείνο να παραμένει ξεδιπλωμένο πάνω από το εκκλησίασμα και να ακτινοβολεί σαν ήλεκτρο την δόξα του Κυρίου. Το μαφόριο ήταν ορατό, ενώ όσο η Παναγία βρισκόταν στον ιερό της ναό. Μετά την αναχώρησή της δεν φαινόταν πλέον, το πήρε οπωσδήποτε μαζί της. Άφησε όμως την χάρη και την ευλογία της σε όλο το εκκλησίασμα.

εξούς αρκοθέντα Θεόν και Κύριον, δήμας τους φθαρέντας της αμαρτήμασι, τούτον οικέτευε θερμός, του ικτηρίσε ημάς και αποστρέψε τον θυμόν και την οργήν αυτού σε μνή, από τον πίστη τιμώντων και εφημούντων απαύστος την δυναστείαν και το κράτος σου.

ασθενικής εκνηδίως σαρκωθείς, επεφάνης η σωτηρίαν ημών, διώσου την μητέραν ειδότες Θεοτόκον ευχαρίστως κραυγάζομεν, ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει.

1η Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και επίσης η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. «Λήθης νέμην θέλοντα μηδαμό σέβας, Ανανίαν θάλουσι δισεβείς λήθης». Τον Ανανίαν, επειδή δεν ήθελε να απονέμει σεβασμός τους λήθους στα είδωλα, οι δισεβείς τον λιθοβόλησαν. Ο Άγιος Απόστολος Ανανίας καταγόταν από την Δαμασκό της Συρίας. Ύστερα από εντολή του Κυρίου, ο οποίος εμφανίστηκε εν οράμα της αυτών, βάπτισε τον Απόστολο Παύλο, έγινε δε ο Ανανίας επίσκοπος στη Δαμασκό και θεράπευε με τη χάρη του Θεού πολλούς ασθενείς στην πόλη αυτή, καθώς και στη γειτονική Ελευθερούπολη, και με το κήρυγμά του προσέλκυε τα πλήθη των ειδωλολατρών στην πίστη του Χριστού. Για τις δραστηριότητες του όμως αυτές τον συνέλαβε ο Λουκιανός, ο ηγεμόνας της περιοχής, και τον υπέβαλε σε βασανιστήρια. Πρώτα τον έδιραν απάνθρωπα με βούνευρα, έπειτα του καταξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, εν συνεχεία του κατέκαυσαν το σώμα ολόκληρο με αναμένους δαυλούς. Τελικά δε οι δήμοι τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον λιθοβόλησαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Ανανίας ολοκλήρωσε την υπέρ του Χριστού μαρτυρία και τελειωθείς ανήλθε στεφανιφόρος στις αιώνιες σκηνές της Βασιλείας των Ουρανών.

Ότιν ακτίναν την θείαν δεδεγμένος, ότε νεύση Κρήτων υπεπληρωμένος, ή ο πρώην Ζώφο κρατούμενος προσήλθε σάβλος, την θείαν κάθαρσιν εξετούμενος, τότε παμακάριστε ως ιεράρχη σοφός υιοθετεί στο βαπτίσματι τον μετατάφτα την οικουμένην υιοθετήσαντα. Όθεν συν τούτο μακαρίζομεν σε του Χριστού των Απόστολων Ανανία Θεόφρον, οικετεύοντα σωθήνε ημάς.

1η του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανία. Υπακούστε εκ καρδίας ισόν παρεδόθητε τύπων διδαχής. Κάνετε δηλαδή υπακοή με όλη σας την καρδιά στον ακριβή κανόνα της χριστιανικής διδασκαλίας. Τέτοιος άνθρωπος υπακοή στον Θεό ήταν και ο Απόστολος Ανανίας, διότι όταν ο Θεός του είπε με όραμα να συναντήσει τον Σαύλο, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών, έκανε υπακοή στα λόγια του Κυρίου. Αμέσως πήγε στην ευθεία οδό και αναζήτησε το σπίτι του Ιούδα, όπου ήταν ο Σαύλος. Τον θεράπευσε, τον βάπτισε χριστιανό και έπειτα αυτός με το όνομα Παύλος έγινε ο Μέγας Απόστολος των Εθνών. Κατόπιν ο Ανανίας πήγε στην Ελευθερούπολη, όπου με την διδασκαλία του ήλκησε στο Χριστό πολυάριθμες ψυχές. Ο θόρυβος όμως που δημιούργησε η αποστολική του δράση έκανε τον ηγεμόνα Λουκιανό να τον συλλάβει. Χρησιμοποίησε πολλούς και ποικίλους τρόπους προκειμένου να λαξοπιστήσει ο Ανανίας, αλλά ο Ανανίας έμεινε αμετακίνητος στα χριστιανικά του φρονήματα. Τότε ο Λουκιανός τον μαστίγωσε με νεύρα βοδιών. Έπειτα με σιδρένια νύχια του ξέσχισε τα πλευρά και έκαψε τις πλευρές του με αναμμένες λαμπάδες. Τέλος, αφού τον έβγαλε έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησε. Έτσι ο Ανανίας πήρε το αμαράντινο στεφάνι της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό του: «Ως έμπλεος χάριτος του τρισιλίου φωτός, το σκεύος εφώτισα στις εκλογής του Χριστού, Ανανία Απόστολε. Όθεν ανακηρύξας ευσεβίες των λόγων, άθλησε βεβαιώσω την σωτήριον χάριν, διείς της εφημούσι δίδου τα πρόσφορα».

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού, του ποιητού των Κοντακίων. Και πριν μεν ύμνη Ρωμανός θεών λόγων, ημνή δε και νυν, αλλά συν της Αγγέλης. Και προηγουμένως ο Ρωμανός υμνούσε τον Θεολόγο, και τώρα τον υμνεί, αλλά με τους Αγγέλους. Όσιος Ρωμανός καταγόταν από την έμεσα της Συρίας και έγινε διάκονος στην Αγία Εκκλησία της Βηρητού, κατά τους χρόνους της βασιλείας του αυτοκράτορα Αναστασίου του Πρώτου, 491 μετά Χριστόν, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και διέμενε στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, της επωνομαζομένης εν της Κύρου, προσευχόμενος με ευλάβια νυχθημερών. Πολλές δε φορές ο Όσιος πήγαινε και έκανε αγρυπνίες στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών, και απ' εκεί επέστρεφε και πάλι στον ναό που διέμενε. Εκεί λοιπόν στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου της εν της Κύρου, ο Όσιος Ρωμανός έλαβε το χάρισμα της συντάξεως και μελουργήσεως των Κοντακίων, και να πως εμφανίστηκε σε αυτόν Διονύρου η Υπεραγία Θεοτόκος και του έδωσε ένα τεμάχιο χαρτιού με την εντολή να το φάει. Και βέβαια του φάνηκε πως άνοιξε το στόμα του και το κατάπιε. Όταν ήταν δε τότε η εορτή των Χριστουγέννων, μετά από το όραμα αυτό ο Ρωμανός ξύπνησε αμέσως και αφού ανέβηκε στον άμβονα άρχισε να ψάλει «Η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη». Ο Όσιος Ρωμανός αφού συνέθεσε Κοντάκια και για τις άλλες εορτές δεσποτικές και θεομητορικές, αλλά και για τις εορτές επισήμων Αγίων, τα οποία ξεπερνούν τα χίλια, ετελειώθη εν ειρήνη. Ο Ρωμανός θεωρείται και είναι ο σπουδαιότερος υμνοδός της Εκκλησίας μας. Αποκαλείται και μελωδός, διότι και αυτός, όπως και οι περισσότεροι ποιητές ύμνων, μελοποιούσε τους ύμνους του. Η γλώσσα του Ρωμανού πλησιάζει την κοινή, ακολουθεί την λειτουργική παράδοση και αποβλέπει στην ανάγκη της κατανοήσεως των ψαλλωμένων από τους πιστούς. Παρατάφτα στο έργο του παραπτυρούνται και κάποιοι αρχαϊσμοί. Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιήσεως του Ρωμανού: η διηγηματική απλότητα και ο ζωηρός διάλογος. Τα αναφερόμενα πρόσωπα παίρνουν το λόγο και εμφανίζονται σε δράση. Κατά τον Ιωάννη Γεωμέτρη, 7ος αιώνας μετά Χριστόν, ο Ρωμανός είναι ο συγχορευτής των αγγέλων του ουρανού και γήθεν άδυτα σε εκεί μελωδίες. Ο Ρωμανός υπηρέτησε ως διάκονος συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στην πόλη της Βηρητού. Κοντάκια ονομάστηκαν οι εκτενείς ύμνοι, των οποίων η δημιουργία άρχισε από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Η ονομασία δι' αυτή δόθηκε κατά τον 9ο αιώνα. Η ονομασία Κοντάκιο δόθηκε στο είδος αυτό των ύμνων επειδή η μεμβράνη πάνω στην οποία ήταν γραμμένη περιτυλισσόταν σε κοντό, μικρό δηλαδή ξύλο. Κατάλληλη εκδοχή ονομασία αυτή προέρχεται από το προήμιο, το οποίο ως εν κοντό, δηλαδή πολύ περιληπτικά, περιλαμβάνει την υπόθεση του όλου Κοντακίου, δηλαδή του εκτενούς ύμνου. Το Κοντάκιο αποτελείται από ένα εισαγωγικό τροπάριο, το λεγόμενο προήμιο ή κουκούλιο, και από μια σειρά 20 ως 30 τροπαρίων, τα οποία ονομάζονται οίκοι. Στο προήμιο εξυμνείται περιληπτικά το γεγονός ή το πρόσωπο στο οποίο είναι αφιερωμένο το Κοντάκιο, ενώ στους οίκους εκτίθεται αναλυτικότερα και εκτενέστερα το περιεχόμενο του προημίου.

Όμως οργέτης η λύρα του Θείου Πνεύματος, η αηδών, ο τέτοιξ, ο των θείων ασμάτων, αυλός της Εκκλησίας, πάσιν ημίν τας αυτού παρατίθεται μελωδικάς ευοχίες και δι' αυτόν κατεφραίνει τους Θεόφρονας. Ο φαϊνότατος λίχνος και διεισδέστατος, η μελουργός κιθάρα, η νευρά των ευσήμων του πνεύματος λογίων, άδη τρανός εκδιδάσκοντα πέρατα, ένα συγγύτης της ύμνης δοξολογήν της θεότητος την μίαν αυγήν.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μιχαήλ εκ της Μονής Ζώβης και των σύναυτο 36 Αγίων Μοναχών των Μαρτυρισάντων εν τη ενωρία Σεβαστού Πόλεως. Τμηθείς Μιχαήλ συνμαθητές 30 χωρό συνήφθη των μοναστόρου μαρτύρων. Αποκεφαλιστής ο Μιχαήλ μαζί με τους 30 μαθητές του ενώθηκε με το χορό των μοναστών μαρτύρων. Ο Άγιος Μάρτης Μιχαήλ και οι συναυτό μαρτυρήσαντες 36 μοναχοί εγκαταβίωναν κατά τους χρόνους της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Έκτου 787 μετά Χριστόν και της μητέρας του Ειρήνης σε ένα μοναστήρι κοντά στη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας ονομαζόμενο Ζώβη. Την εποχή εκείνη έκαμε εκστρατεία εναντίον της χώρας αυτής ο διοικητής των Αγαρινών Αλίμ. Αυτός λοιπόν συνέλαβε τους Αγίους και τους πίεζε να αρνηθούν την πίστη του Χριστού. Οι όσοι οι πατέρες όμως με την χάρη και τη δύναμη του Χριστού αντιστάθηκαν στεναρός στις πιέσεις του τυράννου. Ο οσιότατος ηγούμενος Μιχαήλ στάθηκε ανάμεσά τους και τους ενθάρρυνε να υπομείνουν ανδρείως τον υπέρ του Χριστού θάνατο. Και πράγματι ύστερα από τους ενθαρρυντικούς λόγους του ηγουμένου Μιχαήλ, πρώτοι αυτοί έκλειναν τους αυχένους τους κάτω από τα ξύφη των δημίων και αποκεφαλίστηκαν. Έπειτα έκλεινε τον αυχένα του και ο ηγούμενος και διδάσκαλός τους Μιχαήλ και αποκεφαλίστηκε κι αυτός. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Μιχαήλ και οι σύναυτον Άγιοι Μοναχοί ετελειώθησαν και κοσμήθηκαν από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δομνίου. Δίν είναι Δομνίνος συντριβήν σκελών φέρων, υποσκελισμούς του Σατάν κατεσχήνει. Υποφέροντας ο Δομνίνος την δεινή συντριβήν των σκελών του, κατήσχυνε τους υποσκελισμούς και τις τρικλοποδιές του Σατανά. Ο Άγιος Μάρτης Δομνίνος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη όταν ο Μαξιμιανός 286 μετά Χριστόν έκτιζε τα ανάκτορά του στην πόλη αυτή. Οι ειδωλολάτρες συνέλαβαν τον Άγιον ως χριστιανόν και τον οδήγησαν ενώπιον του. Εκείνος με οργή είπε στον Άγιο: «Για ποιο λόγο ενώ βρίσκομαι εδώ και έχω την εξουσία της πόλεως, σύ τολμάς και τιμάς και ομολογείς άλλο Θεό? Αλλά αν θέλεις να ζήσεις, θυσίασες τους θεούς». Ο Άγιος όμως δεν πίστηκε, παραέμεινε σταθερός και αμετακίνητος. Τότε λοιπόν ο τύραννος πρόσταξε στρατιώτες και καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα του Αγίου. Ο Άγιος Μάρτης όμως, ενώ υφίστατο το φρικτό αυτό βασανιστήριο, ενέπαιζε και περιγελούσε τον τύραννο. Για τον λόγο αυτόν εκείνος εξοργίστηκε ακόμα περισσότερο και πρόσταξε τους δημίους να τον βγάλουν έξω από την πόλη και να τους συντρίψουν τα σκέλη. Τούτο και έγινε. Με κομμένα δε τα πόδια του Άγιος Μάρτης Δομνίνος, αλλά και εντελώς νηστικός, έζησε και υπέμεινε καρτερικά επί 7 μέρες, χωρίς να πάψει ούτε για μια στιγμή να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό. Με τη συμπλήρωση της 7ης ημέρας παρέδωσε την μακαριστή ψυχή του στο Θεό και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ιδρύματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Λαγωπού Οδού Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1961. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Λαγόποδο, μετά το χωριό Μαχεράδο, που είναι ο ναός της Αγίας Μαύρας. Το καθολικό είναι ρυθμού βασιλικής και τιμάται στο γενέσιο της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Καλείται Παναγία η Ελευθερώτρια και είναι γυναικεία.

Είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Υπεραγάθου Ζακύνθου. Βρίσκεται στα χωριά Άγιος Νικόλαος και Κυλιόμενο. Είναι γυναικεία μονή και αποτελεί μετόχη της Ιεράς Μονής Θεοβαδής του Όρου Σινά. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου και ρυθμού Βασιλικής. Εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου.

Άγνωστο επίσης πότε ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Σκοπιωτήσης Ζακύνθου. Βρίσκεται στο βουνό Σκοπός ή Έλατο, από όπου και ονομάστηκε, νοτιοανατολικά της πόλεως.

ναός είναι σταυρικού σχήματος με εικόνες επαργυρωμένες. Είναι αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Η Μονή καταστράφηκε το 1952. Οικοδομείται εκ νέου.

της Αγίας Μαύρας της Ζάκυνθο είναι αξιόλογος ναός, ο οποίος κτίστηκε το 1700. Είναι ρυθμού βασιλικής και τιμάται από ονόματι των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Είναι γεωγραφημένος με περίφημο τέμπλεο. Ονομαστές είναι οι καμπάνες, οι οποίες παράγουν μια όμορφη και υπέροχη ακουστικότητα, ηχητικότητα 4 ήχων. Βρίσκεται στο χωριό Μαχεράδο. Είναι ενωριακός ναός.

0: Ιερά Μονή Αναφωνήτρια Ζακύνθου είναι Παλαιά Μονή. Σήμερα είναι ναός ενωριακός του χωριού Αναφωνήτρια. Ο ναός τον οποίο ο Άγιος της Αγάπης και της Συγνώμης, ο Άγιος Διονύσιος, συγχώρησε το φωνιά του αδελφού του. Βρίσκεται κοντά στη Μονή Αγίου Γεωργίου Κρυμνών.
1: Προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: Η Παρθένος ημέρων των υπερούσιων τίκτη και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει. Άγγελοι μεταποιμένων δοξολογούσι, μάγοι δε μετά αστέρος οδηπορούσι, διημάς γάρε γεννήθη παιδίων νέων ο προαιώνων Θεός. Την εδέμ βυθλέ μήνυξε δεύτε είδομεν, την τρυφήν εν κρυφή ύβραμεν, δεύτε λάβομεν τα του παραδείσου εντός του σπηλαίου. Εκεί εφάνει ρίζα απότιστος, βλαστάνουσαν άφεσιν, εκεί βρέθη φρέαρ ανόρυκτον. Ούπιν Δαβίδ πριν επεθύμησεν, εκεί Παρθένος τεκούσα βρέφος, την δίψαν έπαυσεν ευθύς την του Αδάμ και του Δαβίδ. Δια τούτο προς τούτο επιχθόμεν, που ετέχθη πεδίο νέων, ο προαιώνων Θεός. Αγαπητοί ακροατές, την ευχή σας πατέρα Ανανία. Και ίσως οι ακροατές μας απορρίσουν για τον ύμνο που ακούστηκε και πάντως δεν κάνουμε τα προεόρτια των Χριστουγέννων. Υπάρχει λόγος που ακούσαμε τους ύμνους αυτούς, οι οποίοι είναι του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Είναι αγαπητοί ύμνοι σε όλους μας, συνδεδεμένοι στενά με την εορτή της γεννήσεως, με του Χριστού μας, με τα Χριστούγεννα. Και είναι ευκαιρία σήμερα να πούμε δύο λόγια για το σπουδαίο και μεγάλο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας, τον σπουδαίο υμνογράφο.
1: Βέβαια, ο Άγιος Ρωμανός είναι από τους πολύ μεγάλους. Είναι ισοστάσιος του Δαβίδ και έχει αποκληθεί και ο πίνδαρος της εκκλησιαστικής μας ποιήσεως. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραφε ήταν τέλειο. Πραγματικά είναι από τις μεγάλες ποιητικές κορυφές και της Εκκλησίας και της Οικουμένης. Είναι ολόλαμπρος, είναι ταπεινός, είναι ελκυστικός, είναι ευρηματικός, είναι γεμάτος αγάπη. Προσεγγίζει το θέμα του και τον άνθρωπο πόλο μάλλον κατά τον καλύτερο και υπεροχότερο και ευγενέστερο τρόπο. Είναι άρχοντας, είναι πρίγκιπας, είναι υπέροχος, είναι μεγάλος. Γι' αυτό και παραμένει αιώνιος μέσα στην Εκκλησία και μέσα στη ζωή μας. Ακόμη και ξένοι και περισσότερο εκείνοι αντιλαμβάνονται την

0: αξία του και το μεγαλείο του και τον μελετούν και εκδίδουν τους ύμνους του και κάνουν πανηγύρι. Και εμείς ένα μικρό πανηγυράκι θα κάνουμε επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, του υπέροχου αυτού ποιητού της Εκκλησίας και της Οικουμένης, όπως προείπαμε. Και το θαυμαστό είναι ότι ο Άγιος Ρωμανός ξέρει άριστα τα ελληνικά.
1: Είναι πραγματικά θαυμαστό αυτό, πατέρα Ανανία, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι στους δύο τόμους της μεταφράσεως των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού που έχετε εσείς επιμεληθεί και κάνει, διαβάσαμε στην εισαγωγή ότι λίγα πράγματα είναι αυτά που γνωρίζουμε για τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, μεταξύ των οποίων ότι είναι συριακής καταγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά θαυμάζουμε πως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ελληνικής καταγωγής έμαθε τόσο καλά την ελληνική γλώσσα ώστε μπόρεσε αυτούς τους θαυμαστούς ύμνους να γράψει που μας μεταφέρουν απολύτως σε αυτά τα μεγάλα μυστήρια, όπως της γεννήσεως του Χριστού και πολλά άλλα. Θα μας πείτε εσείς στη συνέχεια για τους ύμνους του και για τα θέματα των ύμνων. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο και ζηλεύουμε λίγο εμείς που είμαστε Έλληνες και δεν κατέχουμε τη γλώσσα.
0: Αυτός την κατήχει απόλυτα, και το τραγουδάκι που θα πέσει θα μας πει ποιος τον έμαθε την ελληνική αθάνατη γλώσσα.

0: Το τραγούδι μας απάντησε στο ερώτημα, όμως εμείς θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα.
1: Ο βασιλιάς λοιπόν Αλέξανδρος έφερε τον καλό λόγο, τον ελληνικό λόγο, που είναι φορέας του ελληνικού πολιτισμού, του κλασικού ελληνικού πολιτισμού, που είναι πολιτισμός ψυχής, τον έφερε στα πέρατα της Οικουμένης. Έφτασε μέχρι τις Ινδίες. Επηρέασε, όπως λένε οι ιστορικοί, ακόμη και τους Βραχμάνες. Στη συνέχεια οι Βραχμάνες τους Κινέζους. Και με τη σειρά τους οι Κινέζοι τους Ιάπωνες. Και έφτασε ο καλός ελληνικός λόγος στα πέρατα της Οικουμένης. Έκαμε την ελληνική γλώσσα ο Μέγας Αλέξανδρος για δεύτερη φορά διεθνή. Και ήλθαν οι λεγόμενοι ελληνιστικοί χρόνοι, κατά τους οποίους έθνη και λαοί ζούσαν σαν Έλληνες. Αυτό σημαίνει ελληνιστικός. Να ζει κανείς με τον τρόπο υπάρξεως των Ελλήνων. 1η Οκτωβρίου 331 π.Χ. έγινε η μάχη των Γαυγαμήλων, όπου εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος, τι ωραία συνδέονται, ενίκησε το Δαρείο τον Κοδωμανό, τον συνέτριψε και ελευθέρωσε την Ανατολή. Κι ήρθαν όλοι οι φόρου υποτελείς και δήλωσαν υποταγή ελεύθερα στο Μεγάλο Αλέξανδρο και τον αποκάλεσαν βασιλιά, πατέρα, ελευθερωτή, προστάτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα οι καλάς εκεί στο Αφγανιστάν περιμένουν τον Μέγα Αλέξανδρο. Και λένε και διατείνονται και ισχυρίζονται πως είναι απογονή του. Και αυτό φαίνεται. Ακόμη και οι φίλοι μας οι Σκοπιανοί τον θέλουν δικό τους. Μερικοί Έλληνες τον θέλουν και τον αποκαλούν σφαγέα των λαών κλπ. Αλλά τέτοιοι είμαστε, δεν πειράζει. Όχι όλοι βέβαια. Μέγας Αλέξανδρος είναι φωτεινό μετέωρο, είναι κατά τον Άγιο Νεκτάριο ο νέος Ιησούς του Ναβί. Ο οποίος έφερε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό σε όλα τα πέρατα της γης, ελευθέρωσε την Ανατολή από τους τυράννους και πάντρεψε την Ελλάδα με την Ανατολή. Και δεν ήταν πια η Ανατολή απειλή, αλλά ήταν ευλογία, ήταν πατρίδα, ήταν Ελλάδα. Έφερε την Ελλάδα στην Οικουμένη και την Οικουμένη στην Ελλάδα. Αλλά και κάποιος άλλος βοήθησε το Ρωμανό να φτάσει σε αυτό το μεγαλείο. Θα μας το πει το τραγουδάκι που έρχεται και θα συνεχίσουμε.

0: Χαιρόμαστε που μας δίνεται η ευκαιρία να ανακαλύπτουμε κομμάτια της ιστορίας μας που δεν τα είχαμε ανακαλύψει και δεν τα είχαμε συνδέσει μεταξύ τους. Τώρα σιγά σιγά βλέπουμε ότι υπάρχει ενότητα και ο Μέγας Αλέξανδρος αλλά και ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος συνετέλεσαν στο να φτάσει από τη μια η ελληνική γλώσσα σε όλη την Ανατολή, αλλά από την άλλη πλευρά βοήθησε και ο Μέγας Κωνσταντίνος την Ορθοδοξία να φτάσει στα πέρατα της Οικουμένης και οι άνθρωποι να ζουν πια διαφορετικά, με άλλο τρόπο και με νόημα.
1: Σίγουρα. Ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος έφερε τη θρησκευτική ελευθερία στην Οικουμένη, γιατί με τους διωγμούς είχαν ταλαιπωρηθεί κατεξοχήν οι χριστιανοί και είχαν δυσκολευτεί τα μέγιστα. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη αποτέλεσαν τα δύο χέρια του Χριστού, τα οποία άπλωσε και προστάτευσε την Οικουμένη. Έφερε και θρησκευτική ενότητα και πολιτική ενότητα και ελευθερία. Είχαν τόσο ταλαιπωρηθεί άνθρωποι από τους διωγμούς και τα υπόλοιπα και από τους τυράννους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ώστε όταν ήλθε ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, λένε ιστορικοί 4ου και 5ου αιώνας, σήκωσαν ψηλά τα μάτια για να δουν το Θεό και να δουν με εμπιστοσύνη και αγάπη τον συνάνθρωπο. Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος έβαλε όλα τα έθνη με τον τρόπο της ελευθερίας και ανεξιθρησκείας που κατοχύρωσε στα Μεδιόλωνα με το Λυκίνιο, έβαλε όλα τα έθνη στην Ορθοδοξία. Άλλωστε ο Χριστός μας έστειλε τους Αποστόλους, τους Πρωτουργούς σε όλα τα έθνη να τα κάνουν εκκλησία, και ο Μέγας Κωνσταντίνος συνέχισε το έργο των Αποστόλων, το μέγα έργο των Αποστόλων, το μοναδικό έργο των Αποστόλων, συνέχισε αυτό και έφερε όλα τα έθνη στην Εκκλησία και έκαμε τη λεγόμενη Ρωμιοσύνη. Η Ρωμιοσύνη τι είναι? Όλα τα έθνη στην Ορθόδοξη Εκκλησία που γίνονται πια ένα έθνος, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως λέει η Θεία και η Ιερά Γραφή. Και έχουμε πια τους Ρωμαίους, τη Ρωμιοσύνη, τη Ρωμανία, το Ρωμανό. Η Ρωμιοσύνη λοιπόν είναι έργο του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου, και έτιος μέγας, ανήρ και σπουδαίος δεν θα υπάρξει ξανά. Τον πολεμούν σήμερα κάποιοι που έχουν λόγους να τον πολεμούν, για να δείξουν και αυτοί μαζί με τους άλλους που τον παραδέχονται και τον ανυμνούν το μοναδικό μεγαλείο του ανδρός αυτού της ιστορίας, ο οποίος κατάλαβε αυτό που οι πριν από αυτόν τύρανοι δεν κατάλαβαν, ότι η αλήθεια και το μέλλον είναι με την Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Εκκλησίας και είπε στους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου: «Σεις είστε οι αίτιοι της των εθνών σωτηρίας, και εγώ θα μπορούσα να είμαι επίσκοπος των έξω, των εκτός, να υπηρετώ και να διακονώ το λαό στα βιωτικά, στα πολιτικά, στα εξωτερικά». Ήταν λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος υπηρέτης της Εκκλησίας, υπηρέτης του κόσμου, και έβαλε τους ανθρώπους στην Άγια Εκκλησιά προπορευόμενος εκείνος και δίνοντας και παρέχοντας το μέγα παράδειγμα. Και τότε τον ακολούθησαν τον Μεγάλο Κωνσταντίνο αναρρύθμιτοι και έφτιαξε και τη νέα πρωτεύουσα, την Κωνσταντίνου πόλη, το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης, όπως λένε οι ποιητές. Η πόλη αυτή του Κωνσταντίνου επί 1123 έτη και κάτι μήνες και ημέρες τι έκανε? Έσωσε την ανθρωπότητα από τη βαρβαρότητα, από το σκοτάδι, από την τυραννία. Οι ορδές των τυράννων και των βαρβάρων και των αλλοφύλων όρμησαν να πάρουν την Κωνσταντίνου πόλη και νικήθηκαν από την υπέρμαχο στρατηγό την Παναγιά και από την πίστη των Βυζαντινών μας προγόνων, και κρατήθηκε ο κόσμος ελεύθερος επί τόσους αιώνες που προανέφερα. Όταν έπεσε η βασιλεύουσα, έπεσε στην ανθρωπότητα το σκοτάδι. Τότε τα χρειάστηκε ο Πάπας και οι υπόλοιποι και νόμισαν πως ήρθε και το δικό τους τέλος, και όταν κατάλαβαν πικρά αλλά αργά πλέον ότι έκαναν μέγα σφάλμα με το να κάνουν αφενός σταυροφορίες και αφετέρου να επιτρέψουν στους άφεους αγαρινούς να καταλύσουν την Κωνσταντίνου πόλη. Γι' αυτό και όταν ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος εκοιμήθη, οι χριστιανοί τον κατέταξαν με τους Αγίους και τους Αποστόλους, οι δε ειδωλολάτρε με τους θεούς. Νόμισαν ότι είχε κατεβεί ο Θεός στη γη και φρόντιζε όλους τους ανθρώπους.
0: Είχε πλήρη αποδοχή δηλαδή ο Μέγας Κωνσταντίνος, ακόμα και από την ώρα που πέθανε.
1: Βεβαίως. Και η Λάρναξου έβριε ιάματα. Είναι και θαυματουργός ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Εδώ στην Γλυφάδα λέει εκεί πέρα κάποιος ότι πήγε να περάσει απέναντι από ένα δρόμο και έτρεξαν τα μάξια, είχε δει και κόμισε να τον φωνεύσουν. Αλλά εκεί που κινδύνευε άμεσα, δύο χέρια τον άρπαξαν και τον πέρασαν απέναντι. Και μόλις συνήλθε λίγο και κοίταξε, λέει, ποιος είστε εσείς άνθρωπέ μου που με σώσατε? Εγώ είμαι, λέει, ο Κωνσταντίνος και μένω εδώ κοντά. Υπάρχει ναός του Αγίου Κωνσταντίνου στην Γλυφάδα και ο Άγιος Κωνσταντίνος φρόντισε αυτόν τον άνθρωπο. Μας φροντίζει και σήμερα και θα μας φροντίζει πάντοτε. Ο Μέγας λοιπόν και Άγιος Κωνσταντίνος, το αγώνι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι εκείνος ο οποίος έκανε μετά τους Αποστόλους την Οικουμένη χριστιανική και την έκανε Ρωμιοσύνη και την έκανε Ρωμανία από τη λέξη Ρώμη που είναι ελληνική και σημαίνει δύναμης. Έβαλε στο Χριστό, δηλαδή την ανθρωπότητα, στο Χριστού την Εκκλησία, γιατί ο Χριστός τι είναι? Θεού δύναμης και Θεού σοφίας.

0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Τολίγκα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα μηνύματά σας, αυτά που μέχρι στιγμής έχουμε λάβει.
1: Να πείτε τις περιοχές αν θέλετε.
0: Ναι, βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε τηλεφωνήματα από τα κάτω Πατήσια, από το Γαλάτσι, από τη Φιλοθέη, από τους Αμπελοκήπους, από την Ηλιούπολη, από το Ρέθυμνο της Κρήτης. Έχουμε κάποια τηλεφωνήματα όπου οι ακροατές μας δεν μας λένε από πού τηλεφωνούν. Από την Άρτα, από την Κρήτη, από την Καρδίτσα. Έχουμε επίσης από την Αγία Μαρίνα, από την Αθήνα. Έχουμε και ένα τηλεφώνημα από τον Εύρο.
1: Μπορείτε να το διαβάσετε αυτό,
0: από έναν στρατιώτη, ναι.
1: Είναι συγκινητικό και τον ευχαριστούμε. Και όλους ευχαριστούμε και εγώ ιδιαίτερα για τις πολλές και θερμές ευχές σας. Ο Θεός σας έχει καλά και εσάς όλους.
0: Να πούμε λοιπόν ότι ο στρατιώτης αυτός μας λέει ότι υπάρχουν και σήμερα καρδιές μαχητών πεπειρωμένες από εθνικό φρόνημα. Με οικία αγάπη σας χαιρετούν πατέρα Ανανία οι στρατιώτες του Εθνικού Φυλακίου Γέφυρας των Κήπων στον ποταμό Εύρο. Με οδηγό τον Παντοκράτορα Ιησού, σκέπει την Υπεραγία Θεοτόκο και μπροστάρι τον Αγιώργη, επαγρυπνούμε για τη φύλαξη των ιερών εδαφών μας. Με βλέμμα στη γαλανόλευκη του Σταυρού, μέτωπο στην πόλη του Μαρμαρωμένου Βασιλιά και ως άλλοι διγενείδες ακρίτες, ετούμεθα την ευχή σας και σας ευχαριστούμε όλους για τη ραδιοφωνική ενίσχυση ηθικού που μας δίδεται.
1: Πολύ μας συγκινεί και πολύ ευχαριστούμε τους στρατιώτες αυτούς και όλους τους στρατιώτες μας, και αν σφυλάει η Παναγιά και ο Χριστός και ο Αγιώργης, και αν είναι πάντα διγενείδες και πάντα να γεμίζει η Ελλάδα με διγενείδες, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Πολύ τους ευχαριστούμε.
0: Κάποια άλλα μηνύματα επίσης από Μυτιλίνη, από το Περιστέρι, από την περιοχή του Ζωγράφου, από τον Πύργο, από το Νέο Φάληρο, από τους Αμπελοκήπους.
1: Πολύ τους ευχαριστούμε και εγώ ιδιαίτερα και πάλι.
0: Και εμείς να συνεχίσουμε και πραγματικά σιγά σιγά αρχίζουμε και βλέπουμε τη συνέχεια και την πρόνοια του Θεού, γιατί με όλα αυτά και μέσα στο διάβα των αιώνων βλέπουμε να υπάρχει μια προετοιμασία του κόσμου και της ανθρωπότητας για να δεχτεί το Ευαγγέλιο, και ξεκινάει αυτή η προετοιμασία με το Μέγα Αλέξανδρο και την ελληνική γλώσσα που έφτασε μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης.
1: Βέβαια.
0: Συνεχίζεται με τον Μέγα και Άγιο Κωνσταντίνο και σιγά σιγά ο κόσμος έχει πια παίρνει μια άλλη τροπή, προσανατολίζεται διαφορετικά
1: και επιστρέφει στο Θεό. Βεβαίως, και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Χίου, Παντελεήμων Φωστίνης, όταν έκανε εθνική αντίσταση στην κατοχή, γιατί έκανε και εκκλησία τέτοια, το ξεχνάμε, πήγε στα μέρη της Συρίας, πήγε και Λίβαν, πήγε Αίγυπτο, και πού δεν πήγε. Και εκεί βρήκε Ρούμ, Ρωμαίους, απόγονους των Βυζαντινών, που αγαπούσαν τους Έλληνες, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και την Ορθοδοξία. Τις έχουμε καταλήψει δυστυχώς. Και στη Μικρά Ασία είναι αναρρύθμιτη τέτοια, και κρυπτοχριστιανοί και άλλοι. Του με λέγανε με λατρεία, με αγάπη, εμείς είμαστε δικοί σας. Και με λέγανε ελληνικά. Πόσοι τέτοιοι δεν υπάρχουν, Ρωμαίοι και Ρωμανοί. Αυτό είναι η Εκκλησούλα, η Ρωμιοσύνη. Όλα τα έθνη μέσα στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγιάς. Πολύ σπουδαίο. Ανάμεσά τους λοιπόν και ο Ρωμανός που ξεκίνησε από τα έμεσα της Συρίας, έγινε διάκονος στο ναό της Αναστάσεως στη Βηρητό και νεαρός ήλθε στην Αγία Σοφιά, στην Κωνσταντινούπολη, και πήγε στη Μονή του Κύρου, τα μια σπουδαία μονή κοντά στο παλάτι και κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, θαυματουργική. Εκεί βρήκαν σε ένα κυπαρίσι μέσα την εικόνα της Παναγιάς. Φεγκοβολούσε μέσα το κυπαρίσι και την έβγαλαν, και εδώ το έπαρχος και ύπαρχος της πόλεως, Κύρος ο Πανοπολίτης, ο πολύ σπουδαίος αυτός πρωθυπουργός του 5ου αιώνα, ο οποίος έκανε μέγα έργο και για την εκκλησία και για τη βασιλεύουσα, και όρισε αυτός πρώτος ως επίσημη γλώσσα του Βυζαντίου την ελληνική, και μαζί με την Ευδοκία, την πρώην Αθηναίδα, τη σύζυγο του Θεοδοσίου του Δευτέρου, έφτιαξαν και το πανδιδακτήριο. Και έκαναν τόσα πολλά. Και εκείνος το ευσεβής, και καλάς το πρωθυπουργός, και βρέθηκε η εικόνα σε ένα από τους κήπους του παλατιού, εκεί ανοίγηρε ναό αρχικά στην Παναγία. την Παναγία του Κύρου που την ονόμασαν, την Κυριώτισσα μετά στην τέχνη που έμεινε, και σιγά σιγά έγινε και μονή. Και όταν κάποτε τον κυνήγησαν οι εχθροί του, τον φθόνησαν τον Κύρο τον Πανοπολίτη, κατέφυγε εκεί και ζήτησε άσυλο και η Παναγίτσα τον εγλίτωσε. Και η μονή αυτή ήταν θαυματουργή. Κατέφυγαν πολλοί εκεί και έβρισκαν την ιατρία της ψυχής και του σώματος. Και ήταν η Παναγία η παρηγορήτρα, η ελπής των απελπισμένων. Και εκεί ακριβώς ο Ρωμανός πήγε και εγκαταστάθηκε όταν ήλθε στη βασιλεύουσα. Ήτανε πια η μονή του Κύρου το σπίτι του. Και όπως λένε οι ιστορικοί και οι ασχολούμενοι, έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του στην Παναγία του Κύρου. Μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Κύρος είναι σπουδαίος, έχουμε μιλήσει και άλλη φορά, και όλα δένουν. Αυτός ήταν από την Αίγυπτο, από την Πανόπολη. Κι όμως και είχε φτάσει και ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Λέτε πώς δένουν όλα αυτά, τι ενότητα έχουν. Πολύ σπουδαίο.
0: Συνδέονται όλα μεταξύ τους τελικά. Βεβαίως. Και αυτό είναι θαυμαστό και μεγαλειώδες.
1: Και έμενε λοιπόν εκεί και προσευχόταν και αγρυπνούσε και κατέβαινε και στην Παναγία των Βλαχερνών. Το άρεσε πάρα πολύ, σπουδαία αυτή η εκκλησία της Πουλχερίας και του Μαρκιανού. Και αγρυπνούσε και εκεί και κατέβαινε μάλιστα και στην Παπαντή με τον μεγάλο Ιστινιανό που αγαπούσε την Παναγία την Παπαντή και την είχε προστάτηδα της Αυτοκρατορίας. Και το βράδυ της εορτής της Παπαντής κατέβαινε και ο Αυτοκράτορας και έκανε αγρυπνία. Και ο Ρωμανός συνέθεσε και το ωραίο κοντάκι που ξέρουμε, που σήμερα ψάλλουμε στην εκκλησία το πρωίμιο, κατά την εορτή της Παπαντής πρώτα και μετά, και κατά αυτήν, ο μήτραν παρθενικήν αγιάσας το τόκος και χείρας του Σιμών ευλογήσας ως έπρεπε. Προφάσας και ενηνέσας ημάς Χριστέ ο Θεός, αλληρήνευσον πολέμη στο πολίτευμα και κρατέωσον βασιλής ούς ηγάπησας, ο μόνος φιλάνθρωπος. Θα συνεχίσουμε όμως.

0: σταφύλι το άσπαρτο όταν έβγαλε η άμπελο σαν κλίμα πάνω σε κλαδιά, στην αγκαλιά της το κράταγε και έλεγε «Είσαι εσύ ο καρπός μου, είσαι εσύ η ζωή μου, από τον οποίο έμαθα ότι και τώρα είμαι αυτό που ήμουνα. Είσαι εσύ ο Θεός μου, τη σφραγίδα της παρθενίας μου καθώς βλέπω απείραχτη σε κηρύττω αμετάβλητο λόγο που σάρκα εφόρεσε. Πώς σε συνέλαβα δεν ξέρω, σε αναγνωρίζω όμως καταλήτη της φθοράς. Γιατί είμαι αγνή αν και σε γέννησα, γιατί άφησες τη μήτρα μου όπως την ευρύκες, την εφύλαξες άθικτη. Γι' αυτό μαζί μου γιορτάζει η πλάση ολόκληρη και μου φωνάζει «Ω και χαριτωμένη».
1: Πολύ εξαιρετικό και πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Η Παναγία κατά τον Άγιο Ρωμανό κρατάει στα χέρια της το σταφύλι, τον βότρι, και του μιλάει και του ενυμνολογεί. Ωραίο ήταν το τραγουδάκι που έπεσε πριν, που μιλάει για το αμπέλι, που είναι η εκκλησία, η νοικοκυρά η Παναγία, ο νοικοκύρης ο Χριστός, ο μυστικός δείπνος, η Θεία Ευχαριστία, να φάμε και να πιούμε και να γλεντήσουμε η χαρά της Θείας Βασιλείας. Αυτά τα πραγματικά δημοτικά τραγούδια είναι βγαλμένα μέσα από την Εκκλησία, μέσα από την παράδοση, μέσα από τη ζωή μας, μέσα από το αίμα μας, μέσα από τις θυσίες μας, μέσα από τη ρωμιοσύνη μας, μέσα από αυτό το μεγαλείο. Και η Παναγία λοιπόν ανυμνεί τον Ήριο, τον ενανθρωπίσαντα Θεό, και όλη η πλάση που γιορτάζει τη φωνάζει και χαριτωμένη. Χαίρε και χαριτωμένη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αυτό το έβριμα είναι του Ρωμανού. Γι' αυτό και η Παναγία του Κύρου κατά μία παράδοση ονομάζεται και Παναγία των χαιρετισμών. Ο Ρωμανός λοιπόν είναι πιστών τέκνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και εργάζεται και αυτός τον αμπελώνα του Κυρίου. Και διαθέτει το μεγάλο του τάλαντο, το ποιητικό του χάρισμα για το καλό της Εκκλησίας, για τη δόξα του Χριστού, για την τιμή της Παναγιάς και των Αγίων και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ αυτό συγκινητικό και πάρα πολύ συγκινητικό. Και τι κάνει, πλησιάζει με την απαράμιλη τέχνη και το θείο του χάρισμα την κάθε ψυχούλα, το κάθε αγρίμι, και με τη χάρη του Ευαγγελίου και με τη λύρα του Αγίου Πνεύματος τι κάνει, τα αγρίμια και τα αγριμάκια τα εξημερώνει και τα φέρει στην Εκκλησία και κάθεται στα πόδια του Χριστού ηματισμένα και σοφρονούντα.

0: Εξημερώνονται και τα γρήμια με το λόγο της Εκκλησίας και πολλές φορές στο βίο μας έχουμε αισθανθεί σαν αγρήμια.
1: Σίγουρα. Το κακό μας κάνει αγρήμια και η φιλαυτία μας κάνει θηρία και δυσκολευόμαστε τα μέγιστα και τότε έχουμε ανάγκη από γαλήνη, που ηρεμία και παρηγοριά. Και αυτό το βρίσκομαι στην Άγια Εκκλησία μας, στο Χριστό μας τον Κύριο, τον ανθρωπίστατο Θεό μας, ο οποίος είναι πανταχού παρών και πληρεί τα πάντα με την παρουσία και την αγάπη του και τη στοργή του. Ο Ρωμανός μας καλοπέρνει με τον πιο απαλό τρόπο και ο Προπαντός με τον πιο ταπεινό. Έρχεται κοντά μας, κάθε στα πόδια μας και μας αρχίζει το παραμύθι της αγάπης. Παραμυθίας με παρηγοριά. Και σιγά σιγά τι κάνει, μας συγκινεί, μας κάνει και τον αγαπάμε, μας παίρνει από το χεράκι ταπεινά και εγκάρδια και μας πάει στην εκκλησούλα χωρίς να το καταλάβουμε. Γιατί η εκκλησία δεν είναι μόνο ο τόπος, είναι ο τρόπος, το μαζί. Αισθανόμεθα τότε μαζί με τον Ρωμανό και οι δυο μαζί με τον Χριστό και την Παναγιά. Και φεύγει το κακό από μέσα μας, η ταραχή και η κίνηση που θα έλεγε ο Άγιος και Μέγας Βαρσανούφιος, και έρχεται η ειρήνη του Χριστού. Και αισθανόμεθα λοιπόν φίλο μας τον Ρωμανό. Και ο Ρωμανός δεν ξεχωρίζει, είναι πολύ σημαντικό αυτό, το βλέπουμε στους ύμνους του, δεν ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους αμαρτωλούς. Τι λέει στον Χριστό? Είμαι κι εγώ ένας αμαρτωλός όπως και οι άλλοι. Ταυτίζεται με αυτούς. Κλαίει με αυτούς, κλαίει για αυτούς. Παρακαλεί για αυτούς. Γράφει για αυτούς. Προσεύχεται για αυτούς. Είναι μαζί τους. Είναι ένα πράγμα. Τότε άλλος τι κάνει, άμα ταυτιστείς μαζί του, ταυτίζεται και με σένα. Και ο Ρωμανός που είναι πιστόν τέκνων της Εκκλησίας, αλλά και της πατρίδος, τι κάνει τότε? Οδηγεί τους ανθρώπους στην Εκκλησία. Οδηγεί τους ανθρώπους στην πατρίδα μας, την πνευματική. Και τότε τι γίνεται? Έρχεται η σωτηρία. Και τότε έχουν χαρά τα πάντα. Και τα βουνά και τα κάστρα και η πατρίδα και η Παναγιά και όλα, γιατί πανηγυρίζουν για τον ερχομό του Χριστού και τη σωτηρία του κόσμου.

0: Να σας ευχαριστήσουμε για τα πολλά σας μηνύματα, να ευχαριστήσουμε και τη Βίκη Τριβιζά που τα καταγράφει, καθώς και τον Γιώργο Στολίγκα που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και να πούμε ότι αρκετοί ακροατές μας τηλεφώνησαν να δώσουμε τις περιοχές από το Αγρίνιο, από τον Περισσό, από την Αθήνα, από το Παλαιό Φάληρο, από το Περιστέρι, από την Αθήνα, από τα Χανιά της Κρήτης, από την Πάρο, από την Ηλιούπολη. Και μάλιστα η κυρία που μας τηλεφώνησε από την Ηλιούπολη μας λέει ότι άκουσε στην τηλεόραση ότι κάποια πριγκίπισσα ή βασίλισσα από την Ολλανδία προσφέρει αρκετά χρήματα για να βρεθεί από την Ελλάδα καλός φιλόλογος, έτσι ώστε να μάθουν τα παιδιά της την ελληνική γλώσσα και τη νέα και την αρχαία, αλλά και όλα τα ήθη, τα έθιμα και την ιστορία μας.
1: Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό.
0: Ακροάτριά μας τηλεφώνησε από την Γκαία, ακροατής μας από τη Γλυφάδα, ακροάτρια από την Κερατέα, από το Μαραθώνα επίσης, από τη Μεγαλόπολη, από την Ξάνθη, από το Κουκάκι, από το Μεσολόγγι, από το Γεωργίτσι της Σπάρτης, από το Ηράκλειο της Κρήτης, από το Εγάλεο, από το Ηράκλειο της Κρήτης ξανά, από τους Αμπελοκήπους, από τα Κάτω Πατήσια και από την Αργυρούπολη.
1: Πολύ τους ευχαριστούμε όλους, ολόθερμα.

Αφέντη μου, ο Αφέντης μας είναι ο Χριστός μας, ο Αφέντης και ο Δούλος. Κάθε ψυχή τον ζητά και τον γυρεύει. Και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός αγαπούσε πολύ τον Χριστό.

γεύεται από αυτή την αγάπη, συγκινείται, ελκύεται από τον Χριστό και δεν μπορεί ποτέ να ξεχάσει αυτή την αγάπη. Και ακόμα ο θείος Ρωμανός τον παρακαλεί να μην μας συμμερίζεται αν εμείς τον ξεχνάμε, και ούτε να φεύγει από κοντά μας έστω και αν εμείς τον αφήνουμε. Και αν δεν έχει κάτι καλό από μας να θυμάται, τότε ας σκέφτεται τη δική του αγάπη για μας, και αυτή ας τον αναγκάζει να μένει και πάλι κοντά μας, και εμείς θα καταλάβουμε κάποτε αυτή την αγάπη. Και αλλού του λέει να τον ελεήσει, έστω και αν δεν έχει ούτε ένα έργο αγάπης, αλλά μονάχα για τα λόγια που του λέει και του γράφει: «Κάνεν τις λόγοι σώσον με». Σ' άλλο σημείο τον νικετεύει για τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, αμαρτωλούς και δίκαιους. Έρχεται στη θέση τους και βαθιά τους συμπονεί. Έτσι ο Ρωμανός μοιάζει λιγάκι με τον Χριστό που αγαπά όλα τα πλασματά του, όλα τα όντα. Με τη θεοκίνηση ποίησή του καλοπέρνει τον άνθρωπο, και διαβάζοντας κανείς τα αθάνατα έπι του, έρχεται κοντά στην ψυχή και τα αισθήματα του ποιητού χωρίς να το καταλάβει. Αρχίζει σιγά σιγά να νιώθει το Θεό, να καταλαβαίνει τους ανθρώπους, τα δημιουργήματα, τα έμψυχα και τα άψυχα. Μπορεί και νιώθει τα πάθια και τους καημούς των συνανθρώπων του. Ο Χριστός του Ρωμανού δείχνει ιδιαίτερη αγάπη στη μητέρα του, την Παναγία. Αναγνωρίζει την προσφορά της εκείνων και έτσι δίνει και δείχνει στους ανθρώπους το μέτρο της αγάπης τους στην Παναγιά. Έτσι μας μαθαίνει ο Χριστός του Ρωμανού να αγαπάμε την Παναγία, αλλά και τη δική μας μάνα και κάθε γυναίκα.

0: Τον ίδιον άρνα η αμνάς θεωρούσα προσφαγήν ελκόμενον, η κολούθη η Μαρία τριχωμένη με θετέρων γυναικών ταύτα βόσα. Πού πορεύει τέκνον, τίνος χάριν των ταχύν δρόμων τελέης, μη έτερος γάμος πάλιν εστίν εν κανά, κακήν ημείς πεύδης είναι εξίδατος αυτή σύνον ποιήσεις. Συνέλθος η τέκνον ή μείνωσε μάλλον, δώσ' μη λόγον λόγε, μη σιγών παρέλθισμεν, ο αγνήν τηρήσας με ο Υιός και Θεός μου. Το παιδί της η μητέρα, καθώς έβλεπε να το πηγαίνουν στο θάνατο, κατάκοπη ακολουθούσε η Μαρία μαζί με άλλες γυναίκες και τούτα έλεγε. «Πού πορεύεσαι τέκνο, για ποιο λόγο βιαστικό στο δρόμο τρέχεις, μήπως κι άλλος γάμος είναι στην Κανά και για εκεί τραβάς τώρα κρασί από το νερό για να τους φτιάξεις. Να'ρθω μαζί σου τέκνο μου ή να σε περιμένω. Ένα λόγο πες μου λόγε, εμένα αμήλυτος μην προσπεράσεις, εσύ που αγνή με φύλαξες, ο Υιός και Θεός μου».
1: Συγκλονιστικότατο είναι ο ύμνος του Θείου Ρωμανού στην Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί ο άνθρωπος πια κλαίει τον εσταυρωμένο Χριστό του, κλαίει μαζί με την Παναγιά, κλαίει μαζί με τους Αποστόλους, κλαίει η λαϊκή ψυχή και θρηνεί, όπως ακούσαμε τους θρήνους και τα μυρολόγια της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Παναγία, δοκίμασε στον κόσμο τη μεγαλύτερη χαρά, αφού απέβη και χαριτωμένη, αλλά και το μεγαλύτερο πόνο, γιατί υπήρξε η εν το πάθη υπεραλγίσασα. Εκείνη η οποία εβάσταξε τον πόνο εκείνου, ο οποίος βαστάζει τα πάντα. Χαίρετε βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, λέμε στους πολυθρύλητους και απαράμιλους χαιρετισμούς της. Και ο πόνος αυτός ή το πολυθρύλητο

πολύ βαρύς και πολύ ασήκωτος. Γι' αυτό και όταν είμαστε πονεμένοι, ας τρέχουμε στην Παναγιά. Μπορεί να μας καταλάβει αφενός απόλυτα και αφετέρου να μας παρηγορήσει κατά πάντα και να μας ευλογήσει, γιατί ο μεγάλος πόνος θέλει μεγάλη αγάπη και για να γιατρευτεί και για να ισορροπήσει και για να γίνει Ανάσταση.

0: Απόθου, ο μήτερ, την λύπην απόθου, ούγαρ πρέπει η θρηνήν, ότι και χαριτωμένη ονομάστης. Την ούν κλείσιν το κλαθμό μη συγκαλύψεις, μήτε σας είναι της ομοιώσεις εαυτήν πάνσο φεκόρη. Εν μέσω υπάρχεις του νυμφώνος του αιμού. Μη ουνός περέξω ισταμένη την ψυχήν καταμαράνης. Τους εν τον νυμφώνιος δούλου σου φώνει. Πας γαρ τρέχον τρόμο υπακούσι σου σεμνή, όταν είπεις «Πού εστίν ο Υιός και Θεός μου». Μη λυπάσαι μητέρα, μη λυπάσαι. Μιας και ο θρήνος δε σου πρέπει, αφού σε είπαν και χαριτωμένοι. Μην επισκιάσεις λοιπόν το όνομα αυτό με το θρήνο. Μην κατατάξεις, πρόσεξε τον εαυτό σου με τις άμυαλες πάνσοφη κόρη. Βρίσκεσαι μέσα στον νυμφώνα το δικό μου. Μη λοιπόν καταμαράνεις την ψυχή σαν να βρίσκεσαι απ' έξω. Όσους είναι μέσα στον νυμφώνα, δικού σου να τους ονομάζεις. Μιας και καθένας παγωνίζεται περίφοβος θα σε ακούσει, αγιασμένη όταν υπείς «Πού βρίσκεται ο Υιός και Θεός μου». Πικράν την ημέραν του πάθους μη δείξεις. Δι' αυτήν γάρο γλυκής ουρανόθενην κατήλθον ως το μάνα. Ούκ ενόρητο συνά, αλεν γαστρίσου. Ένδοθεν γάρ ταύτισε τυρώθην, ως Δαβίδ προανεφώνει. Το τετυρωμένον όρος νόησον σεμνή. Εγώ γάρ υπάρχω, ότι λόγος ον εν σύ σάρξ εγενόμην. Εν ταύτι ουν πάσχο, εν ταύτι και σώζω. Μη ουν κλαίεις μήτερ, μάλλον κράξον εν χαρά. Θέλον πάθος δέχεται ο Υιός και Θεός μου. Πικρή του πάθους την ημέρα μην την κάνεις, μιας και ο γλυκής εγώ γι' αυτήν τώρα από τον ουρανό κατέβηκα σαν το μάνα. Όχι στο όρος το Σινά, αλλά μες στην κοιλιά σου. Μέσα της δηλαδή σαρκώθηκα, όπως το πρόβλεψε ο Δαβίδ. Θυμήσου κόρη το βουνό το δυνατό και πλούσιο, είμαι εγώ αληθινά. Γιατί λόγος υπάρχον μέσα σου, άνθρωπος έγινα. Πάσχω λοιπόν ως άνθρωπος και με τούτο σώζω. Μητέρα πια εσύ μην κλαις. Φώναξε μάλλον με χαρά. Δέχεται θεληματικά το πάθος ο Υιός και Θεός μου.
1: Αριστούργημα. Βλέπουμε εδώ την ψυχή του Ρωμανού και τη θεοκίνητη λύρα του να συμβαδίζει με τη λαϊκή ορθόδοξη ψυχή και να κλαίνε και οι δυο μαζί με την Παναγιά μας τον Εσταυρωμένο. Και στο λαϊκό θρήνο ακούσαμε την Παναγιά να έχει τόσο πόνο και τόση απόγνωση που ψάχνει να βρει γκρεμό να γκρεμιστεί, σχοινή να κρεμαστεί και τα υπόλοιπα που ακούσαμε. Και ο Χριστός παίρνει το λόγο όπως και εδώ στον υπέροχο ύμνο στην Αγία και Μεγάλη Παρασκευή και παρηγορεί τη μητέρα του και γλυκά τη μαλώνει. Αν γκρεμιστείς εσύ, αν κρεμαστείς εσύ, αν σφαγείς εσύ μάνα, τι θα κάνει ο κόσμος? Κάνε υπομονή για να πάρει ο κόσμος όλος. Και η Παναγιά από τότε και μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια είναι ακριβώς η πηγή της υπομονής, η πηγή της καλοσύνης και η πηγή της συμπόνιας και της παρηγορίας. Και όσοι απαρηγόρητοι της γης προστρέχουμε σε αυτήν, βρίσκουμε παρηγοριά, παίρνουμε υπομονή, λαβαίνουμε δύναμη. Τόσους αιώνες πέρασε το γένος μας την πικρή δουλεία και σκλαβιά. Αν δεν είχε τη θλιμμένη Παναγιά, αν δεν είχε την παρηγορήτρα, την παραμυθία, την κυρία μας Θεοτόκου, πώς θα άντεχε, πώς θα κράταγε την πίστη, την πατρίδα, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, τη λεβεντιά της Ρωμιοσύνης και των μεγαλείων αυτής. Πόσα δεν οφείλουμε α το Χριστό στην Παναγιά μας. Μετά από αυτόν της οφείλουμε τα πάντα. Εκείνη είναι η οποία μας συνδέει με τον ουρανό. Εκείνη είναι η οποία μας βάζει στον παράδεισο. Γι' αυτό όπως και ο Χριστός και τηρουμένων των αναλογιών τις έχουμε κι εμείς χρέος ανεξόφλητο της Παναγιάς. Ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται να εξοφλήσουμε το χρέος. Εκείνη όμως υποχρεωμένη αισθάνεται απέναντί μας, διότι είναι παγκόσμιος δόξα, διότι προέρχεται από μας και κάνει τα πάντα για μας και θα κάνει. Και κάποτε που τη ζήτησαν στον παράδεισο, δεν τη βρήκαν και είπαν πού είναι η δέσποινα του κόσμου. Είναι κάτω στη γη, στο αρρώστο κλινάρι, στο φτωχού το σπίτι, στο φυλακισμένου το κελί, στο απελπισμένου τον τόπο, στο ξένου τα βάσανα, στο κάθε ανθρώπου την ιστορία. Αυτή είναι η Παναγιά μας. Την παρηγόρησε λοιπόν ο Χριστός και στάθηκε βράχος η Παναγιά, βράχος υπομονής, και μας παρηγορεί με τη χάρη εκείνου μέχρι σήμερα και πάντοτε.

0: Τούτα τα λόγια καθώς άκουσεν τότε η αψεγάδια στη μητέρα στο παιδί της απάντησε «Κύριέ μου, αν ακόμα μια φορά σου μιλήσω μη μου θυμώσεις. Αυτό που νιώθω θα σου πω για να μάθω στα σίγουρα αυτό που θέλω από σένα. Αν σταυρωθείς, αν πεθάνεις, θα ξανάρθεις σε μένα. Αν πας για να γιατρέψεις τον Αδάμ και την Εύα, θα σε ξαναδώ. Ένα φοβάμαι στα αλήθεια. Μήπως παιδί μου από τον τάφο για τον ουρανό τραβήξεις και εγώ που θέλω να σε δω θα κλάψω και θα κράξω. Πού είναι ο Υιός και Θεός μου? Νικέμαι παιδί μου, απ' την αγάπη νικέμαι. Και στα αλήθεια δεν αντέχω εγώ να βρίσκομαι στο σπίτι και εσύ απάνω στο σταυρό. Εγώ μέσα στο οίκημα και εσύ μέσα στο μνήμα. Άσε με το λοιπόν κοντά σου. Μου κάνει πράγματι καλό το να σε βλέπω. Να δω το τόλμημα αυτών που τιμούν το Μωυσή, μιας και με πρόσχημα πως αυτόν υποστηρίζουν, έρχονται οι τυφλοί εσένα να φωνέψουν. Και αυτό ο Μωυσής για τους Εβραίους το προφήτεψε, πως κάποτε θα δείτε τη ζωή πάνω στο ξύλο. Και ποιος είναι η ζωή? Ο Υιός και Θεός μου.
1: Απαράμιλα στιχουργήματα, εμπνευσμένα. Τα ίδια ακούσαμε περίπου και στο άσμα, το λαμπρό αυτό άσμα, από τη Μυτιλήνη το τελευταίο κομμάτι, από το θρήνο της Παναγιάς. Πολύ σπουδαία, δεν θα ήθελα να κάνω σχόλια παρά να τα αφήσω να τα απολαύσουμε όλα αυτά που ακούσαμε και ας βάλουμε ένα τραγουδάκι να τα αναμερικάσουμε λίγο.

0: εκπομπή «Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε». Περίπου για μισή ώρα ακόμα θα είμαστε μαζί σας, αγαπητοί ακροατές. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε τη Δίκη Τριβιζά που τα καταγράφει και τον Γιώργο Στολίγκα που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα που έχουμε στα χέρια μας. Από την Καλυθέα, από τους Αμπελοκήπους, από το Λιγουριό της Αργολίδας, από τον Πύργο Ηλίας, από την Έγινα, από τα Ηλίσια, από τη Νέα Σμύρνη, από το Ηράκλειο, από τις Σέρες, από το Περιστέρι, από το Μαρούσι, από τη Γορτινία, από τη Δράμα, από το Κοροπή, από τα Τρίκαλα, από την περιοχή Παπάγου, από την Αθήνα, από την πλατεία Αμερικής, από την Ηλιούπολη, από τη Φλόρινα, από το Χολαργό, από τη Σύρο, από την Νίκαια, από το Μπραχάμι και από την Αριδαία του νομού Πέλλας.
1: Πολύ τους ευχαριστούμε, πολύ μας συγκινούν, να εύχονται και εκείνοι, ευχόμεθα και εμείς ταπεινά, να είμαστε όλοι μέσα στη Ρωμιοσύνη, μέσα στην Εκκλησούλα, μέσα στην Άγια Πατρίδα μας, με λογισμό και μόνιρο και με κάθε τι ωραίο. Η Παναγιά ήταν εκείνη που στα χρόνια της τουρκοκρατίας περισσότερο τότε εμψύχωσε τους Έλληνες και προπαντός τις Ελληνίδες που ζώστηκαν τα άρματα και τα πνευματικά και τα συμβατικά και έγιναν τζαβέλαινες. Ας τα ακούσουμε.

0: έμπνευσης όλα αυτά και διαχρονικά μέσα από την ιστορία μας φαίνεται η πορεία αυτή, η πορεία της Ρώμης και του Σθένους και της πίστης της χριστιανικής. Και νομίζω ότι στο είναι μας ολόκληρο το συναντάμε αυτό. Καμιά φορά είναι ξεχασμένο, αλλά φτάνουν μερικές φλόγες, μερικές πίθες για να ανάψει και πάλι η φωτιά.
1: Έτσι. Και έχουμε στην πατρίδα μας σήμερα και στην Οικουμένη πολλές τζαβέλινες, αλλά δεν φαίνεται. Υπάρχουν κι άλλες οι οποίες κρύβουν μέσα τη τζαβέλινα, αλλά την αφήνουν και κοιμάται. Καιρός είναι να ξυπνήσει. Γιατί όπως λέγαμε και το απόγευμα, εκείνο που καταλαβαίνουμε σιγά σιγά καθώς περνούν τα χρόνια είναι ότι το πιο πολύτιμο στη ζωή μας είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός η μόνη παρέα, η μόνη αγάπη, η μόνη χαρά. Όλα τα άλλα καλά είναι, αλλά έρχονται δεύτερα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό και μακάρι να το καταλαβαίνουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Γιατί κοντά σε εκείνον βρίσκουμε ισορροπία, παίρνουμε δύναμη, έχουμε νόημα, γεμίζουμε χάρη, μπορούμε και αντέχουμε, μπορούμε και βοηθάμε και τους άλλους. Αυτό μας το δίνει ανάγλυφα εδώ ο Ρωμανός. Σε όλους τους ύμνους που έχει γράψει για τον Χριστό μας, αλλά και την Παναγία μας, την οποία υπεραγαπά μετά τον Χριστό. Έμενε εκεί στη μονή της, την είχε μανούλα, την είχε παρηγοριά, την είχε αγάπη, την είχε στοργή, την είχε προστασία. Την είχε ψωμί, την είχε σκέπη, την είχε τα πάντα. Γι' αυτό και την ανυμνεί με τέλειο και άφθαστο τρόπο. Μονάζοντας την Παναγιά του Κύριου στη Βασιλεύουσα, έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για εκείνη. Στον εξαίσιο ύμνο του στη γέννησή της, την αποκαλεί μεταξύ των άλλων άχραντη, Θεοτόκο, μητέρα της ζωής μας, καλή κόρη της Άννας, Άγιο Ναό, δοχείο του Κυρίου, ελπίδα κάθε χριστιανού. Ενώ στον απαράμιλο ύμνο του στον Ευαγγελισμό της βροντοφωνάζει ο πιστός λαός το χαίρε νύμφη ανύμφευτε και την αποκαλεί ο Γαβρίλ άσπηλη, θεοκάλεστη κόρη, ολόφωτη, αψεγάδιαστη. Ο δε απορριμμένος Ιωσήφ την αντικρίζει, φοβερή και γλυκιά, φωτιά και δροσιά, παράδεισο και καμίνι, τόπο ταπεινό του φιλανθρώπου. Και στο θεσπέσιο κοντάκιο της γεννήσεως του Ιησού Χριστού μας προσκαλεί ο Ρωμανός να πάμε στο σπήλαιο να δούμε κόρη που γέννησε βρέφος και το ρωτά πώς ήρθες μέσα μου και γιατί στους χωματένιους έφτασες και οι μάγοι την αποκαλούν μητέρα και τροφό παιδιού χωρίς πατέρα και φωτιά που δροσίζει και μιλώντας η ίδια στο Πανάγιο βρέφος για τον κόσμο του λέει «Μ' έκανε στόμα και καύχημα όλου του γένους μου. Εμένα κοιτάζουν η εξόριση του παραδείσου, γιατί τους επαναφέρω και τους κάνω να αισθανθούν όλα τα καλά. Αλλά και στον ύμνο της επόμενης των Χριστουγέννων ημέρας, ο καλλικέλαδος Ρωμανός την ονομάζει Άμπελο και στα φίλη το Χριστό. Μιλάει εκείνη και καλή ουράνια και επί για να χαρούν, γιατί κρατώ στα χέρια μου το δημιουργό σας. Και ενώ μιλά τρυφερά στο θείο βρέφος, άκουσαν οι πρωτόπλαση στον Άδη, τη χελιδόνανα και λαβεί στα χαράματα και νιώθουν την άνοιξη. Η Μαρία τους λέει τα πάντα και πως έχει γιο ελεήμονα που στοργικά φροντίζει τους ανθρώπους. Τους λυπάται άχραντη και λέει στο γιο της για αυτούς και εκείνος της απαντάει «Για το γένος σου στη Φάτνη κατοικώ και στη συνέχεια της προαναγγέλει το πάθος και την Ανάστασή του». Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα μηνύματά σας και να πούμε τις περιοχές από τα μηνύματα που μας ήρθαν τώρα από το Λαύριο, τη Νεάπολη, την Άνω Γλυφάδα, το Νέο Κόσμο, το Περιστέρι, την Νίκαια, το Ηράκλειο της Κρήτης, την Άξο, τα Βρυλίσια και το Γέρα Κατοικής.
1: Να συνεχίσουμε λίγα λεπτά με τη μεγαλόψυχη μητέρα, την Παναγιά μας, και να δούμε πώς την ανυμνεί ο Άγιος Ρωμανός στους υπέροχους ύμνους του. Στο κοντάκιο στη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, ο κατάπληκτος από την υπερφυσική γένα Ιωσήφ απορεί για το πώς η αρνάδα βαστάζει λιοντάρι, η χελιδόνα αετό και η δούλη δεσπότη. Φέρνει εικόνες και προτυπώσεις από την Παλαιά Διαθήκη. Η Κιβωτός συμβολίζει την Παρθένο που γεννάει. Το ραβδί του Δαβίδ και του Ιεσέ τη Μαρία προδηλώνουν. Ενώ ο Γαβρίλ έκαμε την άγαμη, λεχώνα με το πνεύμα και συμπληρώνει ο εμπνευσμένος μελωδός. Επήρε από εκείνη ο Θεός την ανθρώπινη φύση. Και γυναίκα έριξε τον Αδάμ και γυναίκα τον ανασταίνει. Επίσης τον ύμνο στην Παπαντή, πηγαίνοντας στον Χριστό μας η Παναγιά στο ναό, τον θαυμάζει ως θεάνθρωπο. Ενώ ο Σιμεών τον ονομάζει της Μαρίας Πανάγιο Υιό και την Παναγιά πύλη και κλεισμένη, και πως σαν σπαθί θα σε τρυπήσει το αντίκρισμα του πάθους του. Στον δε ύμνο στο γάμο της Κανά ονομάζει ο Θείος Ρωμανός την Παναγία και κόρη και νύφη, και πως γάμος την έφερε στον κόσμο. Ο δε Ιησούς της φέρεται στοργικά και πραγματοποιεί το αίτημά της, και κλείνοντας παρακαλεί ο Ρωμανός τον αναμάρτου να μας γλιτώσεις Κύριε από τον οδυρμό της κόλασης με τις προσευχές της Αγίας Θεοτόκου και Παρθένου. Και τέλος, στον συγκλονιστικό ύμνο του στο πάθος του Κυρίου και στο θρήνο της Θεοτόκου, η Παναγία ακολουθεί κατάκοπη το μαρτυρικό δρόμο του γιού της και τον ρωτά που πηγαίνει, και πως δεν περίμενε ότι θα πλώναν χέρια επάνω του οι άνομοι, και ζητεί να μάθει γιατί χάνεται το φως της. Διαπιστώνει πως κανένας δεν τον συμπονεί. Ο γιος της στη συνέχεια γυρίζει και της ομιλεί: «Γιατί σε πήρα μητέρα τα κλάματα? Εγώ θέλω και πάσχω για να σώσω τον κόσμο. Μην κάνεις πικρή την ημέρα του πάθους μου». Εκείνη όμως με επιχειρήματα ατράνταχτα προσπαθεί να τον αποτρέψει από αυτό το εγχείρημα, μα στο τέλος εκείνος την πείθει και της υπόσχεται πως πρώτη θα τον δει μετά την Ανάσταση, και η Θεομάνα καταλήγει: «Συ τα δικά μας κρίματα ως σαν αρνίες σήκωσες, και εσύ το θάρρος έδωκε σε μένα να φωνάζω, ω Ιε και Θεέ μου».

0: Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή και όλους τους ακροατές μας να ευχαριστήσουμε.
1: Όλους. Ολόθερμα και ολόψυχα.
0: Να πούμε τα τελευταία μας μηνύματα από Νέο Ηράκλειο, από Κομωτινή, από Παπάγου, από Περιστέρη και από Αγία Παρασκευή.
1: Ευχαριστούμε ολόψυχα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Ανανία, γιατί πραγματικά η σημερινή εκπομπή είχε κάτι το ξεχωριστό. Μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε λίγο τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό. Ελπίζουμε να είναι μια ευκαιρία για να τον γνωρίσουμε καλύτερα και να γνωρίσουμε και τη γλώσσα μας αλλά και την πίστη μας μέσα από τους ύμνους του. Σας ευχαριστούμε και πάλι την ευχή σας.
1: Κυρίου, και εγώ ευχαριστώ εσάς και τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς και ιδιαίτερα για τις ευχές τους, να είναι όλοι καλά και όσους Ρωμανός και Άγιος Ανανίας να μας σκέπουν και μας φρουρούν και να εύχονται. Καλή αντάμωση την επόμενη φορά. Χίλια καλά να έχετε.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

Τονική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Αγίας και επί της Παναγίας. Η εορτή της Αγίας και επί της Θεοτόκου, 1η και αργότερα 28 Οκτωβρίου, αντλεί την υπόθεσή της από τον βίο

προς το Άγιο Θυσιαστήριο. Φαινόταν πολύ ψηλή και είχε λαμπρή τιμητική συνοδεία λευκοφόρων Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Ιωάννης, οι οποίοι βάδιζαν δεξιά και αριστερά της. Από τους λευκοφόρους άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν, ψαλώντας ύμνους και άσματα πνευματικά. Όταν πλησίασαν στον Άμβωνα, είπε ο Όσιος Ανδρέας στον Επιφάνιο, «Βλέπεις, παιδί μου, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» «Ναι, Τιμίε Πάτερ», αποκρίθηκε ο νέος. Η Θεοτόκος την ώρα εκείνη γονάτισε και προσευχήθηκε για πολλή ώρα. Παρακαλούσε τον Υιόν της για τη σωτηρία του κόσμου και έβρεχε με δάκρυα το πρόσωπό της. Ύστερα μπήκε στο Άγιο Θυσιαστήριο και προσευχήθηκε για τους πιστούς που αγρυπνούσαν. Όταν τελείωσε τη δέησή της, με μια κίνηση χαριτωμένη και σεμνή, έβγαλε από την άχραντη κεφαλή της το αστραφτερό μαφόριο και τάπλωσε σαν σκέπη με τα πανάγια χέρια της πάνω στο εκκλησίασμα. Έτσι απλωμένο το έβλεπαν και οι δυο τους για πολλή ώρα να εκπέμπει δόξα θεϊκή. Όσο φαινόταν εκεί η Θεοτόκος, φαινόταν και το ιερό μαφόριο να σκορπίζει τη χάρη του. Όταν εκείνη άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό, άρχισε και εκείνο να συστέλλεται λίγο-λίγο και να χάνεται.

Κάποτε ο Αββάς Αντώνιος πήρε γράμμα από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο για να έρθει στην Κωνσταντινούπολη και σκεπτόταν τι να κάνει. Λέει λοιπόν στον Αββά Παύλο, τον μαθητή του, «Οφείλω να πάω?» Και αυτός του λέει, «Αν πας, Αντώνιος θα λέγεσαι. Αν δεν πας, Αββάς Αντώνιος». Ένας αδελφός είπε στον Αββά Αντώνιο, «Προσευχή σου για μένα». Του λέει ο γέροντας, «Ούτε εγώ σε ελεώ, ούτε ο Θεός, εάν εσύ ο ίδιος δεν προσπαθήσεις και ζητήσεις από τον Θεό έλεος». Έλεγαν ότι ένας γέροντας παρακάλεσε τον Θεό να δει τους πατέρες και τους είδε εκτός από τον Αββά Αντώνιο. Λέγει λοιπόν σε αυτόν που του έδειχνε, «Πού είναι ο Αββάς Αντώνιος?» Εκείνος του είπε πως στον τόπο που είναι ο Θεός, εκεί είναι και ο Αντώνιος. Τρεις πατέρες είχαν συνήθεια κάθε χρόνο να πηγαίνουν στον μακάριο Αντώνιο και οι μεν δύο τον ρωτούσαν για τους λογισμούς και για σωτηρία ψυχής. Ο ένας δε σιωπούσε πάντα χωρίς να ρωτά τίποτα. Μετά δε πολύ καιρό του λέει ο Αββάς Αντώνιος, «Τόσο καιρό έχεις που έρχεσαι εδώ και δεν με ρωτάς τίποτα». Και απαντώντας του είπε, «Μου αρκεί μόνο να σε βλέπω».

Από Πάτερ. Είπε ο Αββάς Αντώνιος: «Ουδέποτε προτίμησα το προσωπικό μου συμφέρον από την ωφέλεια του αδελφού μου. Εγώ δεν φοβάμαι τον Θεό, αλλά τον αγαπώ, διότι η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο». Επισκέφτηκαν κάποτε μερικοί γέροντες τον Αββά Αντώνιο και ήταν ο Αββάς Ιωσήφ μαζί του. Θέλοντας ο γέροντας να τους δοκιμάσει, είπε ένα ρητό της Αγίας Γραφής και άρχισε να ρωτά από τους μικρότερους τι σημασία έχει το ρητό αυτό. Καθένας έλεγε κατά τη δύναμή του. Ο δε γέροντας έλεγε στον καθένα: «Ακόμα δεν βρήκες». Ύστερα από όλους λέει στον Αββά Ιωσήφ: «Εσύ πώς λέγεις τον λόγο αυτό?» Και απαντά εκείνος: «Δεν ξέρω». Λέγει λοιπόν ο Αββάς Αντώνιος: «Δίχως άλλο, ο Αββάς Ιωσήφ βρήκε τον δρόμο, διότι είπε δεν ξέρω».

Άγιος Διονύσιος, ο πολιούχος των Αθηνών. Ο ανώτατος λειτουργός της δικαιοσύνης που πίστεψε στο Χριστό με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και έγινε ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών. Έζησε ο Άγιος Διονύσιος στα χρόνια του Χριστού και των Αποστόλων. Γεννήθηκε γύρω στο 10ο έτος μετά Χριστόν στην Αθήνα από γονείς πλουσίους, οι οποίοι διακρίνονταν για την αρετή τους. Ήταν, καθώς συνήθιζαν να λένε, εκ των τα πρώτα φερόντων, άνθρωποι πολίτες της Αθήνας που ξεχώριζαν σε όλα. Ο Διονύσιος από τα παιδικά του χρόνια ήταν εργατικός, σοβαρός, επιμελής, νέος με αρετές και σοφία. Αγάπησε τα γράμματα και έγινε νωρίς γνώστης των φιλοσοφικών συστημάτων και της ρητορικής. Ο ποιητής Θεοφάνης τον σκιαγραφεί με τούτα τα λόγια: «Πλούτο και σοφία και συνέση των απάντων υπερέχων». Δηλαδή τους ξεπερνούσε όλους σε πλούτη, σοφία και σύνεση. Μετά τις σπουδές του στις περίφημες σχολές της Αθήνας, σε ηλικία 25 χρόνων, ταξίδεψε στην Αίγυπτο για να συμπληρώσει τις γνώσεις του. Εκεί, στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, βρισκόταν όταν σταυρώθηκε ο Χριστός στο Γολγοθά τη Μεγάλη Παρασκευή. Με το σκοτισμό του ηλίου που επακολούθησε τότε, μετά το τετέλεστε του Κυρίου, ο Διονύσιος, με τα όσα εγνώριζε περί των φαινομένων των ουρανίων σωμάτων, δοκίμασε έκπληξη. Ήταν βέβαιος ότι ο ξαφνικός σκοτισμός του ηλίου δεν ήταν φυσικό φαινόμενο, αλλά θαυμαστό γεγονός. Την κατάπληξή του για το απρόβλεπτο φαινόμενο διατύπωσε με τούτα τα λόγια που κατέγραψε και στο ημερολόγιο του: «Σήμερον ή Θεός πάσχει ή το πάν απόλυτε». Δηλαδή, σήμερα ή ο Θεός υποφέρει ή χάνεται το πάν. Γνώριζε ο Διονύσιος ότι δεν επρόκειτο για φυσική έκλειψη ηλίου. Όταν επέστρεψε από την Αίγυπτο ο Διονύσιος, ήταν ήδη γνωστός για την αρετή και τη σοφία του. Όλοι θαύμαζαν το οξύ πνεύμα του, την παιδεία του και το χαρακτήρα του. Για όλα αυτά τα χαρίσματά του, τον ανέβασαν οι Αθηναίοι στην αξιοζήλευτη θέση του αρεοπαγίτη, να είναι δηλαδή ένα από τα 9 μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου των Αθηνών, του Αρίου Παγίτη.

το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Το 52 μετά Χριστόν, ενώ ο Διονύσιος είναι 43 περίπου χρόνων και ασκεί το λειτουργήμα του Αρεοπαγίτη, φτάνει στην Αθήνα ο Απόστολος Παύλος. Περιέρχεται την ένδοξη πόλη, γοητεύεται από τη φιλομάθεια των Αθηναίων και μιλάει προς τον λαό για την Ανάσταση του Κυρίου. Ευαγγελίζεται τη διδασκαλία του Χριστού. Επιθυμία του ασφαλώς είναι να κηρύξει και πάνω στον Άριο Πάγο, που ήταν ο επίσημος δημόσιος χώρος ομιλιών, ανακοινώσεων και συζητήσεων. Χώρος όπου μίλαγαν ελεύθερα οι Αθηναίοι για φιλοσοφικά ζητήματα και διατύπωναν τις πολιτικές αντιπαραθέσεις τους. Το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις. Μερικοί το δέχονται φιλικά, άλλοι με αδιαφορία ή σκοπτική διάθεση. Είναι και κάποιοι που ειρωνικά του λένε «Ακουσόμεθα σου και πάλιν περί τούτου». Δηλαδή θα σε ακούσουμε και άλλη φορά για αυτά που μας λες. Ο Απόστολος δεν απογοητεύεται. Περιδιαβάζει την πόλη και διαπιστώνει ότι υπάρχουν σε αυτήν πολλοί βομοί. Καταλαβαίνει λοιπόν πως έχει να κάνει με λαό που έχει μεταφυσική αγωνία. Βλέπει και ένα ναό αφιερωμένον το αγνώστο Θεό. Ο βωμός των Αθηναίων στον άγνωστο Θεό γίνεται η αφορμή και η αφετηρία του λόγου του Αποστόλου Παύλου. Λέει ο κήρυκας του Χριστού στους Αθηναίους, επισήμους και σοφούς, ότι έρχεται να τους φανερώσει τον άγνωστο Θεό, που τιμούν χωρίς να τον γνωρίζουν. Οι πράξεις των Αποστόλων μας πληροφορούν ότι μερικοί από τους ακροατές πίστεψαν στο κήρυγμά του και πλησίασαν τον Απόστολο για να τον ρωτήσουν και να μάθουν περισσότερα. Ανάμεσά τους ήταν ο σοφός Αρεοπαγίτης Διονύσιος και μία γυναίκα ονομαζόμενη Δάφνη.

Η βάπτιση του Διονυσίου. Ο αρεοπαγίτης Διονύσιος αδιαφορεί για την ηρωνική ή διστακτική στάση των άλλων Αθηναίων και ανταποκρίνεται στο θείο κάλεσμα του Αποστόλου. Η ψυχή του, με ανοιχτούς ορίζοντες, είναι έτοιμη να δεχθεί το μεγάλο μήνυμα. Δέχεται πρόθυμα και ολόψυχα τη χριστιανική πίστη, καθώς διακρίνει φως και αλήθεια στο κήρυγμα του Παύλου. Έχοντας πλήρη βεβαιότητα πως κάνει το ορθό και σωτήριο βήμα, βαπτίζεται χριστιανός. Μετά την αναχώρηση του Παύλου από την Αθήνα, ο Διονύσιος αναλαμβάνει την οργάνωση και τη διδασκαλία των ολίγων χριστιανών της Αθήνας, καθώς και την προσέλκυση νέων πιστών στο χριστιανισμό. Γίνεται έπειτα ο επίσκοπος των Αθηνών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ότι ο Διονύσιος νυμφεύθηκε την ομόπιστον εν το νέο θρησκεύματι Θάμαρ ή Δάμαριν. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ταξίδεψε στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ και βάδισε με ιερό δέος ως προσκυνητής στους τόπους όπου δίδαξε, σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε και ανέστη ο Χριστός. Στα τελευταία χρόνια του χριστιανομάχου αυτοκράτορα Νέρονα επισκέφθηκε και τη Ρώμη. Σκοπός του ήταν να συναντήσει το δάσκαλό του Απόστολο Παύλο. Συνέπεσε μάλιστα εκεί με το μαρτύριο και τον αποκεφαλισμό του Αποστόλου των Εθνών. Λέγεται ότι στη Ρώμη συνάντησε και τον Άγιο Κλίμεντα, τον επίσκοπο Ρώμης, που τον παρεκκίνησε να πάει στη Γαλλία να εργαστεί για την εξάπλωση του χριστιανισμού. Στο Παρίσι, ο Άγιος Διονύσιος έκτισε μια μικρή εκκλησία και εκεί έγινε ένα από τα ιεροποστολικά του κέντρα. Παράλληλα δε, με τη δράση του στη Γαλλία, έστελνε μαθητές του στην Ισπανία και στην Αγγλία για να κηρύξουν τη νέα θρησκεία του Αναστάντος Χριστού.

Το κήρυγμα του Αγίου Διονυσίου έφερνε πλήθη πιστών κοντά στο Χριστό. Αυτό όμως προκαλούσε ανησυχία και μένος στο ειδωλολατρικό κατεστημένο του καιρού εκείνου, που μισούσε θανάσιμα το χριστιανισμό. Οι πληροφοριοδότες της ειδωλολατρικής εξουσίας έλεγαν στον αυτοκράτορα Δομετιανό 82 με 96 μετά Χριστόν ότι ο επίσκοπος Αθηνών δεν σέβεται τους αυτοκρατορικούς νόμους, δεν προσκυνά τους θεούς και κηρύττει δικό του θεό. Ο Δομετιανός οργίζεται και στέλνει επίτροπό του να εξετάσει τις καταγγελίες. Μεταξύ του Αγίου και του απεσταλμένου του αυτοκράτορα έγινε σκληρή διαλογική αναμέτρηση. Ο Διονύσιος με πίστη και σοφία κατετρόπωσε τον αλαζονικό επίτροπο. Όταν όμως οι άφρονες και αλαζονικοί τύρανοι νικούνται στη συζήτηση, καταφεύγουν στη βία. Έτσι το φθινόπωρο, στις 3 Οκτωβρίου του 96 μετά Χριστόν, τελευταίο έτος της βασιλείας του Δωματιανού, ο σκληρός και άδικος κριτής διατάζει να αποκεφαλίσουν τον μάρτυρα του Χριστού, Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, και τους δύο μαθητές και συνεργάτες του, Ρουστικό και Ελευθέριο. Ο στόπος μαρτυρίου τους αναφέρεται ένα άσημο χωριό της Γαλατίας έξω από το Παρίσι. Κατά το μαρτύριο του αποκεφαλισμού του Αγίου συνέβη μέγα εξαίσιο θαύμα. Όταν τον αποκεφάλισε ο Δήμιος, το ακέφαλο λείψανο του Αγίου πήρε στα χέρια του την καρατομημένη Αγία κεφαλή του και βάδισε μία απόσταση περί τα 2 μίλια και τελικά την απέθεσε στα χέρια μιας καλής χριστιανής που ονομαζόταν Κατούλα. Η Κατούλα μαζί με άλλους πιστούς φρόντισε έπειτα τον ενταφιασμό των λειψάνων του ιερομάρτυρα και των μαθητών του. Στον τόπο της ταφής τους ανοίγηραν αργότερα οι χριστιανοί μεγαλοπρεπή ναό. Η θαυματουργή κάρα του Αγίου Διονυσίου σώζεται στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου του Αγίου Όρους. Την αφιέρωσε εκεί με βασιλικό χρυσόβουλο ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο πρώτος ο Κομνηνός. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος ονόμασε Μέγα τον πρώτο επίσκοπο Αθηνών και μάρτυρα του Χριστού. Με τον Απόστολο Παύλο και ανώτατο δικαστή του Αρίου Πάγου Διονύσιο, πρώτο Αθηναίο που έγινε χριστιανός, αρχίζει η ζωή της χριστιανικής εκκλησίας

υπερπολίτιμο καζανάκι. Όπως διηγήθηκαν οι πατέρες της Νέας Κήτης, στην Εύβοια ήταν κάποιος επίσκοπος με το όνομα Θεοφάνης. Στην επαρχία του ήταν ένας πτωχός, ο οποίος είχε στην κατοχή του από κληρονομιά ένα μικρό καζανάκι που το λέγανε Μπακράτσι. Αυτό φαίνεται να είχε μεγάλη αρχαιολογική αξία. Το είδε ένας συμπατριώτης του πλούσιος. Του άρεσε και θέλησε οπωσδήποτε να το αγοράσει. Και επειδή δεν μπόρεσε με το καλό, με τις κολακίες να το αγοράσει, διότι ο πτωχός δεν ήξερε αν το δοχείο αυτό έχει αρχαιολογική αξία, αλλά επειδή ήταν κληρονομιά της οικογένειάς του, δεν το πωλούσε με κανένα τρόπο. Τότε ο πλούσιος χρησιμοποίησε βία και κατακράτησε του πτωχού το κληρονομικό κοιμήλιο. Μετά καιρόν, ο πλούσιος πέθανε σε νεαρή ηλικία. Οι συγγενείς του, κατά την παράδοση της Εκκλησίας, μετά τριετία κάμανε την ανακομιδή και το σώμα του πλουσίου βρέθηκε αδιάλυτο. Έγινε δεύτερη και τρίτη ανακομιδή κατά τα ορισμένα χρονικά διαστήματα ανά τριετία, αλλά και πάλι το σώμα του νεκρού βρέθηκε τυμπανιαίο και αδιάλυτο. Τότε οι συγγενείς του κάλεσαν τον δεσπότη να γονατίσει στον τάφο και να διαβάσει συγχωρητική ευχή στο σώμα του νεκρού. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν να μείνει και πάλι το σώμα αδιάλυτο. Κατόπιν αυτού, ο δεσπότης συνεβούλευσε τους συγγενείς του πλουσίου να στήσουν το τυμπανιαίο σώμα του νεκρού σε δημόσιο χώρο, όπου διερχόμενοι όλοι οι κάτοικοι του χωριού, ένας-ένας, να συγχωρούν τον νεκρό, και έτσι ο Πανάγαθος Θεός ίσως συγχωρέσει την ψυχή του πλουσίου και διαλυθεί το σώμα του. Εκ παραλλήλου όμως, ο αρχιερέας τοποθέτησε εκεί κοντά άνθρωπο της εμπιστοσύνης του να παρατηρεί τι θα λένε οι συμπολίτες τον πεθαμένο σαν θα περνάνε από μπροστά του. Όλοι περνούσαν μπροστά από το άλλο το σώμα, έλεγαν από μια ευχή να τον συγχωρέσει ο Θεός και έφευγαν. Με τη σειρά του πήγε και ο φτωχός, του οποίου είχε κατακρατήσει με τη βία το πολύτιμο για αυτόν καζανάκι. Ο φτωχός, αν πλησίασε το σώμα του νεκρού, έφτισε, και ο άνθρωπος του δεσπότη τον άκουσε να λέει: «Έτσι ντε, καλά να πάθεις, να μείνεις εκεί άλλιωτος, μαζί με τον Μπακράτσι που μου πήρες. Για πάντα να είσαι τούμπανο, αφού έτσι σου άρεσε και μου πήρες αυτό που βρήκα από τη μάνα που με γέννησε». Ο άνθρωπος που άκουσε αυτά αμέσως τα μετέφερε στον αρχιερέα Θεοφάνη. Εκείνος κάλεσε κοντά του τον φτωχό που είπε τα λόγια εκείνα στο άλλο το σώμα και τον ρώτησε: «Τι σήμαιναν αυτά που είπε στον άλλο το πλούσιο?» Αφού έμαθε την αιτία, αμέσως κάλεσε τους συγγενείς του πλουσίου, τους ρώτησε αν στο σπίτι του δεδομένου αφορισμένου υπάρχει κανένα αρχαίο και πολύτιμο καζανάκι. Από αυτούς έμαθε πως τούτο αποτελεί μέρος της περιουσίας του αποβιώσαντος. Ο επίσκοπος εξήγησε τότε ότι αυτό ανήκει στον δίνα φτωχό και πρέπει να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του, και έτσι θα τον συγχωρέσει ο Θεός αυτόν που έκαμε την αδικία. Οι συγγενείς του συμμορφώθηκαν με την εντολή του επισκόπου, ο οποίος πήρε το καζανάκι και το έβαλε στα χέρια του πλουσίου και είπε στον πτωχό να πλησιάσει τον νεκρό, να παραλάβει τον Μπακράτσι του και να συγχωρέσει από την καρδιά του τον νεκρό για την άδικη πράξη που εις βάρος του διέπραξε. Όταν έγινε αυτό μπροστά στα μάτια όλων των συγχωριανών του, το αδιάλυτο μέχρι εκείνη τη στιγμή σώμα, που από πολλά χρόνια ήταν στην κατάσταση αυτή, διαλύθηκε και έγινε σκόνη. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξασαν με ένα στόμα το όνομα του Πανάγαθου και Δικαιοκρίτη Θεού. Ο επίσκοπος Θεοφάνης, μετά από το θαύμα αυτό, απαρνήθηκε πάντα τα γήινα και εγκόσμια αγαθά, έφυγε από την Εύβοια και ήρθε στο Άγιον Όρος.
αφού γύρισε πολλά μοναστήρια και ιερά προσκυνήματα, τελικά κοινοβίασε σαν ένας απλός ιδιώτης σε ένα αγράμματο και σκληρό γέροντα Κύριλο στην καλύβα της ζωοδόχου πηγής στη Νέα Σκήτη. Στην υπακοή του γέροντα αυτού έμεινε περίπου 2 χρόνια. Στον δεύτερο χρόνο, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ήρθε στην παραλία της Σκήτης αυτής ένα καΐκι από την Εύβοια με τυρί, αυγά και διάφορα άλλα τρόφιμα. Οι πατέρες της Σκήτης κατέβηκαν στη θάλασσα για να πάρει ο καθένας τα τρόφιμα που του χρειάζονταν για το Άγιο Πάσχα. Τότε και ο Γεροκύριλλος έστειλε τον υποτακτικό του δεσπότη Θεοφάνη, που ήταν δόκιμος, να πάρει και αυτός τα τρόφιμα του γέροντά του. Όταν πλησίασε το καΐκι, ο έμπορος και καπετάνιος του καϊκιού είπε μπροστά σε όλους τους παρευρισκόμενους εκεί πατέρες: «Δεν είσαι εσύ ο δεσπότης μας ο Θεοφάνης που μας έφυγε και τον έχουμε χάσει τώρα 2 χρόνια?» Και με αυτά που είπε έπεσε στο έδαφος και τον προσκύνησε. Εκείνος αρνήθηκε και είπε: «Τι λες, ανθρωπέ μου, παραγνώρισες, κάποιο λάθος κάνεις, δεν είμαι εγώ αυτός που νομίζεις». Και μόλις είπε αυτά έφυγε, ανέβηκε στη Σκήτη και τούτο στάθηκε αφορμή να φύγει από τον γέροντά του, διότι έμαθαν όλοι πως αυτός είναι ο επίσκοπος Ευβοίας Θεοφάνης. Ο δε γέροντάς του, θαυμάζοντας την ταπείνωση του δεσπότη, έπεσε στα πόδια του και ζήταγε συγχώρεση για την συμπεριφορά του. Ο δεσπότης τότε πήγε σε ένα έρημο ησυχαστήριο της Νέας Κήτης, όπου έζησε σαν απλός καλόγερος, και με πολλή ταπείνωση και αγάπη προς όλους τους πατέρες, σε βαθύ γύρας παρέδωκε την μακαρία του ψυχή στα χέρια του δεσπότη Χριστού και σωτήρος ημών Θεού, και ενετάχθη στην μακαρία χωρία των Αγίων Πατέρων.

Ήταν η εκπομπή «Αφωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, περί του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Όταν κάποιος επισκεφθεί το Άγιον Όρος και δει τους ταπεινούς καλογύρους, μπορεί να συλλογιστεί και να σκεφτεί ότι αυτοί ζουν τεμπέλικη ζωή και χωρίς σκοπό. Αυτό φαίνεται έτσι όταν κάποιος βλέπει τα πράγματα εξωτερικά. Γιατί λίγοι είναι εκείνοι που θα μπορούσαν να καταλάβουν το φοβερό και χωρίς διακοπή πόλεμο που γίνεται μέσα στις ψυχές των μοναχών. Αυτός ο πόλεμος είναι σχεδόν υπερφυσικός, αόρατος και διεξάγεται όχι μόνο εναντίον των δαιμονικών δυνάμεων των αρχόντων του σκότους, αλλά για τους αρχαρίους και εναντίον της αρκός, δηλαδή κατά της αρκικής επιθυμίας και των παθών. Στα γραπτά του, ο πατήρ Σιλουανός περιγράφει πώς αυτός ο πόλεμος τον έφερε στην απόγνωση και σχεδόν μέχρι την αυτοκτονία. Η Παναγία Θεοτόκος φανερώθηκε σε αυτόν όταν περνούσε το δυσκολότερο πόλεμο κατά των παθών και τον απεκάθισε από τις ακαθαρσίες, τις αρκικές επιθυμίες και τους λογισμούς. Ο Χριστός φανερώθηκε σε αυτόν και τον ενδυνάμωσε ώστε να νικήσει και να βασιλεύσει επάνω στους γήινους λογισμούς και τα πονηρά πνεύματα. Και έτσι, αφού πέρασε ένα τέταρτο αιώνος με δυνατό και κοπιαστικό πόλεμο, έφτασε στη νίκη. Ενώ μέχρι τότε αναζητούσε το Θεό, έφτασε στη θεογνωσία και από μαθητής έγινε διδάσκαλος. Ο γέροντας Σιλουανός ήταν και ο δικός μου διδάσκαλος. Μια φορά τον ρώτησα: «Πάτερ Σιλουανέ, μήπως αυτός ο πολύς κόσμος φέρνει ταραχή στο νου σας και στην προσευχή σας? Δεν θα ήταν καλύτερα για εσάς να πάτε σε ένα σκητήριο στα Καρούλια και εκεί να ζείτε μέσα στην ειρήνη όπως ο πατήρ Θεοδόσιος, ο πατήρ Αρτέμιος, ο πατήρ Δωρόθεος και ο πατήρ Καλίνικος? Είτε να ζείτε σε ένα απομονωμένο σπήλαιο όπως ο πατήρ Γοργόνιος?» «Εγώ ζω στο σπήλαιο», μου απάντησε ο πατήρ Σιλουανός. «Το σώμα μου είναι το σπήλαιο της ψυχής μου και η ψυχή μου είναι σπήλαιο του Αγίου Πνεύματος. Και εγώ αγαπώ το λαό του Θεού και τον διακονώ χωρίς να βγαίνω από το σπηλαίο μου». Παρά την προθυμία του να διακονεί τον κάθε ένα και τη θαυμαστή μετριοφροσύνη και πρόθυμη φιλοστοργία του, μιλούσε για το Θεό με εξαίρετο ενθουσιασμό και με την παρησία που θα μιλούσε κάποιος για έναν φίλο του. «Εγώ γνωρίζω το Θεό. Αυτός είναι φιλόστοργος, αγαθός, ταχύς εις βοήθειαν». Όταν τα έλεγε αυτά ο γέροντας, κάποιος μοναχός, ο πατήρ Θεοφάνης, τα άκουγε με φόβο και σκεπτόταν ότι ο Σιλουανός έχει χάσει τον φόβο του Θεού. Αργότερα όμως, όταν διάβασε τα συγγράμματα του πατρός Σιλουανού, ο πατήρ Θεοφάνης άλλαξε γνώμη και είπε: «Ο πατήρ Σιλουανός προχώρησε και έφτασε στα μέτρα των πατέρων της Εκκλησίας. Εγώ νομίζω ότι τα κείμενα του πατρός Σιλουανού θα έπρεπε να πάρουν θέση ανάμεσα στα βιβλία της ψυχολογίας. Αν και για κανένα άλλο λόγο, τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουν ότι ο συγγραφέας τους ήταν ένας πνευματικός πολεμιστής του 20ου αιώνος και για να επικυρώσουν όσα εδίδαξαν και έγραψαν δοξασμένοι πατέρες της Εκκλησίας». Υπάρχει και κάτι καινούριο ανάμεσα στις διδαχές του πατρός Σιλουανού. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Εκφράζει με το λόγο αυτό μια παρότρινση και υπόμνηση κατά της μελαγχολίας και της ακιβίας. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν άκουσα τέτοια λόγια. Σπουδαία είναι και η άλλη έκφραση: «Η αγάπη είναι ανώτερη από τη γνώση, γνωσιολογία». Αυτή ήταν η καθημερινή και θεμελιώδης διδασκαλία του Αγίου Σιλουανού. Με την αγάπη του, που συνοδευόταν από την μεταδακρύων προσευχή του, συγχωρούσε τις αμαρτίες των αμαρτωλών, στήριζε τους αδυνάτους, διόρθωνε αυτούς που έκαναν πονηρά έργα, θεράπευε τους αρρώστους, ειρήνευε τους ανέμους. Στο μοναστήρι έκανε κοπιαστική εργασία, είχε την αποθήκη με τα βαριά αντικείμενα. Κάποτε του είπα ότι οι Ρώσοι μοναχοί βρίσκονταν σε μεγάλη ταραχή λόγω της τυραννίας των Μπολσεβίκων στη Ρωσική Εκκλησία του Θεού. Τότε αυτός απήντησε: «Κι εγώ στην αρχή είχα ταραχή για αυτό το θέμα. Μετά όμως από πολλή προσευχή μου ήρθαν οι εξής λογισμοί. Ο Κύριος αγαπά ανέκφραστα όλους. Εκείνος γνωρίζει τα σχέδια όλων και τον καιρό του καθενός. Ο Κύριος επέτρεψε τον διωγμό στο ρωσικό λαό για κάποιο μελλοντικό καλό. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω ούτε να το σταματήσω.
Μου μένει μόνο η προσευχή και η αγάπη. Αυτά λέγω εγώ στους αδελφούς που έχουν ταραχή. Εσείς μπορείτε να βοηθήσετε τη Ρωσία μόνο με την προσευχή και την αγάπη. Ο θυμός και οι κραυγές εναντίον των αθέων δεν διορθώνουν τα πράγματα.

0: Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

και ακροατές, καλό και ευλογημένο μήνα. Σήμερα, 1η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανία. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σίμων Ρωμανού του Μελωδού και ποιητού των Κοντακίων. Τη αυτή μέρα, μνήμη των Αγίων Οσιομαρτύρων Μιχαήλ, ηγουμένου της Μονής Ζώβης και των συναυτό 36 μοναχών. Τη αυτή μέρα, ο Άγιος Μάρτης Δομνίνος, τα σκέλη συντριβής τελείουται. Τη αυτή μέρα, Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο ψάλτης, εν μεγίστη λαύρα του Αγίου Όρους ασκήσας, εν ειρήνη τελείουται.

χρόνια που η βασιλεύουσα ήταν το ακριβό στολίδι του κόσμου, ζούσε ένα ορφανό αρχοντόπουλο, ο Ιωάννης. Στην τρυφερή ψυχή του είχε σταλάξει η ευσεβής μητέρα του το μύρο της πίστης και της ταπείνωσης και ο Θεός του είχε χαρίσει ένα μοναδικό τάλεντο, να είναι αξεπέραστος στη μελωδία της φωνής. Όταν έψαλε ο μικρός Ιωάννης στην εκκλησία, ενθουσίαζε τα πλήθη που συνοστίζονταν να ακούσουν τον αγγελόφωνο. Μεγάλωνε ο Ιωάννης και προέκοπτε εις μάθησιν και Χριστότητα. Ξεχωριστά αγαπούσε τα ιερά γράμματα που τροφοδοτούσαν την άδολη ψυχή του. Καλλιεργούσε παράλληλα ως πιστός οικονόμος των δωρεών του Θεού.

αναμνήνεται για τον κορυφαίο μουσικό της. Είναι αγαπητός όχι μόνο στους εκκλησιαστικούς κύκλους, αλλά και στους άρχοντες και τους ευγενείς. Τον περιβάλλει με μεγάλες τιμές και αυτός ο βασιλιάς. Οι αίθουσες των Ανακτόρων και του Πατριαρχείου είναι πάντα ανοιχτές για τον Ιωάννη τον Κουκουζέλη. Ακριβώς τότε ήταν που ο Ιωάννης πατάει τα σκαλοπάτια του ηρωισμού, προσανατολίζεται για υψηλότερους αγώνες, διότι παρόλη την μουσική του επίδοση, εντός της ψυχής του υπερήχε και διατηρεί το θαλερόν και ακμαίον το αίσθημα της ευσεβίας. Απετροπιάζεται την υπερηφάνεια, θεωρών αυτήν και δικαίως ως μόλισμα και όλεθρον της ψυχής και της σωτηρίας του. Αλλά τα άφθονα συγχαρητήρια, τα οποία συναντούσε σε κάθε του βήμα, οι δαψιλείς εύνοιες και οι επεφημίες των βασιλέων, των αρχιερέων και όλων του γεννούσε φόβο. Μήπως επιτέλους ήθελε πάθει κάποιο ανθρώπινο που παθαίνουν όσοι υπερηφανεύονται. Έτσι ντυμένος, ρούχα φτωχικά, άγνωστος, ταξιδεύει νύχτα για το Άγιον Όρος. Στο περιβόλι της Παναγίας θα απαγιάσει από τη αγριοκέρια του κόσμου. Στα κύματα του Άθο θα σβήσει τη στενοχώρια που του φούντωναν τα εγκόμια και η έπαινη των ανθρώπων. Παρουσιάζεται ως απλός τσοπάνος στη μονή της Μεγής της Λαύρας. Ποθούσε στην αφάνεια να χαθούν τα ίχνη του. Στον βραχώδη και σίδενδρο Άθο παίρνει το διακόνημα του Βοσκού των Τράγων. Εργοτραχή, άχαρο και ανιαρό, αλλά εψυχέ, οι οποίοι κατέχουν την πραγματική αξία, γνωρίζουν να αρείονται μέγατοι και τερπνών και εν μέσω των ευτελεστάτων ενσχολήσεων. Και ο γνήσια ταπεινός Ιωάννης ανέβρισκε εν τέρψεις της ψυχής και του πνεύματος εν τη θεωρία της φύσεως και εις την ελευθέραν εκείνη ζωή εις την οποία τα πάντα τον έφεραν προς το Θεό και ενθυμεί το μεταΐκτου το επιτεδευμένο βίο των ανακτορικών αιθουσών όπου συμφύρεται τόση ματαιότης με τόση ανοησία. Ο Ιωάννης αγαπούσε ιδιαίτερα τις πηγές, τα ριάκια, τη θάλασσα. Κάποια μέρα έβοσκε τους τράγους κοντά σε ένα ακροτήρι. Καμιά ανθρώπινη ύπαρξη δεν φαινόταν πουθενά. Ο φλίσμος της θάλασσας απαλά ακομπανιάριζε όταν ο μοναχός Ιωάννης άρχισε να ψάλει με όλη τη φλόγα της καρδιάς του ύμνους προς το λατρευτό του. Είχε εξάλλου τόσο πολύ σιωπήσει. Τα ζώα γοητευμένα άφησαν τη βοσκή και ακίνητα άκουγαν το θείο άσμα, αλλά και κάποιος γέροντας ασκητής παρουσιάστηκε μπροστά του με φανερή την κατάπληξη για το εξαίσιο, το μοναδικό άκουσμα. Ο Ιωάννης είχε πια ακούσια προδώσει τον εαυτό του. Και πάλι θόρυβος γύρω από το όνομά του και πάλι αγώνας για να μην τον αποσπάσουν από εκεί όπου τον καθήλωναν και καρδίας, κλίσεις και μοναστικοί κανόνες. Ήταν ήδη μοναχός και ψυχής ασφάλεια. Μπροστά στην Αγία Επιμονή του υποχωρεί ο Αυτοκράτορας Αλέξιος Πρώτος ο Κομνηνός και ο Πατριάρχης. Δεν τον διεκδικούν πια για την Κωνσταντινούπολη. Ανενόχλητος από εδώ και στο εξής, ο δούλος του Χριστού Ιωάννης αφοσιώνεται στην εντρίφηση των γραφών και την άσκηση, αλλά και στην ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής θα σημειώσει σπουδαίο σταθμό με το όλο συγγραφικό του έργο. Πάντα όμως με πόθο και κατάνοιξη θα υμνεί μαζί με τον Δεσπότη Χριστό και την Υπεραγία Θεοτόκο. Γι' αυτό και εν το Σαββάτο του ακαθίστου ύμνου, αφού έψαλε επιμελώς τα ιδιόμελα και τον κανόνα της Θεοτόκου κατά τη συνήθεια, από τον κόπο ύπνωσεν ολίγων εις το στασίδιον αυτού όρθιος. Τότε φαίνεται σε αυτόν η Κυρία Θεοτόκος και λέγει «Χαίρεις Ιωάννη, τέκνον μου, ψάλε με και ου μη σε εγκαταλείψω. Ταύτα υπούσα έδωκεν αυτό χρυσούν τη νόμισμα. Ο δε σαν ξύπνησε έβρεν ο του θαύμα.

εις την δεξιάν αυτού το νόμισμα, όθεν χαράς απείρου πληστής ευχαρίστητη Θεομήτωρα με τους δικούς του τώρα χαιρετισμούς. Και ψάλλοντας τα τραγούδια του Θεού, όπως τα έλεγε ο Παπαδιαμάντης, παρέδωσε ειρηνικά την οσία ψυχή του σε αυτόν που με θαυμαστή αυταπάρνηση υπηρέτησε μέσα στην πολυθόρυβη και ήσυχη ζωή του.

πράγματι μοιάζει με ένα παραμύθι η ζωή του Οσίου Ιωάννη του Κουκουζέλη, που ξεκουράζει την ανήσυχη σκέψη μας, γαληνεύει τη φουρτουνιασμένη καρδιά μας, προσδιορίζει με ευκρίνεια τον προορισμό μας. Αγιότητα, πάση θυσία, αγιότητα.

0: αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Δομέστιχου, της εν το άθωμε γης της Λαύρας. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Σάββα, του Στυλίτου και Θαυματουργού του εν Βιτσέρα Ρωσίας Ασκήσαντος. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ρεμιγίου, Επισκόπου Ρένς και Αποστόλου των Φράγκων. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μπάβωνος της Γάνδης, Βελγίου. Τες των Σων Αγίων, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον ηχολήπτη μας Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

των ασπασμών της Μαρίας. Εσκύρθησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλείστη πνεύματος.

Και πως εμι τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του άσπας.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμι του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεχθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 1η του μηνός Οκτωβρίου, να σκύψουμε βλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

1η Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, καλό και ευλογημένο μήνα. Ο καινούριος μας μήνας αρχίζει με την μεγάλη ευλογία της Αγίας Σκέπης. Σήμερα την ανάμνηση εορτάζουμε της Αγίας Σκέπης, της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Σκέπη σου αγνής, σκέπης και περιθάλπης, τους πίστη αφορώντας προσέ Παρθένε. Με την σκέπη σου αγνή Παρθένε, σκέπης και περιθάλπης, τους προστρέχοντας με πίστη προς εσένα. Κάποτε κατά την τέλεση ολονύκτιας δοξολογίας στην Αγία Σωρό, η οποία ήταν κατατιθεμένη στον ιερό ναό της Θεοτόκου στις Βλαχέρνες, πήγε εκεί για τα συνήθη καθήκοντά του ο μακαριστός Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός. Ήταν τότε παρόν και ο μαθητής του Επιφάνιος. Διακρινόμενος μάλιστα αυτός για τον φυλακόλουθο ζήλο του, παρέμεινε στις Αγρυπνίες όσο η προθυμία τον κρατούσε σε εγρήγορση, άλλοτε ως τα μεσάνυχτα και άλλοτε ως το πρωί. Στις 4 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ο μακαριστός Ανδρέας είδε με τα μάτια του, όχι κατά φαντασίαν, την Παναγία μεγαλοπρεπέστατη να εισέρχεται στον ιερό ναό από τις βασιλικές πύλες, ακολουθούμενη από μια φοβερή συνοδεία. Την συνοδεία δε αυτή την αποτελούσαν πρώτον ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Υιός της Βροντής, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Αυτοί βρίσκονταν εκατέρωθεν και τις κρατούσαν τα χέρια. Έπειτα πολλοί Άγιοι ντυμένοι στα ολόλευκα, από τους οποίους άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν, ψάλλοντες και άδοντες ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Όταν δε η υπεραγία Θεοτόκος έφθασε στον Άμβονα, ο Όσιος Ανδρέας πλησίασε στον Επιφάνιο και του είπε: «Βλέπεις, Επιφάνιε, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» Εκείνος απάντησε: «Ναι, Πάτερ μου». Φθάσασα λοιπόν η Παναγία στον Άμβονα, γονάτισε μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους και προσευχήθηκε επί πολλή ώρα, ρένοντας με δάκρυα το θεοειδές και άχραντο πρόσωπό της. Ακολούθως πλησίασε στο Άγιο Βήμα και αφού στάθηκε στην ωραία πύλη, προσευχήθηκε για τον περιεστώτα λαό. Εν συνεχεία αποτήληξε από την πανακύρατη κεφαλή της το μαφόριο, την σκέπη της δηλαδή, το οποίο αστραποβολούσε, και με τα πανάχραντα χέρια της το πέταξε σεμνοπρεπώς πάνω από τον περιεστώτα λαό. Και τότε συνέβη κάτι το φοβερό και παράδοξο. Οι μακαριστοί Ανδρέας και Επιφάνιος έβλεπαν επί αρκετήν ώρα το μαφόριο εκείνο να παραμένει ξεδιπλωμένο πάνω από το εκκλησίασμα και να ακτινοβολεί σαν ήλεκτρο την δόξα του Κυρίου. Το μαφόριο ήταν ορατό, ενώ όσο η Παναγία βρισκόταν στον ιερό της ναό. Μετά την αναχώρησή της δεν φαινόταν πλέον, το πήρε οπωσδήποτε μαζί της. Άφησε όμως την χάρη και την ευλογία της σε όλο το εκκλησίασμα.

Τον εξούς αρκωθέντα Θεών και Κύριον, δήμας τους φθαρέντας της αμαρτήμασι, τούτον οικέτευε θερμός, του ικτηρίσε ημάς και αποστρέψε τον θυμόν και την οργήν αυτού σε μνή, από τον πίστη τιμώντον και εφημούντον απαύστος την δυναστείαν και το κράτος σου.

Παρθενικής εκνιδίως αρκωθείς, επεφάνης η σωτηρίαν ημών, διώσου την μητέραν ειδότες θεοτόκον ευχαρίστως κραυγάζομεν, ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει.

1η Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και επίσης η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. Λήθης νέμην θέλοντα μηδαμό σέβας, Ανανίαν θάλουσι δισεβής λήθης. Τον Ανανίαν, επειδή δεν ήθελε να απονέμει σεβασμό στους λήθους, στα είδωλα, οι δισεβείς τον λιθοβόλησαν. Ο Άγιος Απόστολος Ανανίας καταγόταν από την Δαμασκό της Συρίας. Ύστερα από εντολή του Κυρίου, ο οποίος εμφανίστηκε εν οράματι σε αυτόν, βάπτισε τον Απόστολο Παύλο. Έγινε δε ο Ανανίας επίσκοπος στη Δαμασκό και θεράπευε με τη χάρη του Θεού πολλούς ασθενείς στην πόλη αυτή, καθώς και στη γειτονική Ελευθερούπολη, και με το κήρυγμά του προσέλκυε τα πλήθη των ειδωλολατρών στην πίστη του Χριστού. Για τις δραστηριότητες του όμως αυτές τον συνέλαβε ο Λουκιανός, ο ηγεμόνας της περιοχής, και τον υπέβαλε σε βασανιστήρια. Πρώτα τον έδιραν απάνθρωπα με βούνευρα, έπειτα του καταξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, εν συνεχεία του κατέκαυσαν το σώμα ολόκληρο με αναμένους δαυλούς. Τελικά δε οι δήμοι τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον λιθοβόλησαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Ανανίας ολοκλήρωσε την υπέρ του Χριστού μαρτυρία και τελειωθείς ανήλθε στεφανιφόρος στις αιώνιες σκηνές της Βασιλείας των Ουρανών.

ότιν ακτίναν την θείαν δεδεγμένος, ότε νεύση Κρήτων υπεπληρωμένος, ή ο πρώην Ζώφο κρατούμενος προσήλθε σάβλος, την θείαν κάθαρσιν εξετούμενος, τότε παμακάριστε ως ιεράρχη σοφός υιοθετής στο βαπτίσματι τον μεταταύτα την οικουμένην υιοθετήσαντα. Όθεν συν τούτο μακαρίζομεν σε του Χριστού των Απόστολων Ανανία Θεόφρον, οικετεύοντα σωθήνε ημάς.

1η του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανία. Υπακούστε εκ καρδίας ισόν παρεδόθητε τύπων διδαχής. Κάνετε δηλαδή υπακοή με όλη σας την καρδιά στον ακριβή κανόνα της χριστιανικής διδασκαλίας. Τέτοιος άνθρωπος υπακοή στον Θεό ήταν και ο Απόστολος Ανανίας, διότι όταν ο Θεός του είπε με όραμα να συναντήσει τον Σαύλο, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών, έκανε υπακοή στα λόγια του Κυρίου. Αμέσως πήγε στην ευθεία οδό και αναζήτησε το σπίτι του Ιούδα, όπου ήταν ο Σαύλος. Τον θεράπευσε, τον βάπτισε χριστιανό και έπειτα αυτός με το όνομα Παύλος έγινε ο Μέγας Απόστολος των Εθνών. Κατόπιν ο Ανανίας πήγε στην Ελευθερούπολη, όπου με την διδασκαλία του ήλκησε στο Χριστό πολυάριθμες ψυχές. Ο θόρυβος όμως που δημιούργησε η αποστολική του δράση έκανε τον ηγεμόνα Λουκιανό να τον συλλάβει. Χρησιμοποίησε πολλούς και ποικίλους τρόπους προκειμένου να λαξοπιστήσει ο Ανανίας, αλλά ο Ανανίας έμεινε αμετακίνητος στα χριστιανικά του φρονήματα. Τότε ο Λουκιανός τον μαστίγωσε με νεύρα βοδιών, έπειτα με σιδρένια νύχια του ξέσχισε τα πλευρά και έκαψε τις πλευρές του με αναμμένες λαμπάδες. Τέλος, αφού τον έβγαλε έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησε. Έτσι ο Ανανίας πήρε το αμαράντινο στεφάνι της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό του, ως έμπλεος χάριτος του τρισιλίου φωτός, το σκεύος εφώτισε στις εκλογής του Χριστού, Ανανία Απόστολε. Όθεν ανακηρύξας ευσεβίες των λόγων, άθλησε βεβαιώσω την σωτήριον χάριν, διείς της εφημούσι δίδου τα πρόσφορα.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού, του ποιητού των Κοντακίων. Και πριν μεν ύμνη Ρωμανός θεών λόγων, ημνίδε και νυν, αλλά συν της Αγγέλης. Και προηγουμένως ο Ρωμανός υμνούσε τον Θεολόγο, και τώρα τον υμνεί, αλλά με τους Αγγέλους. Όσιος Ρωμανός καταγόταν από την έμεσα της Συρίας και έγινε διάκονος στην Αγία Εκκλησία της Βηρητού. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του αυτοκράτορα Αναστασίου του Πρώτου, 491 μετά Χριστόν, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και διέμενε στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, της επωνομαζομένης εν της Κύρου, προσευχόμενος με ευλάβεια νυχθημερών. Πολλές δε φορές ο Όσιος πήγαινε και έκανε αγρυπνίες στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών και απ' εκεί επέστρεφε και πάλι στον ναό που διέμενε. Εκεί λοιπόν στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου της εν της Κύρου ο Όσιος Ρωμανός έλαβε το χάρισμα της συντάξεως και μελουργήσεως των Κοντακίων και να πως εμφανίστηκε σε αυτόν Διονύρου η Υπεραγία Θεοτόκος και του έδωσε ένα τεμάχιο χαρτιού με την εντολή να το φάει. Και βέβαια του φάνηκε πως άνοιξε το στόμα του και το κατάπιε. Όταν ήταν δε τότε η εορτή των Χριστουγέννων. Μετά από το όραμα αυτό ο Ρωμανός ξύπνησε αμέσως και αφού ανέβηκε στον άμβονα άρχισε να ψάλει «Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη». Ο Όσιος Ρωμανός αφού συνέθεσε κοντάκια και για τις άλλες εορτές δεσποτικές και θεομητορικές αλλά και για τις εορτές επισήμων Αγίων τα οποία ξεπερνούν τα χίλια ετελειώθη εν ειρήνη. Ο Ρωμανός θεωρείται και είναι ο σπουδαιότερος ύμνοδος της Εκκλησίας μας. Αποκαλείται και μελωδός, διότι και αυτός όπως και οι περισσότεροι ποιητές ύμνων μελοποιούσε τους ύμνους του. Η γλώσσα του Ρωμανού πλησιάζει την κοινή, ακολουθεί την λειτουργική παράδοση και αποβλέπει στην ανάγκη της κατανοήσεως των ψαλλωμένων από τους πιστούς. Παρατάφτα στο έργο του παραπτυρούνται και κάποιοι αρχαϊσμοί. Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιήσεως του Ρωμανού, η διηγηματική απλότητα και ο ζωηρός διάλογος. Τα αναφερόμενα πρόσωπα παίρνουν το λόγο και εμφανίζονται σε δράση. Κατά τον Ιωάννη Γεωμέτρη, 7ος αιώνας μετά Χριστόν, ο Ρωμανός είναι ο συγχορευτής των αγγέλων του ουρανού και γήθεν άδυτα σε εκεί μελωδίες. Ο Ρωμανός υπηρέτησε ως διάκονος συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στην πόλη της Βηρητού. Κοντάκια ονομάστηκαν οι εκτενείς ύμνοι, των οποίων η δημιουργία άρχισε από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Η ονομασία δι' αυτή δόθηκε κατά τον 9ο αιώνα. Η ονομασία Κοντάκιο δόθηκε στο είδος αυτό των ύμνων επειδή η μεμβράνη πάνω στην οποία ήταν γραμμένη περιτυλισσόταν σε κοντό, μικρό δηλαδή ξύλο. Κατάλληλη εκδοχή ονομασία αυτή προέρχεται από το προήμιο το οποίο ως εν κοντό, δηλαδή πολύ περιληπτικά, περιλαμβάνει την υπόθεση του όλου Κοντακίου, δηλαδή του εκτενούς ύμνου. Το Κοντάκιο αποτελείται από ένα εισαγωγικό τροπάριο, το λεγόμενο προήμιο ή κουκούλιο, και από μια σειρά 20 ως 30 τροπαρίων, τα οποία ονομάζονται οίκοι. Στο προήμιο εξυμνείται περιληπτικά το γεγονός ή το πρόσωπο στο οποίο είναι αφιερωμένο το Κοντάκιο, ενώ στους οίκους εκτίθεται αναλυτικότερα και εκτενέστερα το περιεχόμενο του προήμιου.

Ο Μουσουριέτης, η Λύρα του Θείου Πνεύματος, η Αηδόν, ο Τέτιξ, ο των Θείων Ασμάτων, αυλός της Εκκλησίας, πάσιν ημίν τας αυτού παρατίθεται μελωδικάς ευοχίες και δι' αυτόν κατεφραίνει τους Θεόφρονας. Ο φαϊνότατος λίχνος και διεισδέστατος, η μελουργός κιθάρα, η νευρά των ευσήμων του πνεύματος λογίων, άδη τρανός εκδιδάσκοντα πέρατα ένα σιγήτης της ύμνης δοξολογήν της θεότητος την μίαν αυγήν.

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μιχαήλ εκ της Μονής Ζώβης και των σύναυτο 36 Αγίων Μοναχών των Μαρτυρισάντων εν τη ενωρία Σεβαστουπόλεως. Τμηθείς Μιχαήλ συνμαθητές 3-10 χορό συνήφθη των μοναστόρου μαρτύρων. Αποκεφαλιστής ο Μιχαήλ μαζί με τους 30 μαθητές του ενώθηκε με το χορό των μοναστό μαρτύρων. Ο Άγιος Μάρτης Μιχαήλ και οι συναυτό μαρτυρήσαντες 36 μοναχοί εγκαταβίωναν κατά τους χρόνους της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Έκτου 787 μετά Χριστόν και της μητέρας του Ειρήνης σε ένα μοναστήρι κοντά στη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας ονομαζόμενο Ζώβη. Την εποχή εκείνη έκαμε εκστρατεία εναντίον της χώρας αυτής ο διοικητής των Αγαρινών Αλίμ. Αυτός λοιπόν συνέλαβε τους Αγίους και τους πίεζε να αρνηθούν την πίστη του Χριστού. Οι όσοι οι πατέρες όμως με την χάρη και τη δύναμη του Χριστού αντιστάθηκαν στεναρός στις πιέσεις του τυράννου. Ο οσιότατος ηγούμενος Μιχαήλ στάθηκε ανάμεσά τους και τους ενθάρρυνε να υπομείνουν ανδρείως τον υπέρ του Χριστού θάνατο. Και πράγματι ύστερα από τους ενθαρρυντικούς λόγους του ηγουμένου Μιχαήλ, πρώτοι αυτοί έκλειναν τους αυχένους τους κάτω από τα ξύφη των δημίων και αποκεφαλίστηκαν. Έπειτα έκλεινε τον αυχένα του και ο ηγούμενος και διδάσκαλός τους Μιχαήλ και αποκεφαλίστηκε κι αυτός. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Μιχαήλ και οι σύναυτον Άγιοι μοναχοί ετελειώθησαν και κοσμήθηκαν από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δομνίου. Δίν είναι Δομνίνος συντριβήν σκελών φέρων, υποσκελισμούς του Σατάν κατεσχήνει. Υποφέροντας ο Δομνίνος την δεινή συντριβήν των σκελών του, κατήσχυνε τους υποσκελισμούς και τις τρικλοποδιές του Σατανά. Ο Άγιος Μάρτης Δομνίνος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη όταν ο Μαξιμιανός 286 μετά Χριστόν έκτιζε τα ανάκτορά του στην πόλη αυτή. Οι ειδωλολάτρες συνέλαβαν τον Άγιον ως χριστιανόν και τον οδήγησαν ενώπιον του. Εκείνος με οργή είπε στον Άγιο: «Για ποιο λόγο ενώ βρίσκομαι εδώ και έχω την εξουσία της πόλεως, σύ τολμάς και τιμάς και ομολογείς άλλο Θεό? Αλλά αν θέλεις να ζήσεις, θυσίασες τους θεούς». Ο Άγιος όμως δεν πίστηκε, παραέμεινε σταθερός και αμετακίνητος. Τότε λοιπόν ο τύραννος πρόσταξε στρατιώτες και καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα του Αγίου. Ο Άγιος Μάρτης όμως, ενώ υφίστατο το φρικτό αυτό βασανιστήριο, ενέπαιζε και περιγελούσε τον τύραννο. Για τον λόγο αυτόν εκείνος εξοργίστηκε ακόμα περισσότερο και πρόσταξε τους δημίους να τον βγάλουν έξω από την πόλη και να τους συντρίψουν τα σκέλη. Τούτο και έγινε. Με κομμένα τα πόδια του Άγιος Μάρτης Δομνίνος, αλλά και εντελώς νηστικός, έζησε και υπέμεινε καρτερικά επί 7 μέρες, χωρίς να πάψει ούτε για μια στιγμή να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό. Με τη συμπλήρωση της 7ης ημέρας παρέδωσε την μακαριστή ψυχή του στο Θεό και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

0: ήρθες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, θα σας μεταδώσει σήμερα την ομιλία του πατρός Μελετίου Κορακλή με θέμα «Η αυτού μεγαλειώτης το εγώ». Τον ήχο ρυθμίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.
1: Το φως της Αναστάσεως, για το οποίο ευχηθήκατε Πάτερ να καταβγάζει τη ζωή όλων μας, είναι καρπός της θυσιαστικής αγάπης του Κυρίου μας. Είναι καρπός της σταυρικής αγάπης του. Και έτσι με την Ανάσταση του Κυρίου μας συνέβη το παράδοξο. Η ζωή είναι καρπός του, της θυσίας του. Και της ζωής προηγήθηκε ο θάνατός του. Η πορεία αυτή από την θυσία στην αγάπη και από το θάνατο στη ζωή είναι από τότε ο μόνος αυθεντικός τρόπος μαρτυρίας και μαρτυρίου του κάθε χριστιανού. Μόνο δια του καθημερινού θανάτου των παθών και του εγωισμού μπορεί κανείς να νικήσει τον πνευματικό θάνατο και να εισέλθει εις το φως της Αναστάσεως και της ζωής. Και έτσι συμβαίνει το παράδοξο. Ένας θάνατος να κυοφορεί τη ζωή και η ζωή να είναι καρπός μιας ενός θυσιαστικού θανάτου. Ο ποιητής όμως το είπε καλύτερα. Είναι ένας θάνατος να βγεις από το εγώ σου, Κύριε, όμως σε σώζει από τον θάνατο. Αυτόν τον θάνατο, τον ζωοποιώ και αναστάσιμο, αρνείται να τον αποδεχθεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Και γι' αυτό στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ ο άνθρωπος απειλείται. Για πρώτη φορά στην ιστορία του απειλείται ο άνθρωπος στην ουσία του, διότι απειλείται και κινδυνεύει με συντριβή η μοναδικότητα και η ιερότητα του προσώπου του. Ένας γερμανός φιλόσοφος, ο Καρλ Γιάσπερ, στο έργο του «Περί των πηγών και των σκοπών της ιστορίας» τονίζει ακριβώς αυτή την σκέψη και λέγει: «Ενώ ολόκληρη η μέχρι τώρα ιστορία αφορούσε με τα συμβάντα της μόνο λίγο την ουσία του ανθρώπου, σήμερα φαίνεται ότι αυτή η ουσία απειλείται στον πυρήνα της. Την κρίση αυτή συμμερίζεται και ο μεγάλος Έλληνας διανοούμενος Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο οποίος ήδη από το 1960 κατέθετε τις ανησυχίες του γράφοντας: «Από σήμερον και προπάντων από αύριον θα είναι δύσκολο να είσαι άνθρωπος, να είσαι πρόσωπον, να έχεις προσωπική υπόσταση. Και τούτο γιατί ο άνθρωπος, κλονισμένος μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου αισθάνεται αποστροφή προς ό,τι βαθύτερο μαντεύει πως διαθέτει στην ψυχή του. Η υπόθεση του ανθρώπου εισήλθε σε κρίση όταν ο άνθρωπος άρχισε να εξαφανίζει από μέσα του τον κάθετο χαρακτήρα του βίου του, δηλαδή την διερώτηση περί του νοήματος της ζωής του και περί του Θεού. Επομένως, όταν άρχισε να εξαφανίζει τη μεταφυσική του ανησυχία, τούτο σήμαινε την απαρχή της εκοσμίκευσης του ανθρώπου, όχι τη συμφιλίωσή του με τον κόσμο, αλλά την παράδοσή του σε αυτόν. Ταυτοχρόνως, κάτω από το βάρος της μεταφυσικής ερήμωσής του, ο άνθρωπος παρέδιδε αυτό που είναι το πιο ευγενές στοιχείο της υπάρξεώς του, την ψυχή του. Της ψυχής του την απώλεια δεν είχε καθόλου υποψιαστεί ο άνθρωπος το κατόφλι του 20ου αιώνα, της ψυχής ως κατάθεσης Θεού μέσα στην ύπαρξη που γεννιέται και που πεθαίνει. Νόμιζαν οι άνθρωποι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα πως έκλειναν λογαριασμούς, ενώ άνοιγαν τον τελικό λογαριασμό με την ιστορία, εκείνον όπου κινδυνεύουν να χάσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την ιερότητα του προσώπου τους, την ίδια τους την ψυχή τελικά. Ξημέρωνε ένας αιώνας ανάλγητος που θα κατόρθωνε να σκοτώνει ψυχές, πρωτόγνωρο βίωμα της ιστορίας. Στο κατόφλι πλέον του 21ου αιώνα όλοι βιώνουμε ως τραγική πραγματικότητα την είσοδο της ανθρωπότητας σε μια περίοδο ηθικής και πνευματικής παρακμής, την οπισθοδρόμηση του συγχρόνου ανθρώπου και του πολιτισμού του παρά την μεγάλη πράγματι πρόοδό του στον τομέα της τεχνολογίας, σε ό,τι καταπτωτικό και εκφυλιστικό είχε ζήσει η ανθρωπότητα στο απότερο παρελθόν της. Πολλές προφητικές φωνές είχαν ονομάσει την παλινδρόμηση αυτή στην πτώση ως φαινόμενο παλινβαρβαρισμού ή νέο βαρβαρισμού. Στο βάθος του φαινομένου αυτού, κέντρο και γενοσιουργός αιτία του είναι ο εκοσμικευμένος άνθρωπος. Αυτός που με υπερφύαλη μεγαλαυχία αλλά συνάμα και με τραγική αφέλεια πανηγύριζε την απελευθέρωση και την αυτονόμησή του από τον ίδιο το δημιουργό του και από τους γύρω του. Στο τέλος, αυτός, έχοντας δολοφονήσει με τα ίδια του τα χέρια το Θεό μέσα του και μη έχοντας πλέον σε τι να πιστέψει ή από τι να συγκινηθεί, λάτρεψε και θεοποίησε το εγώ του. Ένα εγώ που δεν είναι ο βαθύτερος και αυθεντικός εαυτός του, η εσωτερική πραγματώση και ολοκλήρωσή του, αλλά το διωγγωμένο με καταναλωτικές και ειδονιστικές συνήθειες και έξεις ζωώδες άτομό του. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βιώνουμε το ξεχύλισμα αυτού του φύλαυτου ατομισμού. Βέβαια, ο άνθρωπος είχε πάντοτε εγωιστικές ορμές. Η αυτολατρεία όμως και η εγωιστική αυτάρκεια έχουν μετατραπεί στα υπέρτατα αγαθά και τις αξίες της κοινωνίας μας. Οι άνθρωποι έχουν βάλει στο κέντρο του ενδιαφέροντος όλης της ζωής τους αποκλειστικά και μόνο τον εαυτόν τους. Ζούμε πράγματι μια πρωτόγνωρη επιδημία ναρκισισμού και θεοποιήσεως του εγώ. Γι' αυτό και σήμερα όλο και πιο πολλοί μελετητές και διανοούμενοι μιλούν για την Ανατολή ή μπορεί ίσως και για το μεσουράνημα ενός νέου πολιτισμού, για μια νέα εποχή, για τον πολιτισμό και την εποχή του εγώ. Αυτή είναι ακριβώς την ελληνική λέξη εγώ. Επέλεξε το έγκυρο γερμανικό περιοδικό Spiegel, Der Spiegel, ως τον πιο κατάλληλο όρο για να αποτυπώσει την ταυτότητα και το πνεύμα της εποχής μας. Την ελληνική, επαναλαμβάνω, λέξη εγώ. Η κοινωνία του εγώ. Ο καθένας για τον εαυτόν του και εναντίον όλων των άλλων είναι συγκεκριμένα ο πλήρης κύριος τίτλος του αφιερώματος του γερμανικού περιοδικού που αναφέρεται στο είδος και τον χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας μας. Η όλη μελέτη περιλαμβάνει γνώμες ειδικών επιστημόνων, μελετητών της εποχής μας και καταλήγει σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Σε μερικά από αυτά θα ανατρέξουμε στη συνέχεια. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η κοινωνία μας έχει μετατραπεί σε κοινωνία εγωιστών και φιλοτομαριστών, όπως συγκεκριμένα λέει. Η κοινωνία μας έχει θεοποιήσει το ατομικό εγώ και έχει γεμίσει από αμετανόητους ναρκισιστές, για τους οποίους η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά κατανάλωση, κομψότητα, ομορφιά και μέριμνα για την ατομική τους πρόοδο και ευτυχία. «Πρώτα έρχομαι εγώ και μετά το τίποτα» είναι το σύνθημα που έχει πλέον επικρατήσει. Η φιλαυτία και ο ατομισμός δεν αποτελούν πλέον αίτιας εσχήνης και ενοχής. Αντίθετα, προβάλλονται και διαφημίζονται. Η τέχνη του να είσαι εγωιστής είναι ένας τίτλος βιβλίου το οποίο γνωρίζει μεγάλη κυκλοφορία. Το «Εγώ» είναι τίτλος για πολλά είδη περιοδικά που κρέμονται στα περίπτερα. Πρότυπο της κοινωνίας αναδεικνύεται εκείνος που είναι επιτίδιος να αρπάζει ό,τι του χρειάζεται. Το ανησυχητικό όμως είναι ότι η νέα γενιά δείχνει να έχει χάσει τις αντιστάσεις της και να έχει συμβιβαστεί με αυτή τη νέα διδαχή. Ο Γερμανός ψυχολόγος και ψυχαναλυτής Ρίχτερ λέγει συγκεκριμένα: «Ιδιαιτέρως οι νέοι με ανώτατη μόρφωση έχουν συμβιβαστεί πλήρως με μια κοινωνία ανταγωνισμού και αντιπαλότητας. Αυτοί είναι περισσότερο αυτοευτυχισμένοι, επιτιδιότεροι στο να επιβιώνουν σε απάνθρωπο και εξοντωτικό περιβάλλον, πιο φιλόδοξοι και γι' αυτό λιγότερο προσανατολισμένοι προς την κοινότητα σε σχέση με τους νέους πριν από μόλις μια δεκαετία. Η απαράβατη ιερή εντολή της νέας γενιάς είναι αυτή που διατύπωσε ο Βίλι Σάλκ, πετυχημένος διαφημιστής από την Κολονία, σε πρόσφατη εισήγησή του για τις καταναλωτικές τάσεις του μέλλοντος. Να θεωρείς τις δικές σου ατομικές επιθυμίες και ανάγκες σπουδαιότερες από ό,τι αυτές όλων των άλλων και να προσπαθείς να τις εκπληρώνεις με άτεγκτη συνέπεια. Μακάριος όποιος για αυτές υποφέρει και αγωνίζεται. Πρόσεξε να μην στερείσαι τίποτα. Άρπαξέ το, ξετύλιξέ το, σπρώχτο στο στόμα σου και ανακάλυψε την πραγματική ευτυχία. Εγώ και το μάγνουν μου». Αυτή είναι η δελεαστική διαφήμιση για ένα παγωτό και η οποία εκφράζει τις επιδιώξεις και τα οράματα του σύγχρονου ανθρώπου. Η λατρεία του σώματος και η επιπεδοποίηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, έχοντας αποσαρθρώσει μέσα του όλα τα πνευματικά και ηθικά του ερίσματα, αισθάνεται την ανάγκη να στηρίξει τον αυτοθαυμασμό και ναρκισισμό του σε μια επίπλαστη εξωτερική πραγματικότητα. Και τέτοια δεν υπάρχει άλλη από το σώμα του. Γι' αυτό αναλώνεται με πάθος την προσπάθεια να κατασκευάσει την εξωτερική του εμφάνιση. Η αξία και το κύρος του ανθρώπου αφήνεται πλέον στα χέρια των πλαστικών χειρούργων. Αναλύεται και μετριέται σε αποστάσεις, περιμέτρους και καμπύλες. Η εξωτερική ομορφιά και η ελκυστικότητα του σώματος αποτελούν τη νέα μεγάλη ηθική προσταγή των ανθρώπων. Οι πλαστικές επεμβάσεις και ο ρουχισμός, η κομψότητα και η εξωτερική βιτρίνα πρέπει να είναι πετυχημένες για να φαινακίζουν αποτελεσματικά τους άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πληροφορούνται πλέον την αξία του εαυτού τους, της ψυχής τους, του σώματός τους, της υπάρξεώς τους από την πλαστική διαμόρφωση του εξωτερικού τους. Ό,τι κάποτε εκλαμβανόταν ως συμβολική έκφραση εσωτερικών αξιών, παραδείγματος χάρη ένα όμορφο σώμα απεικόνιζε την αρμονία και την καλλιέργεια της ψυχής. Η σωματική ευρωστία απεκάλυπτε το πνευματικό και ηθικό σθένος. Σήμερα έχει αυτονομηθεί και απολυτοποιηθεί και έχει γίνει συνώνυμο με ένα ισχυρό και φύλαυτο εγώ. Η παραθεώρηση του κοινοτικού πνεύματος και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η αποκλειστική απασχόληση των ανθρώπων με τον εαυτόν τους τους απομονώνει μεταξύ τους και τους οδηγεί σε αποξένωση από όλες τις πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις τους. Το ιδανικό της κοινοτικής συμβίωσης όλο και περισσότερο αντικαθίσταται από έντονα ατομικευμένες διαμορφώσεις ζωής. η αλληλεγγύη και η αδελφικότητα θεωρούνται βάρη και ελαττώματα. Εξαφανίζεται σιγά σιγά το αίσθημα της συνολικής ευθύνης και του κοινού χρέους όλων των πολιτών για την πρόοδο και το καλό της κοινωνίας. Έτσι, ο απομονωτισμός και η άρνηση να ανήκει κανείς σε κάποια κοινωνική ομάδα αυξάνεται κατακόρυφα. Ο καθένας ως άτομο, βεβαιώνει ο ειδικός σύμβουλος της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Κυβερνήσεως, πολιτιολόγος καθηγητής Wolfgang Beskdorf, προσπαθεί να κατακτήσει μόνος του την αυτοπραγμάτωσή του ερήμην των άλλων. Έτσι, με δραματικό πολλές φορές τρόπο, συνεχίζει ο μελετητής, διαπιστώνεται ότι τίνει να εξαφανιστεί η φυσική προδιάθεση και ικανότητα των σημερινών ανθρώπων να επικοινωνούν ουσιαστικά με τους γύρω τους, να υποβάλλονται σε υποχρεώσεις και καθήκοντα και να είναι έτοιμοι να υπομένουν βάσανα και θυσίες για το καλό του πλησίον τους. Η υποβάθμιση της κοινωνικότητας δεν είναι απλώς το χαρακτηριστικό κάποιων μεμονωμένων περιθωριακών ομάδων, αλλά έχει αρχίσει να προσβάλλει αυτό τούτο τον πυρήνα της κοινωνίας. Κοινωνικοί θεσμοί και παραδόσεις ανθρωπισμού αιώνων φθήνουν και εξαφανίζονται. Υποβάθμιση του γάμου και διάλυση του θεσμού της οικογένειας. Ένας από τους θεσμούς που υφίσταται τις καταλυτικές συνέπειες του πολιτισμού του εγώ είναι ο γάμος και η οικογένεια. Το δραματικό πρόβλημα στο άμεσο μέλλον θα είναι, ισχυρίζεται ο ίδιος μελετητής, ότι ο τόσο μαζικά διαδεδομένος τρόπος ζωής της ατομοκρατίας και της εγωιστικής αυτάρκειας θα καταστήσει ανίκανους τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν έστω και τις πιο ανώδυνες υποχρεώσεις που απαιτεί ο ρόλος του συζύγου ή της συζύγου ή των γονέων. Οι θεσμοί του γάμου και της οικογένειας έχουν πέσει σε πλήρη ανυποληψία, σημειώνει η εφημερίδα Tageszeitung. Ενδεικτικό στοιχείο της καταστάσεως είναι η σύσταση των σύγχρονων νοικοκυριών. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αρέσκονται πλέον να μένουν μόνοι τους. Στο δυτικό κόσμο, για παράδειγμα, ο αριθμός των νοικοκυριών με ένα πρόσωπο έχει από το 1950 τριπλασιαστεί, ενώ το ένα στα τρία σπίτια κατοικείται σήμερα από έναν μόνον άνθρωπο. Τα άτομα ηλικίας από 25 έως 45 ετών αποφεύγουν συστηματικά να συνάψουν γάμο, ενώ ένας στους τρεις γάμους καταλήγει στο διαζύγιο. Οι περισσότεροι εργένιδες θεωρούν την ατομική κατοικία τους σαν το καλύτερο υποκατάστατο του οποιοδήποτε συντρόφου. Για αυτούς, βεβαιώνει η ψυχολόγος Γέγκη, οι τέσσερις τείχοι της κατοικίας τους αποτελούν ένα σταθερό περιβάλλον το οποίο τονώνει και στηρίζει το ατομικό τους αυτοείδωλο. Γι' αυτό το φροντίζουν με περισσή φροντίδα και είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να υπερασπιστούν τη μοναχική τους φωλιά, ακόμα και με πλήρη παραίτηση από την κοινωνική ζωή. Θεοποίηση του εγωκεντρικού μοναχικού τύπου. Στην εποχή της κυριαρχίας του πολιτισμού του εγώ, όπως είναι επόμενο, ο μοναχικός τύπος ανθρώπου θεοποιείται. Ο καθένας συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ατομική του ζωή και δεν επιτρέπει σε κανέναν άλλο να του υποδείξει πώς αυτή οφείλει να είναι. Στη θέση των παραδοσιακών και μέχρι χθες κοινά αναγνωρισμένων σκοπών και στόχων ζωής υπάρχει ένας άδειος χώρος, τον οποίον αναλαμβάνει ο καθένας από μόνος του να γεμίσει κατά το δοκούν του. Σήμερα, κάθε τι το οποίο ισχύει ή μπορεί να ισχύει για δύο εκλαμβάνεται αμέσως ως λάθος. Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια. Απόψη σου, άποψή μου, είναι το σταθερό ρεφρέν. Τα πάντα κλονίζονται, τα πάντα αμφισβητούνται. Μόνο το εγώ παραμένει σταθερό. Όπως σε μια γιγαντιαία μηχανή με ανεξέλεγκτες φυγόκεντρες δυνάμεις. Έτσι και ο εκοσμικευμένος άνθρωπος στις αρχές του 21ου αιώνα αποκόπτεται από όλες τις σχέσεις του με το παρελθόν και τους κοινωνικούς δεσμούς του. Όλοι οι θεσμοί, οι παραδεδομένοι τρόποι συμπεριφοράς, οι κοινωνικές σχέσεις, οι σχέσεις των δύο φύλων και οι θρησκευτικές κοινότητες κλονίζονται αφήνοντας πίσω τους τον σύγχρονο άνθρωπο σαν ρομβινσόνα Κρούσο πάνω στο ερημονήσι του εγώ του. Οι εγωκεντρικές αξιώσεις και απαιτήσεις έχουν διαποτίσει και αλλοιώσει τόσο πολύ το σύγχρονο άνθρωπο ώστε οι ιδέες περί συντροφικότητας, φιλικότητας, βαθύτερων διαπροσωπικών σχέσεων να θεωρούνται ως ρομαντική ουτοπία. Το πρόσωπο έχει αντικατασταθεί από το πράγμα. Όσο η άψυχη ύλη παίρνει τη μορφή καταναλωτικού αγαθού και γίνεται ελκυστικότερη, τόσο και ανεβαίνει στη θέση του εμπιστότερου και χρησιμότερου συντρόφου του ανθρώπου. Η πρόοδος μάλιστα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας επιτείνει την απομόνωση και συγχρόνως την υποθάλπη. Τη θέση των ομαδικών και κοινοτικών μορφών ζωής έχουν αντικαταστήσει οι τεχνικές επαφές και διασυνδέσεις. Νέοι που ζουν στις μεγάλες πόλεις χάνουν την προσωπικότητά τους στις διάφορες τεχνολογικές αίθουσες διασκέδασης όπου χορεύουν ώρες ατέλειωτες μόνοι με παρέα των εαυτών τους και μάλιστα ανεξάρτητα από το ρυθμό του τραγουδιού που ακούνε. Κάθε είδος επικοινωνίας με οποιοδήποτε άλλον είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη. Το τηλέφωνο, το φάξ, η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι τα απαραίτητα εξαρτήματα του μοναχικού δωματίου από όπου ο απομονωμένος άνθρωπος επικοινωνεί με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα προμηθεύεται ο άνθρωπος σε εκτεταμένη μάλιστα κλίμακα από το δείπνο μέχρι και τον σύντροφό του, τους προμηθεύεται από το ίδιο του το δωμάτιο, με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν είναι απαραίτητο πια να κατεβεί στο δρόμο για να υποβληθεί στον κόπο εντός εισαγωγικών αυτά να επικοινωνήσει με τον συνάνθρωπό του. Η πληροφορική επικοινωνία που κατέστη δυνατή χάρη στην τεχνολογία αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή ακόμα και στο χώρο του γραφείου. Εργασία, αγορές, ακόμα και φιλίες και συντροφιές, όλα μπορούν να διεκπεραιώνονται μέσα από τον απροσπέλαστο πύργο του σπιτιού του ανθρώπου. Η υψηλή τεχνολογία με τα αναρρύθμιτα προϊόντα της αντικαθιστά την άμεση ανθρώπινη επικοινωνία. Και όταν συμβαίνει ο απάνθρωπος και σκληρός αυτός κόσμος, αυτά με ειρωνία, να προκαλεί στον σημερινό κουρασμένο κόσμο και αειδιασμένο άνθρωπο απογοήτευση, τότε έχει και αυτός τη δυνατότητα να σκορπίζεται μέσα στον εκθαμβωτικό παράδεισο της εικονικής πραγματικότητας και εκεί μόνος με μόνη συντροφιά των εαυτών του να βρίσκεται για όσες ώρες θέλει με την τεχνολογική αναπαράσταση όποιου αγαπημένου του. Η υποβάθμιση της αξίας της κοινότητας και του κοινοτικού πνεύματος, η ατομιστική αντίληψη και η συνεπή αυτής πολεμική περιχαράκωση έναντι του άλλου ως εχθρού και η διάλυση του θεσμού της οικογένειας είναι για τον Ούλριχ Μπεκ τα συμπτώματα μιας αβίωτης και εγωκεντρικής ζωής και τα αποτελέσματα μιας μακρόχρονης μίησης των μελών της σύγχρονης κοινωνίας μας στον ατομισμό. Όμως ο πολιτισμός του εγώ, όπως είναι αναμενόμενο, έχει τους καρπούς του και ήδη τους προσφέρει πολύ πικρούς εις τον σύγχρονο άνθρωπο. Ποιες είναι ενδεικτικά οι τραγικές συνέπειες της κοινωνίας και του πολιτισμού του εγώ? Πρώτον, η κοινωνία των ψυχασθενών. Η σύγχρονη θρησκεία του εγώ και η κακώς νοούμενη αυτοπραγμάτωση του εγωιστή ανθρώπου έχει παδηγηδεύσει τον σύγχρονο άνθρωπο στα δίχτυα του παραλογισμού του. Διαμορφώνει αυτός έναν κόσμο ικανό και κατάλληλο για ανθρωποειδή, όχι όμως για ανθρώπους. Η κοινωνία του εγώ καθιστά τον βίο αβίωτο και μεταβάλλει τον κόσμο μας σε ένα απέραντο τρελοκομείο. Εν παρενθέση λέμε ότι λίγες μέρες πριν είχε δημοσιευθεί μία πρόβλεψη ότι στην Αμερική το 2020 η βιομηχανία εκείνη που θα
2: καταγράφει το μεγαλύτερο τζίρο θα είναι η βιομηχανία των καταθλιπτικών και των ψυχοφαρμάκων. Συνεχίζουμε. Οι κρίσεις προσωπικότητος, οι οποίες μέχρι μόλις πριν από 20 χρόνια θεωρούνταν σπάνια εξαίρεση, έχουν πάρει διαστάσεις μαζικής επιδημίας. Εισαγωγικά. Η Γερμανία βρίσκεται στα πρόθυρα νευρωτικής έκρηξης. Γι' αυτό, προκειμένου να συγκρατείται ο συμβατικός τρόπος συμπεριφοράς των ανθρώπων, έχει δημιουργηθεί ανάγκη να υπάρχει ένας μόνιμος τρόπος διαχείρισης κρίσεων. Στην εποχή μας ευδοκιμούν οι ψυχοθεραπευτές και οι ψυχολόγοι. Οι τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής είναι όλο το 24ωρο κατηλημένες. Τα ράφια των βιβλιοπωλείων είναι γεμάτα με βιβλία μεθόδους για ψυχολογική υποστήριξη και αρρωγή. Το ψυχολογικό σκηνικό έχει πλέον μετατραπεί σε μια τεράστια αγορά βιωμάτων. Η Γερμανία στον ψυχολογικό καναπέ, αναφέρει το περιοδικό Ποικίλης Ύλης Bunde, και παρουσιάζει νέους τύπους διαλόγου της νευρωτικής κοινωνίας μας. Ποιος είναι ο ψυχοθεραπευτής σου? Ο καθένας έχει τώρα κάποιον. Εσύ πηγαίνεις στην ψυχή σου για σέρβις. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, όλο και πιο πολλοί άνθρωποι αναζητούν τη γιατριά τους στα ψυχοφάρμακα και στις συχνές και τακτές επισκέψεις τους στους ψυχολόγους. Αν και ο αριθμός των επισκέψεων στους ψυχιάτρους αυξάνεται σταθερά, το αξιοπαρατήρητο είναι ότι και ο χρόνος αναμονής στις λίστες επισκεπτών των νευρολογικών κλινικών παρατείνεται για ολόκληρους μήνες λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Εισαγωγικά, η ζήτηση και η ανάγκη για ψυχολογική παρακολούθηση και θεραπεία δεν έχει φτάσει ακόμα στο αποκορύφωμά της, παρατηρεί ένας κοινωνιολόγος. Θα δούμε στο μέλλον μεγαλύτερη αύξηση. Δεύτερον, η μοναξιά. Ο σύγχρονος πολιτισμός του εγώ καταλήγει σε ένα αναπόφευκτο τραγικό αποτέλεσμα, την μοναξιά. Αυτή φαίνεται ότι είναι η μοίρα και η καταδίκη του σημερινού ανθρώπου. Και τη μοναξιά αυτή δεν μπορεί, έστω κι αν προσπαθεί με όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματά του, ούτε να την αποφύγει, ούτε να την υπερκεράσει. Η μοναξιά είναι το φυσικό τραγικό επακόλουθο της ανθρώπινης ευτέλειας, των πολλαπλών αδιεξόδων, της παρετήσεως από τη ζωή και η έκφραση των κοινωνικών και προσωπικών αποτυχιών. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει και πεθαίνει στη μοναξιά του. Ο σύγχρονος άνθρωπος του εγώ ζει και πεθαίνει στη μοναξιά του. Ο μοναχικός θάνατος που βιώνεται κυρίως στα νοσοκομεία ή στα γυροκομεία γίνεται πλέον όλο και περισσότερο, εντός εισαγωγικών, κτήμα και καθημερινή πραγματικότητα μιας ατομιστικής κοινωνίας, της οποίας τα μέλη βλέπουν το διπλανό τους, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο καθηγητής κοινωνιολογίας Γκέχαρντ Σούλε, μόνο σαν ένα είδος καταναλωτικού αντικειμένου με ημερομηνία μάλιστα λήξεως, ανάλογα με το πόσο διαρκεί η ικανότητά του να εξυπηρετεί ή να διασκεδάζει τον άλλο. Ο μοναχικός θάνατος είναι, όχι σπάνια, η κατάληξη μιας μοναχικής και εγωιστικής ζωής, καθώς όλο και πιο πολλοί άνθρωποι ζουν μια τέτοια ζωή. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Η μοναξιά δεν είναι πλέον ο τραγικός σύντροφος μόνο των απογοητευμένων και ναυαγών του κόσμου τούτου, οι οποίοι με δυσκολία υπομένουν και υποφέρουν την ύπαρξή τους. Ακόμα και στον κύκλο των πολυδιαφημισμένων και κοσμικά καταξιωμένων ανώτερων διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών, στο χώρο των γιάπης με την αγγλική αμερικάνικη έκφραση, βιώνεται τραγικά η ίδια διαπίστωση. Ο άνθρωπος ζει και αισθάνεται μόνος, αυτοαποκλεισμένος και αυτοπεριχαρακωμένος από τους άλλους, καθώς στις μέρες μας είναι όλο και πιο δύσκολη η σφυριλάτηση γνήσιων δεσμών και αυθεντικών σχέσεων. Ο σύγχρονος άνθρωπος των μεγαλοπόλεων όλων των ηλικιών βυθίζεται όλο και πιο πολύ σε μια θεληματική απομόνωση. Εισαγωγικά, οι μεγαλοπόλεις είναι γεμάτες από αποπροσανατολισμένους μοναχικούς τύπους, οι οποίοι εκούσια ή ακούσια δεν ανήκουν σε τίποτα και σε κανέναν. Εδώ συμβαίνει κάτι και το παράξενο και όλο τραγικό. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι μεταφέρονται και στηβάζονται στα αστικά κέντρα, δηλαδή σε πιο κλειστό και περιορισμένο χώρο, γιατί εκεί βρίσκουν κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες για να απομονώνονται.
3: Κλείνοντα εισαγωγή.
2: Όσο περισσότερο παγιώνεται ο άνθρωπος στη μόνωσή του και περιφρυγκώνεται στο φύλαυτο εγώ του, τόσο θα ορθώνεται μπροστά του η εφιαλτική προοπτική να νεκρωθούν κάποτε μέσα του ακόμα και τα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα αισθήματά του, όπως αυτά της συμπάθειας, της συγκίνησης, της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού. Τον κίνδυνο αυτό νομίζομαι ότι σκιαγραφεί ο Χόρβαθ σε ένα συγκλονιστικό απόσπασμα στο μυθιστόρημά του «Νεολαία χωρίς Θεό». Βάζει λοιπόν ο συγγραφέας τα χείλη ενός παραστρατημένου καθηγητή, ο οποίος έχει απολυθεί τις φοβερές φράσεις. «Βαδίζουμε προς τους χρόνους μιας πολικής αναισθησίας. Αυτή θα είναι η εποχή των ψαριών. Δεν είμαι, για να πω την αλήθεια, παρά μονάχα ένας ερασιτέχνης αστρολόγος, αλλά νομίζω ότι η γη σίγουρα εισέρχεται στο σημείο των ηχθείων και η ψυχή του ανθρώπου θα γίνει τότε ασυγκίνητη, όπως η μούρη των ψαριών. Τρίτον και τελευταίο, κατάπτωση και εκφυλισμός της ατομικότητας. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι η εποχή της ατομοκρατίας και του υπερχιλίζοντος εγωισμού θα αναδείκνυε τουλάχιστον και θα υπηρετούσε έστω και στις εγωιστικές του παρορμήσεις το καθένα άτομο, αντίθετα στην ουσία ακροτηριάζει και καταστρέφει την ατομικότητα. Μετατρέπει τους ανθρώπους σε μάζα και πολτοποιεί την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του κάθε προσώπου. Εισαγωγικά, οι σύγχρονοι εγωπαθείς ατομιστές πέφτουν στην παγίδα μιας απατηλής και φτιασιδωμένης μοναδικότητας που λανσάρεται μέσω της διαφήμισης και του σύγχρονου μαζικού τρόπου ζωής. Φτάνουν να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο γαλάκτωμα μαλλιών ή την ειδική μάρκα τσιγάρων κάνουν σπουδαία πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα σαν πυθύνια στρατιωτάκια εκτελούν όλοι τις ίδιες εντολές. Η μαζοποίηση προχωράει τόσο πολύ με αποτέλεσμα να έχει συντελεστεί νωρίτερα και με πιο γοργούς ρυθμούς από ό,τι περίμενε ο Αντόρνο η κατάπτωση και ο εκφυλισμός της ατομικότητας, όπως αυτός από τη δεκαετία ήδη του 60 με εξαιρετική διεισδυτικότητα είχε προβλέψει. Η ισοπεδωτική επίσης επίδραση του καταναλωτισμού και ελιστικού τρόπου ζωής έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη ενός νέου είδους ανθρώπου, τους οποίους ο Αμερικανός κοινωνικοψυχολόγος Κένεθ Γκέργεν χαρακτηρίζει ως πολυφρενικούς. Με τον όρο αυτό ο Αμερικανός επιστήμονας θέλει να εκφράσει την συνύπαρξη πολλών επιμέρους ταυτοτήτων στο ένα και το αυτό πρόσωπο. Η κοινωνία του εγώ άρχισε ήδη να κατασκευάζει ανθρώπους χωρίς πρόσωπο, χωρίς εσωτερικότητα, μας ανθρώπους χωρίς συγκεκριμένες ατομικές ιδιότητες. Επί του προκειμένου, ο προαναφερθής Έλλην διανοούμενος Παναγιώτης Κανελόπουλος στο έργο του «Οι νέοι παράγοντες της ιστορίας και το μέλλον του ανθρώπου» κατέθετε τις ανησυχίες του για την άνοδο του μας ανθρώπου στο προσκήνιο της ιστορίας. Έγραφε συγκεκριμένα: «Η κοινωνία θα είναι αύριον, και άρχισε ήδη να είναι, κοινωνία διεπομένη από τους στιγνούς νόμους του υπερπληθυσμού, της

Γι' αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη να επιχειρήσουμε τη διάσωση του ανθρώπου μέσα μας, να βγούμε από την οτροπία της φιλαυτίας και του εγωισμού και με πνεύμα διακονίας, θυσίας και προσφοράς προς τον πλησίον και το κοινωνικό σύνολο να αντισταθούμε στο επικρατούμενο ρεύμα της εποχής μας. Να επιχειρήσουμε κυρίως να μιμηθούμε εκείνον που ζώστηκε το λέμπιο και αν και Θεός ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού μήτρων αντίπολων. Και πρέπει αυτό να το επιχειρήσουμε γρήγορα, ή μάλλον να το επιχειρούμε κάθε μέρα με σκληρό αγώνα και θυσίες. Γιατί αν δεν το κάνουμε, ίσως να βρει κάποτε την επαλήθευσή της η προφητεία του Γκέτε, ο οποίος κάποτε την 23η Οκτωβρίου του 1828 έλεγε στον Έκερμαν: «Βλέπω να έρχεται ο καιρός όπου ο Θεός δεν θα βρίσκει καμιά χαρά στην ανθρωπότητα και θα πρέπει να τη συντρίψει και πάλι για να ανανεώσει τη δημιουργία». Όμως ο Ορθόδοξος Χριστιανός και η Ορθόδοξη Εκκλησία, φωτισμένοι από το αναστάσιμο φως του Κυρίου μας, μένουν μπροστά στους καιρούς με αισιοδοξία. Μένουν μπροστά στο υψηλό και επίγον καθήκον τους να προσφέρουν τον ανεξάντλητο πλούτο των ανθρωπολογικών και σωτηριολογικών αληθιών τους και των εμπειριών της Εκκλησίας μας. Αυτές οι αλήθειες θα μπορούσαν και θα έπρεπε να παρουσιαστούν, να ερμηνευτούν και να αναλυθούν, κυρίως όμως και πάνω απ' όλα να βιωθούν και να βιώνονται. Θα έπρεπε να εφαρμοστούν με αγάπη και φροντίδα στα σχετικά προβλήματα. Τέτοιες αλήθειες, όπως η ιερότητα του ανθρώπινου προσώπου, προσώπου που λύτρωσε ο Χριστός, θα έπρεπε να γίνουν και πάλι κεντρικό σημείο της διδαχής και της ζωής μας. Συγχρόνως, το φοβερό και υπέρτατο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, ως η αποκάλυψη της ύψιστης και απόλυτης διαπροσωπικής σχέσεως, προσφέρει μοναδική απάντηση στα αδιέξοδα του σύγχρονου εγωκεντρικού ανθρώπου. Επιπλέον, το γεγονός ότι η Εκκλησία ιδρύθηκε ως χώρος της αποκαλύψεως της Θείας Αλήθειας, το γεγονός ότι αυτή η αλήθεια και η ζωή που τη συνοδεύει δεν παραδόθηκε σε άτομα καθεαυτά, αλλά στην Εκκλησία, σε ένα δηλαδή σώμα, σε έναν οργανισμό ο οποίος καθορίζεται αποκλειστικά από σχέσεις θυσίας και αγάπης, προσφέρει στους χριστιανούς τεράστιες δυνατότητες. Η ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και η ιερότητα και απόλυτη προτεραιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, με την έσχατη αναφορά που έχει στην Αγία Τριάδα και στην άμεση και ορατή εκδήλωσή της στην όλη ζωή της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια των αιώνων, μας αποκαλύπτουν μια γοητευτική προοπτική. Η μεγαλύτερη και ιδιαίτερα επίκαιρη αλήθεια που έχει να δώσει σήμερα η Εκκλησία του Χριστού στον κόσμο είναι η αλήθεια του προσώπου. Η αλήθεια δηλαδή ότι ο κατ' εικόνα Θεού δημιουργηθής άνθρωπος είναι όν σε αναφορά. Αληθεύει όταν δορίζει την ύπαρξή του στους άλλους και τότε μόνον ζει. Γιατί αν το αγαπάν και αγαπάστε αποτελεί τη ζωή του Θεού, τότε η δωρούμενη και δωροδόχος αγάπη καθίσταται η θεία εικόνα στους ανθρώπους. Έτσι η αλήθεια καθίσταται η απάντηση, η αλήθεια περί του προσώπου καθίσταται η απάντηση και το αντίδοτο στο αποκρουστικό εγώ, ενώ η αγάπη επανατοποθετείται ως ο μυστικός άξονας της ζωής. Το πρόσωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο και η αγάπη είναι οι αλήθειες που τείνουν σχεδόν να εξαφανιστούν πίσω από το αποκρουστικό είδωλο του εγώ. Γι' αυτό και σήμερα περισσότερο από ποτέ ο χριστιανός, η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να τις προβάλλουν. Την ίδια στιγμή η αγάπη

0: η αυθεντική καρποφόρος έμπρακτος αγάπη, της οποίας το μόνο απαραχάρακτο πρότυπο είναι η αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα, η θυσία του Χριστού για την Εκκλησία είναι η μόνη οδός σωτηρίας του σύγχρονου ανθρώπου. Και εδώ είναι το χρέος του κάθε χριστιανού, να μεταμορφώνεται συνεχώς μέσα στην φωτοχυσία της αγάπης. Ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά σπάζει το μαύρο κέλυφος του εγωισμού και ανοίγεται στους πάντες. Μόνο μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας υπερβαίνει τον όποιο θανατηφόρο ναρκισισμού και αποφεύγει την αυτοειδωλολατρία. Αυτό είναι το πρότυπο του καθενός μας. Είναι και το χρέος μας. Πρέπει με κάθε ταπεινοφροσύνη να αποδεχθούμε την πρόκληση αυτή και ως χριστιανοί και ως Εκκλησία, και να την αποδεχθούμε σαν δώρο του Θεού και να αφοσιωθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και με πνεύμα ευγνωμοσύνης στην προβολή, αλλά πάνω απ' όλα στην βίωση αυτής της πρόκλησης και της αλήθειας.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, στα πλαίσια του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, ακούσατε την ομιλία του πατρός Μελετίου Κονρακλή με θέμα «Η αυτού μεγαλειώτης το εγώ». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη βοήθειά του στον ήχο και σας που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», «Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία».

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Οδυπόρη 91.9. Η καλή συντροφιά.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

ταπείνωση και πνευματική σοφία. Μετά την κοίμησή του, δυστυχώς, λίγες μόνο σελίδες βρέθηκαν από το προσωπικό του ημερολόγιο. Μερικές από αυτές γράφτηκαν στα δάση του Ροσλάβ το 1820 και άλλες στη σκήτη του μοναστηριού της Όπτινα στα τέλη του 1823 ή στις αρχές του 1824. Δείχνουν όλες με πόση προσοχή και επιμέλεια ο νεαρός μοναχός, 30 ετών την εποχή εκείνη, παρακολουθούσε τις κινήσεις της καρδιάς του, με πόση πνευματική αυτοσυγκράτηση αγωνιζόταν να αποκτήσει τις ψυχικές αρετές, ταπείνωση, αγάπη για τον πλησίον. Διάβαζε με πολύ μεγάλο ζήλο την Αγία Γραφή και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων που τον στερέωναν πνευματικά. Πολύ τον βοήθησε και το γεγονός πως από το ξεκίνημα της μοναχικής του ζωής ακολούθησε το δρόμο αυτό με αποφασιστικότητα και υπακοή. Είχε μεγάλη επιμονή στην προσπάθειά του να κόψει το θέλημά του και να μην δικαιολογείται στον γέροντά του. Του υποτασσόταν με απόλυτη εμπιστοσύνη και δεν άλλαξε την τακτική του αυτή ούτε όταν έγινε προϊστάμενος της Σκήτης.

κοντά σε όλους τους άλλους αγώνες, τους οποίους έκανε θεληματικά, σύντομα προσθέθηκε και να ακούσει ο Σταυρός. Τον επισκέφθηκε μια σοβαρή αρρώστια. Είπαμε στα προηγούμενα με ποια αρρώστια τον δοκίμασε ο Θεός στην παιδική του ηλικία. Αργότερα, λόγω των μεγάλων ασκητικών αγώνων, απόκτησε πολλές αρρώστιες, από τις οποίες υπόφερε ως το θάνατό του. Πρώτα άρχισαν να πονούν τα πόδια του, επειδή στεκόταν όρθιος κατά τις ατελείωτες ώρες της προσευχής. Μόλις βελτιώθηκε κάπως η κατάσταση των ποδιών του, άρχισε να υποφέρει από ζαλάδες. Μετά, τα μάτια του έπαθαν γλαύκωμα και για κάποιο διάστημα δεν έβλεπε καθόλου. Όταν με τη βοήθεια του Θεού απαλλάχθηκε από το πρόβλημα αυτό, ξαναγύρισαν οι πόνοι στα πόδια, ενώ δημιουργήθηκε και η υδροπικία. Το 1833 οι διάφορες αρρώστιες του χειροτέρεψαν τόσο πολύ που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του στη Σκήτη και να πάει στην κοντινή πόλη Μπέλεφ για να θεραπευτεί από το γνωστό του γιατρό Γιέτ. Στο μέλλον όμως μια μεγαλύτερη αρρώστια τον περίμενε. Ανήμερα το Πάσχα του 1836, στις 29 Μαρτίου, τα μεσάνυχτα ακριβώς, ο πατέρας Αντώνιος βάδιζε βιαστικά το δασικό δρόμο που οδηγεί στο μοναστήρι για να παρακολουθήσει τον όρθρο. Εκεί στο δρόμο χτύπησε άσχημα το δεξί του πόδι πάνω σε ένα κορμό βελανιδιάς. Αν και πονούσε πολύ, πίεσε τον εαυτό του να σταθεί όρθιος όσο κρατούσε η αναστάσιμη ακολουθία. Τα πόδια του τον πονούσαν ήδη από την καθημερινή και πολυχρόνη ορθοστασία στην προσευχή. Τώρα, μετά την πληγή και τις προσπάθειες που έκανε για να σταθεί όρθιος, πλήγιασαν περισσότερο. Οι γιατροί ήταν πρόθυμοι και ήθελαν να βοηθήσουν, μα δεν μπορούσαν να διαγνώσουν την αρρώστια του. Τα πόδια του στο μεταξύ, από τις διάφορες κομπρέσες που του έβαζαν, ερεθίστηκαν. Καμία θεραπεία δεν μπορούσε να τον

βοηθήσει. Για διάστημα 6 μηνών περίπου δεν μπορούσε να βγει από το κελί του. Αν και παρουσιάστηκε κάποια βελτίωση, η αρρώστια δεν υποχωρούσε. Σ' όλο το διάστημα των 30 χρόνων που απόμειναν ως την κοίμησή του, τα πόδια του τον πονούσαν πολύ και ο πατέρας Αντώνιος υπόμενε τους πόνους με υποδειγματική καρτερία. Η πνευματική του κατάσταση αυτή την εποχή διαγράφεται σε ένα γράμμα που έστειλε σε ένα συγγενή του στη Μόσχα που αρρώστησε κι αυτός βαριά τον ίδιο καιρό.

Παρηγοριέμαι με την ελπίδα πως θα έχω την ευχαρίστηση να σε επισκεφθώ σύντομα αν η κατάστασή μου βελτιωθεί. Ο Θεός όμως πολλές φορές ευδοκεί διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε εμείς. Όπως εσύ περιορίζεις τις μετακινήσεις σου με το να πηγαίνεις από το ένα δωμάτιο στο άλλο, έτσι κι εγώ μπορώ να μετακινούμε από τον καναπέ που είναι κοντά στη στόφα μέχρι τον πάγκο μου. Αλλά δεν με νοιάζει τόσο για τις δικές μου αρρώστιες όσο για τα δικά σου βάσανα. Από τις διδαχές των Αγίων Πατέρων γνωρίζω πως κάθε πειρασμό ή αρρώστια μας τα στέλνει ο Θεός για να θεραπεύεται η αδύνατη ψυχή μας. Αν το σώμα μας υποφέρει, ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας, τις παλιές και τις καινούργιες, και μας εμποδίζει να αμαρτάνουμε στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να δοξολογούμε με όλη μας την καρδιά το Θεό που είναι τόσο έσπλαχνος ώστε να γυρίζει όλα για το καλό μας και γι' αυτό επιτρέπει να αρρωσταίνουμε. Δεν πρέπει να αγωνίζουμε. Αυτός είναι ο λόγος που προσπαθώ με τη βοήθεια του Θεού να υπομένω καρτερικά την αρρώστια μου. Αν καμιά φορά τα πόδια μου πονούν, υποφέρω με υπομονή. Αν τα φάρμακα μου τελειώνουν, δεν ανησυχώ. Αν δεν μπορώ να κάθομαι, ξαπλώνω. Όταν τα πλευρά μου πονούν, επειδή πλαγιάζω πάνω τους, σηκώνομαι ήρεμα, χωρίς να ταράζομαι. Αν μου συμβεί κάτι δυσάρεστο, προσπαθώ να το υπομένω χωρίς να γονγκίζω. Κι εγώ ίδιος πολλές φορές προξένησα πόνο σε άλλους, είτε το ήξερα είτε όχι. Τρώω οποιοδήποτε φαγητό μου προσφέρουν, είτε μου αρέσει είτε όχι. Για όλα δοξολογώ το Θεό. Ιδιαίτερα τον ευχαριστώ που δεν με στέρισε από την ανάγνωση των βιβλίων και δεν με εμπόδισε να αναπέμπω τις ανάξιες προσευχές μου. Ποτέ δεν είχα τόσο καιρό να διαβάζω ψυχοφελή βιβλία όσο τώρα, στη συνεχιζόμενη αρρώστια μου. Δεν ξέρω πώς να ευχαριστήσω το Θεό μου για όλες τις ευεργεσίες Του. Αυτή είναι η ψυχική μου κατάσταση σε όλο το διάστημα που είμαι άρρωστος. Δεν σου κρύβω τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται με σένα. Ίσως υπομένεις στο σταυρό σου με περισσότερη ηρεμία από ότι εγώ. Αυτό θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα. Αν δεν έχεις υπομονή και η θλίψη σε κάνει να λιποψυχείς, δεν ξαφνιάζομαι. Είμαστε από τη φύση μας αδύνατοι και απελπιζόμαστε εύκολα. Λιποψυχούμε κάτω από το βάρος των βασάνων. Η λιποψυχία και ανυπομονησία όμως δεν μας βοηθούν καθόλου. Αντίθετα, μας δημιουργούν περισσότερη κατάθλιψη. Γι' αυτό σε παρακαλώ, στο όνομα του Θεού, να κάνεις όσο μπορείς κουράγιο. Μόνοι μας δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ούτε υπομονή, ούτε θάρρος, ούτε και ευγνωμοσύνη. Αυτά και κάθε άλλη ευλογία δεν προέρχονται από τους ανθρώπους, αλλά εκ του Πατρός των Φώτων. Γι' αυτό πρέπει να σηκώσουμε τα μάτια της ψυχής μας ψηλά σε εκείνον που βρίσκεται στον ουρανό και να εικετέψουμε την αγαθοσύνη Του, έτσι. Κύριε, εσύ γνωρίζεις ποιο είναι το συμφέρον μου. Σε σένα ελπίζω, Κύριε. Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στο Άγιο θέλημά Σου. Κάνε με ό,τι νομίζεις. Αν μου ανοίξεις τις θύρες του ελαίου Σου, θα γίνω καλά. Αν κρίνεις πως πρέπει να πιω κι άλλο από το πικρό ποτήρι των θλίψεων για να απαλλαγώ από τις ολέθριες συνέπειες της αμαρτίας, ας είναι ευλογημένο. Ας γίνει το δικό σου θέλημα, όχι το δικό μου. Μόνο μη με καταλήψεις τη θλίψη μου. Βοήθησέ με. Γίνου καταφυγή μου στις δοκιμασίες που περνάω. Όπως δοκιμάστηκες κι εσύ, έτσι στείλε μου γρήγορα τη βοήθειά σου και σταθερή υπομονή με δοξολογία σε όλες μου τις αρρώστιες, στις θλίψεις, στις δυστυχίες, στις δοκιμασίες, τους πειρασμούς και τις ανάγκες της ψυχής και του σώματος. Έτσι μας διδάσκει να προσευχόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ. Αν υποταχθείς με αυτόν τον τρόπο στο θέλημα του Θεού όταν είσαι άρρωστος, πιστεύω πως η χάρη του Θεού θα σπεύσει να σε επισκεφθεί,
να χαρίσει ειρήνη και παρηγοριά στην καρδιά σου και ανακούφιση στο σώμα σου.

Έτσι δίδασκε ο πατέρας Αντώνιος στους άλλους την υπομονή. Η πνευματική δύναμη που είχαν οι συμβουλές του δείχνει πως τις έδινε με βάση τη δική του εμπειρία, ότι ο ίδιος προσωπικά ήταν το μεγαλύτερο παράδειγμα υπομονής στις αρρώστιες. Μόλις ο πατέρας Αντώνιος ανακουφιζόταν κάπως από τη βαριά του αρρώστια, συνέχιζε το προηγούμενο καθήκον του ως προϊστάμενος της Κήτης. Κι άλλη όμως μεγαλύτερη δοκιμασία τον περίμενε. Ο πατέρας Αντώνιος ποτέ δεν απόκαμε από το βάρος που είχαν τα υπερβολικά καθήκοντά του, οι στερήσεις του και οι ασκητικοί αγώνες του. Κουβαλούσε το σταυρό της αρρώστιας του με υπομονή και δοξολογία στο Θεό. Και ο Κύριος που ετάζει καρδίας και νεφρούς εκείνων που αγαπά και τους χορηγεί ότι ωφελεί την ψυχή τους, του φόρτωσε και καινούριο σταυρό. Ήταν τόσο βαρύς που ακόμα και ένας θαραλέος ασκητής σαν και εκείνον παραλίγο να καταρρεύσει. Ο σταυρός αυτός ήταν το αξίωμα του ηγουμένου. Στις 30 Νοεμβρίου 1839 ο Σεβασμιότατος Νικόλαος, επίσκοπος της Καλούγκα, τελείως αναπάντεχα κάλεσε τον πατέρα Αντώνιο στο επισκοπείο. Στις 3 Δεκεμβρίου τον διόρισε ηγούμενο του μοναστηριού Μαλογιαροσλάβετς στο Πλάνκ Άιλαντ. Στο μοναστήρι αυτό από τις αρχές του αιώνα έπαιρναν ηγουμένους από την Όπτινα. Ο χωρισμός του πατέρα Αντωνίου από την πνευματική του οικογένεια ήταν συγκινητικός. Είχε ζήσει μαζί της 18 χρόνια, στην αρχή ως ταπεινός αδερφός και αργότερα ως στοργικός πατέρας. Δεν ήταν εύκολο στον άρρωστο γέροντα να αποχωριστεί την αγαπημένη του ησυχία της Κήτης, όπου έλπιζε πως θα τελειώσει τον βίο του με προσευχή ειρηνικά. Θυμήθηκε όμως τα λόγια των πατέρων: «Η υπακοή είναι μεγαλύτερη αρετή από την προσευχή και την νηστεία». Ο πατέρας Αντώνιος με πολλά δάκρυα, με μεγάλη θλίψη και συντριβή καρδιάς, αλλά με απόλυτη υποταγή, ξεκίνησε για τον προορισμό του. Τον συνόδευαν οι ευχές και οι εκδηλώσεις αγάπης των αδερφών, τόσο της Κήτης όσο και του μοναστηριού της Όπτινα.

Η πρόνοια του Θεού ευδόκησε, ώστε και οι τρεις αδερφοί Πουτίλοφ να είναι ταυτόχρονα ηγούμενοι σε τρία ονομαστά μοναστήρια. Ο μεγαλύτερος, ο Μωυσής, στο μοναστήρι της Όπτινα. Ο δεύτερος, ο Ισαΐας, στο μοναστήρι του Σάροφ. Και ο πατέρας Αντώνιος, στο μοναστήρι του Μαλογιαροσλάβετς. Ο μεγαλύτερος, ο πατέρας Μωυσής, φαίνεται πως ήταν γεννημένος ηγέτης. Οι αγώνες του και οι θλίψεις που πέρασε ως ηγούμενος ξεπέρασαν κατά πολύ εκείνους των αδερφών του. Τους υπόμενε όμως με μεγάλη γενναιότητα και καρτερία, σαν να μην ένιωθε το βάρος τους ή τουλάχιστον δεν το δείχνε. Τα αδέρφια του συχνά απόκαμαν κάτω από το βάρος της ηγουμενίας. Ο πατέρας Ισαΐας, που αρχικά ήταν οικονόμος και αργότερα ηγούμενος στο Σάροφ, σε γράμματα που έστελνε στα αδέρφια του, παραπονιόταν με πολύ δυνατή και παραστατική γλώσσα για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ως ηγούμενος. Έγραφε ανάμεσα στ' άλλα. «Αναφέρατε δύο αδερφές, τη Μάρθα και την Μαρία, που υπηρέτησαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο Σωτήρας μας εγκομίασε τον ζήλο και τον δύο. Εγώ όμως που ακολουθώ το δρόμο της Μαρίας, εκνευρίζομαι με τα καθήκοντά μου να ικανοποιώ τις σωματικές ανάγκες των αδερφών στο μοναστήρι. Δεν αξίζω ούτε τον μακαρισμό του Θεού, ούτε και τον έπαινο των ανθρώπων, γιατί δεν έχω υπομονή. Μου φαίνεται πως στηρβάζω και δουλεύω όχι για τη σωτηρία μου, αλλά για την απώλειά μου. Όταν εγκατέλειψα τον κόσμο στην αρχή ως δόκιμος, έλεγα μέσα μου, «Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα έγκυκεν». Τώρα ψάλλω, «Η ημέρα προέκοψεν, η δε νύξ έγκυκεν». Έτσι είναι, αδερφέ μου, σου περιγράφω με λίγα λόγια την ηχτρή μου κατάσταση. Άκουσα ένα γέροντα να λέει πως το να γίνεις ιδρυτής μοναστηριού ισοδυναμεί με μαρτύριο. Το να γίνεις όμως οικονόμος ισοδυναμεί με το να είσαι τελώνης, και αυτό είναι πέρα ως πέρα αλήθεια. Πραγματικά δεν ξέρω αν σώζουμε τους άλλους. Στην προσπάθεια μας όμως να σώσουμε τους άλλους, η δική μας σωτηρία είναι αμφίβολη, εκτός κι αν λυπηθεί και σώσει ο Θεός και εμάς που βρισκόμαστε μέσα σε ατέγιωτες μέρημνες και φροντίδες για εξωτερικές υποθέσεις. Οι εμπειρίες Αγίων Ανδρών μας δείχνουν πόσο οι εξωτερικές φροντίδες αδυνατίζουν την ψυχή μας και αποσπούν την προσοχή μας από τον Θεό. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ έχω τόσες φροντίδες ώστε δεν μου μένει καθόλου ελεύθερος χρόνος. Ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε γιορτή, ούτε καθημερινή δεν είμαι ελεύθερος να σκεφτώ λίγο τον εαυτό μου. Ο ηγούμενος είναι σαν την ανθρώπινη καρδιά, όπου το αίμα ρέει και κινείται φυσιολογικά. Αρχίζει η μέρα και πρέπει συνέχεια να καθοδηγεί ανθρώπους, να τους στέλνει στα διάφορα διακονήματα. Οι ικανοί είναι λίγοι, γι' αυτό και ο σταυρός μας είναι βαρύς. Έχω την εντύπωση πως είναι καλύτερα να είσαι άρρωστος και να υποφέρεις, παρά να έχεις την ευθύνη της σωτηρίας των άλλων. Ο Άγιος Αρσένιος ο Μέγας είπε πως κάθε άνθρωπος έχει το θέλημά του, ενώ στον ουρανό οι άγγελοι έχουν το ίδιο αμετάβλητο θέλημα να δοξολογούν το Θεό, το Δημιουργό των όλων. Το να είσαι ηγούμενος κάτω από τέτοιες ηθίκες είναι ένα καθήκον πολύ επαχθές που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωτηρία σου. Πόσο μεγάλος ήταν ο Μωυσής, ο ηγέτης των Ισραηλιτών. Κι αυτός όμως αμάρτησε και αμφισβήτησε τη δύναμη του Θεού στα νερά της μεράς. Και εκεί οδηγήθηκε από τους συνεχείς γονγκισμούς του λαού. Δεν βλέπουμε να γίνεται σήμερα αυτό που γινόταν παλιά. Μάλιστα, και ακόμα χειρότερα. Ακούγονται συνέχεια φλιαρία και γονγκισμός, αναστεναγμοί και θλίψεις, και όλα αυτά κάνουν αθέλητα τους ηγουμένους να κλονίζονται, τους δυνατούς να νιώθουν αδύναμοι. Ίσως το αξίωμα της ηγουμενίας να είναι λιγότερο επικίνδυνο όταν ζει κανείς ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν μια ψυχή και μια καρδιά. Αυτό όμως είναι πολύ ασυνήθιστο σε αυτή τη ζωή.

Και ο πατέρας Ισαΐας κλείνει τα παράπονά του για τις ταλαιπωρίες που έχει ως ηγούμενος με χριστιανικό πνεύμα υπακοής στο θέλημα του Θεού. Είναι αλήθεια πως ο σταυρός της ηγουμενίας δεν είναι ελαφρύς. Αυτή είναι μια δυσκολία που είχε αντιμετωπίσει και ο Μωυσής. Ο Χριστός μας ενδυναμώνει στον αγώνα αυτό με τα ακόλουθα λόγια. «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, είναι ατής την ψυχήν αυτού θή υπέρ των φίλων αυτού». Γι' αυτό, ας τελειώσουμε τη φτωχή μας ζωή με απόλυτη πίστη στον Κύριο και Σωτήρα μας. Ιησού Χριστό, που υπόφερε για μας και αναστήθηκε εκ νεκρών. Αυτός είπε πως «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Είναι αλήθεια πως όλες οι δυσκολίες που αναφέρονται παραπάνω για τους ηγουμένους ήταν ακόμα χειρότερες για τον πατέρα Αντώνιο για πολλούς λόγους. Αφού πέρασε 5 χρόνια στην καρδιά των δασών του Ροσλάβ και άλλα 18 χρόνια στην ησυχία της Σκήτης, το μοναστήρι του Μαλογιαροσλάβετς του φάνηκε σαν θορυβώδης πρωτεύουσα, όπως ομολογούσε ο ίδιος αργότερα. Δεν του ήταν καθόλου εύκολο να συνηθίσει τη ζωή σε ένα αστικό μοναστήρι. Το κακό ήταν πως βρισκόταν δίπλα σε ένα κεντρικό δρόμο, και το ακόμα χειρότερο για τον πατέρα Αντώνιο, που είχε συνηθίσει στους αυστηρούς κανόνες μιας ενιαίας αδερφότητας, ήταν πως η αδερφότητα αυτή είχε σχηματιστεί από τη συγχώνευση 2 αδελφοτήτων. Δηλαδή, στους 7 αδερφούς του μοναστηριού προστέθηκαν άλλοι 12 που ήρθαν από άλλο μοναστήρι. Ακόμα, ο ηγούμενος Αντώνιος υπόφερε από οξύς πόνους στα πόδια που για πολύ καιρό δεν τον άφηνα να βγει από το κελί του. Δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να επιτηρεί όλα όσα γίνονταν στο μοναστήρι, ούτε και να δίνει προσωπικά τις απαραίτητες οδηγίες. Τις εντολές του αναγκαζόταν να τις δίνει μέσω άλλων. Είναι αυτονόητο πως η διαδικασία αυτή προκαλούσε πολλές δυσκολίες και προβλήματα. Αν σ' όλα αυτά προσθέσει κανείς το γεγονός πως ο πατέρας Αντώνιος ήταν φτιαγμένος από τη φύση του περισσότερο να υπακούει και να διάγει συγχαστική ζωή και όχι να διατάζει άλλους, τότε εύκολα εξηγείται γιατί ήταν εξαντλημένος από το σταυρό της ηγουμενίας και συχνά έπεφτε σε απόγνωση.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Κωδικόρη 919. Η καλή συντροφιά.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατέ, θα πούμε λίγα λόγια για τον πιο μεγάλο ποιητή της Εκκλησίας μας, τον Ρωμανό το Μελωδό, του οποίου τη μνήμη γιορτάζει η Εκκλησία μας την 1η Οκτωβρίου. Παρότι δεν έχει ανάγκη προβολής, αφού ονομάζεται Πίνδαρος της χριστιανικής ποιήσεως και εξισώνεται με τον προφητάνακτα Δαβίδ, εν τούτης η Εκκλησία τον προβάλλει ως πρότυπο προς μίμηση. Σε τι να μιμηθούμε όμως το μεγάλο ποιητή? Το ποιητικό του ταλέντο είναι απόλυτα δικό του. Του το δόρισε η φύση. Του το χάρισε ο Θεός, όπως ο ίδιος μας πληροφορεί. Είναι άλλωστε τόσο υψηλό που δεν το φτάνουμε. Όμως η δική του προσφορά βρίσκεται στο ότι αυτό το φυσικό του τάλαντο, αυτό το θείο δώρο το εκλιέργησε, το ανέπτυξε, το αξιοποίησε. Αυτό είναι ένα σημείο που ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο, κάθε χριστιανό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο ταλέντο, σ' όλους δίνει κάποιο χάρισμα ο Θεός. Και η Εκκλησία μας προτρέπει να καλλιεργήσουμε και να αυξήσουμε, και πιο πολύ μας καλεί να αξιοποιήσουμε το τάλαντο αυτό, να μην το κρύψουμε στη γη και στα γήινα, να μην το σπαταλήσουμε στα πρόσκυρα και επιπόλαια πράγματα. Ο Ρωμανός ο Μελωδός το αύξησε και το εκατοπλασίασε και το επέστρεψε πολλαπλάσιο στο δωρητή του. Μια έμπνευση του έδωσε η χάρη του Θεού, μια χορδή καλλικέλαδη, και εκείνος την έκανε χίλιες χορδές, χίλιους ύμνους που τους έκανε μόνιμη ψαλμωδία της Εκκλησίας, με τις οποίες υμνολογείται το Άγιο Όνομα του Θεού. Ο Ρωμανός ο Μελωδός εφρόντισε να βάλει μέσα στην ποιησή του τους παλμούς της Αγίας Γραφής για να μαθαίνουν οι πιστοί τα μεγαλεία του Θεού. Έκανε τους ύμνους του κατάλληλους για να επικοινωνούν οι άνθρωποι με τον κόσμο των αγγέλων και να ενώνουν μαζί τους τα όσανα. Ο Ρωμανός ο Μελωδός μας έμαθε την άλλη γλώσσα, εκείνη με την οποία περνάνε τα θεία λόγια στους ανθρώπους και τα ανθρώπινα στο θείο. Και είναι αυτή η γλώσσα που ονομάζεται πίστη. Και το Θείο ημί και τους ανθρώπους διδάσκει μαθήματα πίστεως. Στην Αγία Γραφή μας λέγει βρίσκεται αυτή η αλήθεια, και αυτή είναι ακριβώς διδάσκει και ζει η Εκκλησία. Αυτή τη γλώσσα μιλάνε οι πιστοί, με την οποία επιτυχώς κατορθώνουν γνώσιν άγνωστον γνώνε. Ο Ρωμανός ο Μελωδός γεννήθηκε στην έμεσα της Συρίας, η οποία ήταν σπουδαίο κέντρο ελληνικής παιδείας και πολλοί αναδείχθηκαν εκεί στα γράμματα. Στη Συρία μεγάλωσε και εκεί πήρε την πρώτη του μόρφωση. Η παιδεία του ήταν σαφώς ελληνική και πιο πολύ θα λέγαμε ελληνιστική. Αυτό συμπεραίνουμε από τα κείμενά του. Διαπιστώνουμε ότι ήταν ένας πολύ καλός χειριστής της ελληνικής γλώσσης και μάλιστα της κοινής, η οποία περισσότερο χρησιμοποιείται στην περιοχή. Από το πλούσιο λεξιλόγιο του και την καλή χρήση των λέξεων οδηγούμαστε να διακρίνουμε ότι ήταν καλός γνώστης των Ελλήνων ποιητών και ρητόρων και ήταν κάτοχος μιας γενικής παιδείας η οποία τον κάνει καλό χειριστή των νοημάτων. Όμως κύρια πηγή των εμπνεύσεων είναι οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, και πιο πολύ ο Βασίλειος Ελευκίας και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πηγές του επίσης είναι τα συγγράμματα του Μεγάλου Αθανασίου, του Γρηγορίου του Θαυματουργού, του Γρηγορίου Νήσης και του Κυρίλου Αλεξανδρίας. Κοντά σε όλους αυτούς, εντρυφώντας τα συγγράμματά τους, έμαθε ο Ρωμανός ο Μελωδός την Ορθόδοξη Θεολογία και τους όρους της χριστιανικής πίστεως. Διδάχθηκε την Αγία Γραφή από τη σοφία τους και προπάντων από την εμπειρία τους. Οι πατέρες ζούσαν τα διδάγματα της Γραφής, ένιωθαν τη θεία τους προέλευση και δίωναν το θαύμα της αποκαλυμμένης από τους προφήτες και τον Σαρκοθέντα Υιό και Λόγο του Θεού αλήθειες, την οποία και γεύονταν ως αλήθειες σωτηρίες.
Για τους πατέρες, τα πρόσωπα της Γραφής και οι Άγιοι της Εκκλησίας ήσαν όργανα του Αγίου Πνεύματος. Με τον όσιο βίο τους και τη δασκαλία τους και τον υπέρχριστο μαρτυριό τους και την ομολογία τους, την εγκρατειά τους και την αρετή τους, εσάλπιζαν ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετου. Με την ίδια εκτίμηση και αγάπη μας προσφέρει και ο Ρωμανός ο Μελωδός τη δασκαλία της Γραφής και τα πρόσωπα των Αγίων. Τα διανθίζει με την ποιητική του δυνότητα και μας τα προσφέρει ολοζώντανα και θεοκίνητα με τη μελωδική του τέχνη που τη διδάχθηκε στη Σχολή των Αγγέλων. Δίνει με αυτόν τον τρόπο τις ελληνικές λέξεις με το βάθος της σοφίας του Θεού και τις κάνει ολοφώτινες, αφού το καινούργιο του σημάτιο είναι το φως Χριστού, το άειλο φως της θεότητος, ο οποίος είναι το φως το αληθινόν, το ερχόμενο στον κόσμο. Συνδυάζει λοιπόν ο Ρωμανός άριστα ελληνομάθεια και χριστομάθεια και κάνει την ελληνική και μουσική του μόρφωση όργανα που οδηγούν στην εν Χριστώ μεταμόρφωσή μας. Αυτή τη μεταμόρφωση την εν Χριστώ συνειδητοποιεί ότι έχει υποστεί και ο ίδιος. Γι' αυτό και παίρνει την απόφαση να γίνει Απόστολος Χριστού, διάκονος στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Χειροτονήθηκε διάκονος στη Βηρητό, στο Ναό της Αναστάσεως, στην Αγία αυτή η Εκκλησία προσφέρει το διακονημά του. Πόσα χρόνια διακόνησε εκεί δεν το γνωρίζουμε. Στα χρόνια που βασιλιάς στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Αναστάσιος, όπως μας πληροφορεί ο βιογράφος του, ήρθε ο Ρωμανός στην Κωνσταντινούπολη και διέμενε στη Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Κύρου. Εκεί έλαβε το χάρισμα να συντάσσει και να μελοποιεί κοντάκια.

Είναι άξιο πολλής προσοχής ότι ο Ρωμανός που είναι ο μεγαλύτερος συντάκτης κοντακίων και ο περιφημότερος ποιητής της χριστιανικής ποιήσεως δεν υπερηφανεύεται για το μεγάλο του ταλέντο. Δεν το θεωρεί δικό του κατόρθωμα. Δεν σφετηρίζεται το χάρισμα. Αποδίδει τα του Θεού το Θεό. Το μεγάλο του ταλέντο του το χάρισε ο Θεός μας, λέγει. Πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί κατεβαίνων εκ του Πατρός των φώτων. Έχει συνείδηση της δωρεάς ο Ρωμανός και είναι θαυμαστός ο τρόπος που έλαβε άνωθεν το χάρισμα. Με ένα θαύμα, με μια έκτακτη θεία παρέμβαση. Τη φανέρωσε ο ίδιος, μας το μεταφέρει ο συναξαριστής ως εξής. Ένα βλαδία διάγων και διανυκτερεύων και λιτανεύων εν τη πανηχύρη των βλαχερνών, υπέστρεφε πάλιν στα κύρου. Εν μια των νυκτών, κοιμωμένο αυτό, εφάνει καθύπνουση υπεραγία Θεοτόκος και επέδωκε τόμων χάρτου και είπε, λάβε τον χάρτην και κατάφαγε αυτόν. Ενόμισε νουν ο Άγιος, ανοίξε το στόμα και καταποιεί τον χάρτην. Ειν δε η εορτή των Αγίων Χριστουγέννων και ευθέως εγερθείς εκ του ύπνου, εθαύμαζε και εδόξαζε τον Θεόν. Ήτα αναβάσεις τον άμβονα, ήξα το του ψάλιν, η παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Δηλαδή, ο Ρωμανός ως κληρικός και όριμος πια στην ηλικία, πήρε μέρος στην πανηχίδα των βλαχερνών, με μεγάλη ευλάβεια μετήχει στην ολονύχτια αυτή ακολουθία και τη λιτανία. Ήταν ακόμη νύχτα και κοιμήθηκε. Στον ύπνο του, μέσα σ' όνειρο, είδε ότι φανερώθηκε μπροστά του η υπεραγία Θεοτόκους και του έδωσε ένα κομμάτι χαρτί και του είπε, πάρε αυτό το χαρτί και φάτο. Νόμισε λοιπόν ο Άγιος ότι πρέπει να ανοίξει το στόμα του και να καταπιεί αυτό το χαρτί. Ήταν πια η γιορτή των Αγίων Χριστουγέννων. Ξύπνησε αμέσως και θαύμαζε γι' αυτό το όνειρο και δοξολογούσε το Θεό. Χωρίς να χάσει καιρό, ανέβηκε στον άμβονα και άρχισε να ψέλνει η παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Ήταν το πρώτο του κοντάκιο και είναι αρκετό για να ονομαστεί πίνδαρος της εκκλησιαστικής ποιήσεως. Λιτότατο και περιεκτικότατο, το κοντάκιο αυτό πεανίζει με λέξεις εκφραστικότατες τον πεάνα της θείας οικονομίας. Το καντάκιον λοιπόν η Παρθένος σήμερον ήταν το πρώτο ποίημα του Ρωμανού του Μελωδού, μας λέγει ο συναξαριστής του. Στη συνέχεια συνέθεσε πολλά άλλα χίλια κονδάκια, τα οποία τα έγραψε ο ίδιος και φυλάσσονταν στη μονή του εν της Κύρου. Εκεί τα γνώρισε ο συγγραφέας του πρώτου βίου του. Δεν σώθηκαν πληροφορίες για το βίο του παρά ελάχιστες. Γι' αυτό δεν γνωρίζουμε αν ταξίδεψε σε άλλες περιοχές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη, όπου έγραψε ύμνο στον Άγιο Δημήτριο, τον οποίο σεβόταν ιδιαίτερα. Δείγματα αυτών των ύμνων αναφέρουμε τα εξής. Τον ύμνο 15 που λέγει, όλων των νουν της άνω πτερός σας, των γηίνων απέστης ως δεινών και φθαρτών του Χριστού οπλήτα Δημήτριε. Και το 13ο ύμνο που λέγει, άρητος νυν η χάρις υπάρχει των θαυμάτων σου μάρτης, ειν αυθόνος ημίν τη συμπολίτης προβάλεσε. Στο 10ο επαινεί ο Ρωμανός τον Άγιο Δημήτριο ως εξής, νικηφόρον αθλητήν το αθανάτο δεσπότη, στρατιώτην δυνατόν του βασιλέως της δόξης, Δημήτριον η πιστή ανυμνήσωμεν λέγοντες, καλός καμών εκομίσω ζωήν την αιώνιον. Και στον οίκο διαβάζουμε, ιδούγαρε έκαστος πιστή προσερχόμενος το ζώον τη λειψάνω σου, τριγά ως εκ παραδείσου ζωήν αιώνιον. Θέλει να υπογραμμίσει με αυτόν τον τρόπο ο
ότι τον άνθρωπο δεν τον καταξιώνουν οι τίτλοι, αλλά η πρόοδος στην αρετή. Όποιος προοδεύει στην αρετή έχει περισσότερο συνέστηση της αμαρτωλότητος. Οι όσοι και οι Άγιοι έχουν συνείδηση του τι σημαίνει αμαρτία. Έχουν ελευθερωθεί από αυτή, αλλά βλέπουν να στέκει μόνιμη απειλή. Εμείς λέμε δεν έχω αμαρτίες, δεν είμαι αμαρτωλός, επειδή είμαστε ασυνείδητοι, χωρίς συνέστηση. Οι Άγιοι λένε μαζί με τον Ρωμανό, ρηρίποτε η ψυχή μου, ενδεδειμένη των χιτώνα των πτεσμάτων μου. Έτσι αισθάνονται όσοι έχουν κάνει προόδους στη χριστιανική πνευματικότητα. Προσεύχονται με συντριβή και ταπεινοφροσύνη και ζητάνε συγχώρεση και άφηση. Γνωρίζουν ότι είναι επίπονος ο δρόμος της αρετής και κατορθώνεται με θυσίες και αγώνες πνευματικούς. Έχουν προσωπική πείρα την αγιότητα. Δεν την κατακτά την αγιότητα ο άνθρωπος. Είναι θείο δώρο που το δωρίζει στους αγωνιστές εκείνος που είναι αληθινά Άγιος, ο Πανάγαθος Θεός. Γι' αυτό ο Άγιος Ρωμανός που έχει το φρόνημά του ταπεινό λέγει «Ρερίποτε η ψυχή μου, ενδεδειμένη των χιτώνα των πτεσμάτων μου, όψω με σε καγό Ιησού, φωτίζοντα την διανιά μου». Ακόμη και στο στόμα της υπεραγίας Θεοτόκου βάζει την ερώτηση προς το γιο της και Θεό της, το βρέφος της, τον Ιησού. Υψηλέ βασιλεύ, πώς ο ουράνιος ήλθες προς τους κοϊκούς. Ηράστης άραγε το σπήλαιον και την φάτνη. Τίποτε δεν είχα να σου προσφέρω ως κατάλημα. Επίησάς με όλου του γένους μου και στόμα και κάφημα. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός με παρόμοιο ύμνο σύμνησε την υπεραγία Θεοτόκου. Ύμνος κατανυκτικού ετώνησε για τη σταύρωση του σωτήρα μας. Τιμητικούς επένους στη γέννηση του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Υμνολόγησε τους πρωτόπλαστους. Επένεσε τη θυσία του Αβραάμ και πρόβαλε τους Αγίους και τους μάρτυρες ως πρότυπα που δόξασαν τον Κύριον μας Ιησούν, ως άριστα παραδείγματα που οφείλουμε να τους μιμούμαστε.

Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Ρωμανός ο Μελαδός ήταν αυλικός κοντά στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Το έργο του, εισέκαση των σεισμών και εμπρισμών, το έγραψε για να σκιαγραφίσει τα γεγονότα που συνέβησαν στη στάση του Νίκα το 532. Ήταν παρόν και τα περιγράφει όπως ο ίδιος τα έζησε. Σε αυτό το έργο του μας πληροφορεί ότι οι ναοί της Αγίας Σοφίας και της Αγίας Ειρήνης που καταστράφηκαν στη στάση του Νίκα παρέμειναν ακόμα ερήπια. Έβλεπον δε άρτη γράφει τους ναούς τους ιερούς κειμένους εις το έδαφος. Και σε άλλο σημείο κάνει αναφορά στην ανέγερση της Αγίας Σοφίας που άρχισε να κτίζεται το 532 και τα εγγένειά της έγιναν το 537. Στα διασωθέντα ποιήματά του δεν αναφέρεται στην τελετή των εγγενείων ούτε στο σεισμό που έγινε το 565. Συμπεραίνομαι έτσι ότι ως χρονολογία του θανάτου του πρέπει να θεωρήσουμε την περίοδο 537-565 και ως πιθανότερο θεωρείται το 560 και ως τόπος το μοναστήρι του Εντισκύρου. Επάξια η Εκκλησία κατέταξε το Ρωμανό το Μελωδό μεταξύ των Αγίων της και στηριζόμενη σε άλλες πληροφορίες που χάθηκαν όρισε να τελείται η σύναξή του την 1η Οκτωβρίου. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός γνώρισε μεγάλη φήμη όταν ακόμη ζούσε και έφερε τον τίτλο Κύριος, ο οποίος το απενεμήθη στη βασιλεύουσα. Ο τίτλος αυτός διδόταν σε επίσημα πρόσωπο ως διάκριση. Έτσι στην ακροστοιχίδα του κοντακίου του στους 40 μάρτυρες διαβάζουμε του Κυρίου Ρωμανού Έπι και στον ύμνο στην Ανάσταση του Κυρίου του Ρωμανού του Κύρου Ρωμανού Ένος, όμως σε άλλες ακροστοιχίδες ύμνων του όπως τους Αγίους Πάντες και στους Αγίους Τεσσαράκοντα αναφέρεται ως ταπεινός του ταπεινού Ρωμανού Ένος ή του Ελαχίστου ή του Ελαϊνού ή του Τάλα Ρωμανού Οδή ή Δέησης Ρωμανού. Αυτό σημαίνει ότι ο Ρωμανός θέλει να ματριάσει τη μεγάλη του φήμη. Αντιπαραθέτει στον τίτλο Κύριος που τον απένιμαν τους δικούς του χαρακτηρισμούς για τον εαυτό του. Ταπεινός, ελεϊνός, ταλέπορος, ελάχιστος. Πολύ έργο μας άφησε ο Άγιος Ρωμανός. Ελάχιστες πληροφορίες διασώθηκαν για το βίο του. Ότι γεννήθηκε στην έμεσα της Συρίας, ότι εκεί μεγάλωσε και σπούδασε, ότι έγινε διάκονος στη Βηρητό, στο ναό της Αγίας Αναστάσεως, ότι γνώρισε την ελληνική παιδεία, τους Έλληνες ρήτορες και ποιητές, ότι κύριο μελετημά του ήταν οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, ότι στα χρόνια που βασίλευε ο Αναστάσιος ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και διέμεινε στη Μονή της Θεοτόκου εν της Κύρου και ότι εκεί έλαβε το χάρισμα να γράφει κοντάκια με ένα όνειρο θαύμα, ότι έγραψε χίλιους ύμνους. Συμπεραίνομαι ότι στην Κωνσταντινούπολη διεύρυνε τις σπουδές του και τις γνώσεις του και εκεί εστερέωσε τη θεολογία του και την ορθοδοξία του αλλά και την ποιητική του τέχνη. Στα χρόνια του Ιουστινιανού τιμήθηκε με τη διάκριση Κύριος και κατέλευε μια ξεχωριστή θέση ως αυλικός κοντά στον Αυτοκράτορα όπου και έγινε εκφραστής του Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας. Τα εκκλησιαστικά προβλήματα της εποχής του με την δυναμική παρουσία του Ιουστινιανού οδηγήθηκαν σε τακτοποίηση με τη σύγκληση τριών συνόδων της Πέμπτης Οικουμενικής και δύο τοπικών. Ο Ρωμανός έπαιξε οπωσδήποτε το δικό του ρόλο. Ο Άγιος Ρωμανός έδιδε προτεραιότητα στην Αγία Γραφή και στους πατέρες. Πίστευε ότι η αλήθεια βρίσκεται στη Γραφή και διδάσκεται από την Εκκλησία. Η Γραφή είναι για αυτόν αυθεντία. Με τους ύμνους του οδηγεί τους πιστούς να μετέχουν στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας για να κατορθώνουν στέρεο ηθικό βίο σύμφωνο με τη διδασκαλία της.
Ο Άγιος Ρωμανός Ομολογός είναι ακέραιος άνθρωπος, ικανός να στηρίζει. Αξίζει να αναφέρω μερικές προτροπές τους νεοφωτίστους. Όσοι είπες πιστεύω, επίμενον πιστεύουν. Υιόν σε ο πλάστης και κληρονόμων έχει. Εκτίσω νεοφώτιστε σταυρών και βακτηρίεν. Σοφρόνι και φρόνι λοιπόν τα του Κυρίου. Υψώθη πάλι ταπεινωθείς αφήσεις. Υψώθη, επήρθη την θείεν έφτασε φύσιν. Εγένετο άνθρωπος Θεός, Θεόν φορέσας. Εύρενο να ζήτη, οχούσα ανεώθη, εικόνης εθεώθη. Οι πρώην άνθρωποι εξαπίνης άγγελοι, οι πύληνοι πύρινοι. Θα κλείσουμε το σχολείο μας στον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό με τους χαρακτηρισμούς που μας δίνει ο ημογράφος του. Σε μια άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για το έργο του. Τον ονομάζει ο ημνογράφος του Σάλπιγγα της Εκκλησίας, θεωρήτορα, έμψυχο βίβλο, στέβος δοκιμότατων, γαλήνης οδηγών, υψηλών την καρδία. Και ο Θεοφάνης στον κανόνα του χαρακτηρίζει τον Ρωμανό τον ημνογράφο ως τον θείον μυστηρίων λειτουργό και ως ιεροκήρυκα πρακτικότατο.

Στον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κύμων Παπαχριστόπουλος. Τη ρύθμιση

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Όλοι καπνίζονται. Άστο την είναι τη ζωή μου, ξέρω το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν θα ανθίσουμε από τον Κύριο. Εκλείπε να ματωρεί από τη σκήση και αν είμαστε μη υπάρχουν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος θέλουν δίστα αυτού, σκότος και τον ίξ. Ως μεγάλη μητέρα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την νίκαια ή και Ιησούς αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Αμήν. Κύριε, τέκλαξα προς Θεή

Επάντας, επίβλεψον είδε την προσευχή μου και μη μου τα δάκρυα ως μάταια αφώσει. Ήγα προσήλπεση προσκλέον και επίσου και σώθη.

Θεός των Πάντων Πατρών σου, Ανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελπώντας την Ιησού Δύσιν, ειδώντας πως στον ενώρι μου, εν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρής, κυμνήστε φωνές θυσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηγούς, διό

Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τέργο το χειρόν σου μην παρήδεις, συ πρέπει ένω, συ πρέπει

Κύριε Σάκουσον, τη προσοχή μου, ενώ τις κυβέρνησης είναι με την ηλικία σου, τους άκουσον μου την δικαιοσύνη σου, και μη θέτησης κρίση μέρα του δούλου σου, ότι ο δικαιωτής στενόπιο σου παζών, ότι κατηδίωξε ο νεκρός την ψυχή μου, και ταπείνωσε ρισκήν την ζωή μου, και κάτι σέβαινε σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και εκειδίσε με το πνεύμα μου για μια ταράχτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτη την πάση της έργης σου, εν υπήμασταν κυρών της ομελέτων. Διεφέδεσαι προς έτας κύρας μου, η ψυχή μου για την δρόση. Ταχύησα τους όρμου κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προσωπώνω σε παιμού και ομοιωθήσω με σκαταβαίνω στην Ισλάκο. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το έλεος, ότι επισήλυψα. Γνώρισον με κύριο δώρα να πορέψομαι, ότι προσέδε την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν κύριε, προσέκατε έθεγον. Δίδαξον με το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με νική ευθεία. Ένε και το όνοματός σου, κύριε, ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξει εκτρίνου τη ψυχή μου και εν το ενέσιο σου, οτρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του τρίποντα την ψυχή μου, ότι εγώ

0: Άγνος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Θεός Κύριος και επεπανεδημήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ή των μαρτύρων θαύμαστη προστασία, των ενθερμήμην αρτίος φανέντων, από ψυχής προσπέσου.

0: Κύριο Νάση, η μηδάση προείστα σου προσβάλλουσα, τη σημάσαι ρίσα το, εκ των σουτών κινδύνων, τη δε διεφύλαξε, έως νυν ελευθέρους, που κάπως το μεν δε σπινά εξ σου, στους γαρδούλους σου ζήσα ή εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κάτω μεγα ηλιός σου και κάτω πλήθος των ηκτριμών σου εξάλληψαν τον έλωμά μου. Επιπίνω πλήν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι νομιμένο εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπατώς. Σήμων ονήματων και το πονηρό μου ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωτήσε τις λόγες και νικήσει το κρίνες θέσαι. Η δούγα ανομία συνελήφθη και να αμαρτήσει και είσαι με μήτρη μου. Η δούγα αλήθεια είναι η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύπια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιόν ελευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίαση και ευπροσύνη, αγαλιάσου Θεός θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσης ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά, χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίρισον της εγκάτης μου. Μία πορεία του προσώπου σου με το πνεύμα σου το Άγιον, μία τελείνης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίανση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σοβού σου και ας ευήσε της επιστρέψουση. Ρίξε με ξαμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις αισθησία δεν το κάν, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάπηνον Κύριε, εν τη ευδοκίες της Ιών και υποδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου

Αγία και βλάβη του πολεμητόρος, ημάς πετρός ο

υπό τη γη πρόνης πολλής και κρυμμένη, εις του Θεού εσπραγνίας των πλούτων, προσβεστικός της ανθρώπου.

Κύριε Σιμών, μη βαβαρετά να απολογηθεί, να εγώ αρδώσει μη στόμα και σοφία, ή ο Ιησούντα τη φιλεύει στις πάντες, οι αντικείμενοι μη. Πάτησε στέλε και υπογονέων και δεφόμισε και νογεφίδα, και θάνατος σε Σιμών και έστεμε σου ο πάντων, δια το όνομά μου, και θρήσκε πάει Σιμών μη απόρριτη.

ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε και Αγίω στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτος και χώριζον της αιωνίας ημών. Άγιε επίκτησε και ήρθε της ασθενίας ημών. Έλεγε το όνομα του Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε και Αγίω στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστού το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και ευτυχής. Περάρτων ημών των επιμισών δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη σε δέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του.

0: πιστεύει και στον Αρχονεόν.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, στην Αγία και αμονητών πίστην, τρευσεγών και ορθοδόξων χριστιανών, στη Αυτοεκκλησία, όλη μονή ταύτη και το γέννην παντή, σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Την τιμιωτέρα των Χεροβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιεφθόρος και λόγων τυπούσαν, την όντως δε τόκος εμεγαλύνουμεν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Έπειτα σπηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

Υψηλέ βασιλεύ, τι σύ και τη στοχεύσας. Ποιητά ουρανού, τι προς γηίνου σύλληθας. Σπηλαίου ηράστης, υφάτνιε τέρφθης. Ιδού ουκέστη τόπος τη δούλη σου εν το καταλήματι. Ου λέγω τόπον, αλλού δε σπήλαιον. Ότι και αυτό τούτο αλότριον. Και τιμέν σάρα τεκούσι βρέφος εδόθη. Κλήρος γης πολλής, εμή δε ούτε φολεός. Εχρυσάμιν το άντρον, ο κατόκι σας βουλήσει, πεδίο νέων ο προαιώνων Θεός. Υπέροχε βασιλιά, ποιες σχέση έχεις εσύ με εκείνους που επτόχευσαν. Δημιουργέ του ουρανού, γιατί στους χωματένιους ήρθες. Αγάπησες το σπήλαιο ή ζήλεψες τη φάτνη. Να που δεν βρίσκεται ούτε δωμάτιο για τη δούλη σου στο χώρο που ξεπεζέψαμε. Δεν λέω μόνο δωμάτιο, μα ούτε και σπήλαιο, γιατί και αυτό εδώ είναι ξένο. Και στη Σάρα σαν έγινε μητέρα, εδόθηκε κληρονομιά μεγάλη. Σε μένα όμως ούτε φωλιά. Χρησιμοποίησα το σπήλαιο που θεληματικά κατοίκησες εσύ, νέο παιδί, ο άχρονος Θεός.

Είναι η εκπομπή επί της πηγάς και είμαστε κοντά σας και σήμερα. Σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας και σας καλωσορίσαμε με ένα ανάγνωσμα από μια φωνή που σας είναι οικία και από λόγια που μας είναι οικία ακόμα και αν μας είναι άγνωστα. Το ανάγνωσμα ήταν από τον πατέρα Ανανία Κουσθένη και τα λόγια είναι τα αμάραντα και μυρωμένα αγιοπνευματικά λόγια που δεν είναι λόγια σκέτα αλλά είναι πνεύμα, είναι η ποίηση στην υπέρτατη μορφή της. Του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, που έφαγε το ηλιτάριο που του έδωσε η Παναγία καθύπνους για να το βγάλει μετά ως αδαμάντινο λόγο, λόγο που φανερώνει την παρουσία και του Χριστού και της ενσαρκώσεως και της Παναγίας και των Αγίων μέσα στη ζωή του κόσμου και στην οικουμένη.

Ο πατήρ Ανανίας είναι ο μεταφραστής του Ρωμανού του Μελωδού και όλων των έργων του στην σύγχρονη λαλιά. Αν μπορεί να υπάρξει μετάφραση στη σύγχρονη λαλιά ή όχι, θα μας το πει ο ίδιος. Εκείνο που εμείς μπορούμε να πούμε με τα πάσης βεβαιότητος είναι ότι ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός χαρίτωσε αυτήν την δουλειά και αυτό το πόνημα, ώστε να έχουμε στη σύγχρονη ελληνική λαλιά ένα κόρπους, ένα σώμα του έργου του Ρωμανού και μάλιστα ένα σώμα σε μια γλώσσα λαγαρή, ζωντανή, σύγχρονη, που κατά την δική μας γνώμη και όχι μόνο, αλλά και κατά τη γνώμη ειδικοτέρων, διασώζει περίφημα το ποιητικό απόσταγμα και τη χάρη του πρωτοτύπου κειμένου του Ρωμανού. Και αυτό το κόρπους που θα έπρεπε να έχει γίνει από τις χρυσοστόλιστες ακαδημίες μας και από τα σοβαρότατα ή σοβαροφανή πανεπιστήμια μας, έγινε διαχειρός και διαγάπης ενός μόνον ανθρώπου που τον ακούτε συχνά από αυτήν εδώ τη συχνότητα, του Γέροντα Ανανία Κουστένη. Και εμείς έχουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σήμερα τον έχουμε εδώ να μιλήσουμε για τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, για αυτό το γλυκέλαδο όν και το αηδόνι της Εκκλησίας μας, που συνοδεύει την εκκλησιαστική ζωή κάθε στιγμή. Δεν υπάρχει αυτή ορθοδόξου χριστιανού που να μην χαϊδεύτηκε από την θεσπέσια άβρα και το λεπτό αεράκι που εκπέμπουν οι ύμνοι του Αγίου Ρωμανού. Και θέλουμε πραγματικά να τον ευχαριστήσουμε και να του ευχηθούμε ο Άγιος Ρωμανός να τον σκέπει και να τον ευλογεί αφενός, και αφετέρου ο Απόστολος Ανανίας που γιορτάζει 1η Οκτωβρίου, τη μέρα που γιορτάζει και ο Άγιος Ρωμανός, και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο αυτό, να του δίνει χάριτες πολλές και δύναμη και ευλογία για να μπορεί να επιτελεί τέτοια σπουδαία έργα όπως το έργο Ρωμανού του Μελωδού Ύμνη, το οποίο έχει εκδώσει και μεταφράσει και που κυκλοφορεί, για όσους δεν το ξέρουν, από τις εκδόσεις Μπούρας.

0: ήρθε η Ρωμανός ο Μελωδός, Πάτερ Ανανία?
1: Ο Άγιος Ρωμανός είναι ένα έμψυχο Ευαγγέλιο και ένα καλικέλαδο, όπως το είπατε και εσείς, αηδόνι της Εκκλησίας μας. Και όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραφε ήταν τέλειο. Έκαμε ποιητικό μεταπλασμό της Αγίας Γραφής. Έφτιαχνε ποιήματα, έφτιαχνε τραγούδια του Θεού ένθεα με βάση την Αγία Γραφή, αλλά και τα γεγονότα της ζωής και της Εκκλησίας μας. Ήταν ποιητής, ήταν λεπτή και ποιητική ψυχή και αισθαντική. Έπιανε πράγματα τα οποία οι κοινοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να συλλάβουν και εξέφραζε πολλές φορές με τον ποιητικό του τρόπο και το τάλαντό του και με το δραματικό του ύφος το άρρητο, με τον καλύτερο τρόπο. Ο Ρωμανός έχει ένα φοβερό τρόπο να πλησιάζει τον άνθρωπο. Αφού πρώτα έχει πλησιάσει τον Χριστό και έχει πάρει πολλές χάριτες από εκείνον, τον πλησιάζει τον άνθρωπο, τον καλοπέρνει μέσα από την ποιησή του, ευγενικά, ταπεινά, απλά, ανθρώπινα, αγαπητικά. Και τι κάνει? Τον κερδίζει. Και τον φέρνει σιγά σιγά μέσα στην Άγια Εκκλησιά, κοντά στο Χριστό, κοντά του, γιατί ο Άγιος ξεκινάει από τον Χριστό και καταλήγει στον Χριστό. Αυτό είναι ακριβώς. Και γι' αυτό ο Ρωμανός είναι μεγάλη τύχη, ας το λέγαμε κοσμικά, για την Εκκλησία, για τη ζωή και για την ποιησή. Και όχι μόνο την εκκλησιαστική, αλλά και την παγκόσμια ποιήση. Διότι ο Ρωμανός είναι ποιητής αλφα κλάσεως. Είναι ταλαντούχος. Και μπαίνοντας μέσα στην Άγια Εκκλησία, το Πνεύμα το Άγιο του εξύψωσε και του καλλιέργησε το τάλαντο εις το έπακρον. Γι' αυτό και παρήγαγε αυτά, όπως τα είπατε κι εσείς, τα αριστουργήματα, τα καλλιστεύματα της ψυχής και του αισθήματος και της Εκκλησίας. Και τα παρέδωκε στην Εκκλησία, στην κοινή λατρεία. Γιατί ο Άγιος Ρωμανός είναι πιστό τέκνο της Εκκλησίας και υπηρετεί την Εκκλησία, υπηρετεί το δόγμα, υπηρετεί τη χάρη, υπηρετεί τη σωτηρία. Ό,τι να πούμε για τον Ρωμανό δεν τελειώνουμε, γι' αυτό και σταματάμε.

σώσον κόσμον σωτήρ, τούτου γαρ χάριν ήλιθας, στήσον πάντα τα σά, τούτου γαρ χάριν έλαμψας, εμή και της μάγης και πάση τη κτήση. Ιδού γαρ μάγη είσαι νεφάνισας το φως του προσώπους, προσπίπτον δες η δώρα προσφέρουση, χρήσιμα καλά αλίαν ζητούμενα. Αυτόν γαρ χρήζω, επειδή μέλω επί την Αίγυπτον μολύν και φεύγειν συν σύ διασέ, οδηγέ μου, ιέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, πεδίο νέων ο προαιώνων Θεός. Σωτήρα μου, σώσε τον κόσμο, αφού γι' αυτό ήρθε στη γη. Κάμε να επικρατήσουν όλα τα δικά σου, αφού για τούτο φάνηκες σε μένα και στους μάγους και σε όλη την κτήση. Κοίταξε να, οι μάγοι που τους έδειξες το φως του προσώπου σου σε προσκυνούν και δώρα σου προσφέρουν, χρήσιμα και όμορφα και πολύ απαραίτητα. Αφού ετούτα χρειάζομαι, επειδή ετοιμάζομαι στην Αίγυπτο να ταξιδέψω και να φύγω με σένα για σένα, οδηγέ μου, ιέ μου, πλάστη μου, λυτρωτή μου, νέο παιδί, άχρονε Θεέ.

0: σε μια εποχή που είναι όντως δραματική, υπό την έννοια της φτώχειας του νοήματος, υπό την έννοια της αλλίωσης των πραγμάτων και των σημασιών. Πολλοί και εντός της Εκκλησίας μιλούν και επικαλούνται, και θα ακούσουμε πολλούς αυτές τις μέρες να μιλούν και να επικαλούνται για το Ρωμανό το Μελωδό. Παίρνουν κάποιες πληροφορίες από την εγκυκλοπαίδεια ή κάποιες πληροφορίες για τα βιογραφικά του και νομίζουν ότι έτσι ξεμπερδεύουμε. Άντε ξέρουμε ότι έγραψε και το Υπαρθένο σήμερα. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, αυτό αφορά και στην Εκκλησία μας. Εκτός από την έκδοση της μετάφρασης που έχει ο πατήρ Ανανίας, που έχει και το πρωτότυπο κείμενο, αναφερέζει κανείς την έκδοση του Μάας Τρυπάνη και την έκδοση που και άλλη μια έκδοση που υπάρχει γερμανική στο εξωτερικό, δεν έχουμε έκδοση επίσημη και συντεταγμένη του Ρωμανού του Μελωδού. Είναι λοιπόν πρώτη στα ελληνικά πράγματα και ως τέτοια έπρεπε να καλωσοριστεί ποικιλοτρόπως και να προβληθεί όσο της άξιζε. Εμείς νιώθουμε ότι επιτελούμε μικρό χρέος απέναντι σε αυτό. Χρόνια ο πατήρ Ανανίας μετέφραζε τον Άγιο Ρωμανό, χρόνια κατεγίνεται μαζί του και θα δούμε και την ειλικρίνεια αυτής της μεταφραστικής προσπάθειας εν εκκλησία, καθότι ο πατήρ Ανανίας γράφει σε μερικά παράφυλλα, σε μερικά μικρά σχόλια και καταθέτει προς τον Άγιο Ρωμανό συνομιλώντας μαζί του και την αδυναμία ή τη δυσκολία να μεταφραστεί κάτι από τα θεσπέσια λόγια του ή την πορεία, και τον ενημερώνει για την πορεία της μεταφράσεώς του. Έτσι λοιπόν, παρόλα αυτά, παρότι πολλοί μιλούν και θα μιλήσουν αυτές τις μέρες για τον Άγιο Ρωμανό, φοβούμαστε ότι ο Άγιος Ρωμανός είναι ο μεγάλος άγνωστος. Έχουμε δίκιο, πατέρα Ανανία?
1: Έχουμε δυστυχώς δίκιο. Είναι ο μεγάλος άγνωστος ο Ρωμανός και αυτό είναι κακό για μας, για τη ζωή μας, για την ψυχή μας και για τον τρόπο υπάρξεώς μας. Δηλαδή χάνομαι πάρα πολύ που δεν γνωρίζομαι το Ρωμανό και περισσότερο που δεν καταρδεύομαι την ψυχή και τη διένειά μας με τα αθάνατα έπι του. Και αυτό ας δώσει χάρη του Ρωμανού να φωτιστούμε και μάλιστα εμείς οι Έλληνες, που σήμερα κινδυνεύουμε να καταποντιστούμε με την παγκοσμιοποίηση και με όλους τους εχθρούς τους μέσα και τους έξω, ας δώσει να αγαπήσουμε πάλι την ελληνική λαλιά μας και τα αθάνατα έπι της Εκκλησίας και τη Θεία Γραφή προπαντός, αλλά και το μέγα και άγιο και ύψιστο Ρωμανό το Μελωδό.
0: Γιώργο Ανανία, θέλω να, πριν περάσετε σε μια ανάγνωση ακόμα, γιατί γευόμαστε το πρωτότυπο κείμενο σε ανάγνωση, είναι τα μελίσματα που τραγουδάει η Εκκλησία μας. Δρατώμεθα της ευκαιρίας να πούμε ακόμα μια φορά πόσο πολύτιμη για την πνευματική μας κατάσταση, αλλά και για τη γλωσσική μας παιδεία και την ποιητική μας ευαισθησία, είναι η υμνογραφική γλώσσα της Εκκλησίας. Με κορονίδα τη γλώσσα του Ρωμανού του Μελωδού. Για να τη διαβάσουμε, θα πρέπει όχι απλώς να έχουμε ξεσκολλήσει ένα πανεπιστήμιο, άντε κουτσά στραβά, και μια φιλοσοφική, νομική ή οποιαδήποτε άλλη σχολή, αλλά να έχουμε εντρυφήσει στην ελληνική λαλιά. Και αυτή η εντρύφηση γίνεται με σπουδή, και η οκτώηχος για αυτή την εντρύφηση είναι η υμνογραφία και ειδικά ο Ρωμανός ο Μελωδός. Θέλουμε να μας διαβάσετε ακόμα ένα κομμάτι και να μας διαβάσετε και ένα παράφυλλο, για να μπούμε και στη συζήτηση για το πώς συνομιλείτε με τον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό.
1: Με τα χαράς. Τον Αγιώργη τον Βότριν βλαστήσας αϊάμπελος, ως επικλάδων αγκάλες ευάσταζε και έλεγε, «Σύ καρπός μου, σύ ζωή μου, αφού έγνων ότι και ό ήμην ημί, σύ μου Θεός, την σφραγίδα της παρθενίας μου ορών ακατάληπτον, κηρύττω σε άτρεπτον λόγων σάρκα γενόμενον, ούκ είδα σποράν, είδα σελίτην της θωράς, αγνή γαριμή σου προελθόντος εξεμού, ως γαρεύρες έλειπες μήτραν εμήν φυλάξα σώαν αυτήν, δια τούτο συγχωρεύει πάσα κτήσεις βοώσαμη η και χαριτωμένη». Το σταφύλι το άσπαρτο όταν έβγαλε η άμπελος σαν κλίμα πάνω σε κλαδιά στην αγκαλιά της το κράταγε και έλεγε, «Είσαι εσύ ο καρπός μου, είσαι εσύ η ζωή μου, από τον οποίον έμαθα ότι και τώρα είμαι αυτό που ήμουνα, είσαι εσύ ο Θεός μου, την σφραγίδα της παρθενίας μου καθώς βλέπω απείραχτη, σε κηρύττω το αμετάβλητον λόγο που σάρκα εφόρεσε, πώς σε συνέλαβα δεν ξέρω, σε αναγνωρίζω όμως καταλήδη της φθοράς, γιατί είμαι αγνή αν και σε γέννησα, γιατί άφησε τη μήτρα μου όπως την ευρύκες, την εφύλαξες άθικτη, για τούτο μαζί μου γιορτάζει η πλάση ολόκληρη και μου φωνάζει, ω και χαριτωμένη».

0: ένα από τα παράφυλλα για να καταλάβουμε το, τη δουλειά σας που συνάδει και με τον Άγιο Ρωμανό είναι η μετάφραση ή το γύρισμα στη νέα γλώσσα του Άγιου Ρωμανού, για την οποία μιλάμε και για τον οποίο Άγιο μιλούμε.
1: Η μετάφραση, ας το πούμε μετάφραση, τον ύμνο του Ρωμανού ήταν έργο επίπονο. Έγινε μέσα σε 10 χρόνια. Στην αρχή διαπίστωσα ότι δεν γίνεται. Έγινε μια προσπάθεια πενιχρά και το άφησα. Μετά όμως σκόταν κάτι άλλο, μια φωνή μέσα μου, κάτι που με οθούσε να ξαναπιάσω τα χαρτιά. Και γινότανε. Και πέρασαν 10 χρόνια. Με όλο αυτό τον αγώνα, με όλη αυτή την προσπάθεια. Και βγήκε αυτό που βγήκε, χωρίς να διεκδικεί τίποτε. Διότι ο μεταφραστής πάντοτε είναι προδότης. Εκείνο που προέχει και που ίσταται στην κορυφή είναι το πρωτότυπο. Αλλά έλα που έχουμε δυσκολίες με τη γλώσσα μας και χρειάζεται λοιπόν κάποιος να προσπαθήσει λίγο να βοηθήσει όλους εμάς τους δυσκολεμένους στη γλώσσα και κάνει αυτή τη λεγόμενη μετάφραση. Έγιναν πολλές αναθεωρήσεις, μεταφράσεις, πολλές προσπάθειες και θα διαβάσω εδώ ένα παράφυλλο που αναφέρεται που έγινε μετά από την τέταρτη αναθεώρηση του τρίτου ύμνου του Ρωμανού στα Άγια Νήπια, στη σφαγή των Αθώων Νηπίων. Και λέει, τέταρτη αναθεώρηση έλαβε πέρα στην 11η Αυγούστου 1986. Δευτέρα, ώρα μία μετά μεσημβρίαν, Ρωμανέ μου βοήθημη το αθλείο και παντί το αγαπώντησε. Ύμνος θεσπέσιος ο παρών, δεν δύναμαι να τον αποδώσω καταξίαν και τούτο με λυπεί ου μετρίος. Συγγνώμη Ρωμανέ μου, αΐ παρά στη θύμη.

0: Είναι η εκπομπή Επίτας Πηγάς και εμείς αφιερώνουμε την εκπομπή μας στην παρουσία του Αγίου Ρωμανού δια των ύμνων του στη ζωή της Εκκλησίας. Συνομιλούμε με τον Γέροντα Ανανία Κουστένη που πρώτος αυτός για πρώτη φορά στα νέα ελληνικά γύρισε στην σύγχρονη λαλιά μας με πολύ κόπο και κρατώντας το ποιητικό στίγμα τους ύμνους, όλους τους ύμνους, το κόρπους, το σώμα των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Ποια ήταν αυτή η ταπεινή, πυρσοφεγγής αλλά και αφανής προσωπικότητα που ονομάστηκε Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός Πατέρ Ανανία? Πόθεν ερχόμενος, από πού ξεκίνησε και πώς έζησε?
1: Ελάχιστα γνωρίζουμε για τη ζωή του. Πιθανόν συριακής ή κατάλληλος εβραϊκής καταγωγής. Δεν έχει αυτό σημασία. Έρχεται στη βασιλεύουσα στα χρόνια του αυτοκράτορος Αναστασίου του Πρώτου, 491-518. Έζησε και έδρασε κυρίως τον 6ο αιώνα. Εμόνασε στην Παναγία του Κύρου. Ήταν μια μονιακή θαυματουργή που βρέθηκε η Παναγία στα κλαδιά και έφτιαξε μετά ο Κύρος, ο Πανοπολίτης, ο μεγάλος αυτός πρωθυπουργός Θεοδοσίου του Δευτέρου, που έφτιαξε τα τείχη, πανανέωσε την πόλη και που στον υπόδρομο τον ανακήρυξαν Αύγουστο ο κόσμος. Τόσο σπουδαίο ήταν ο Κύρος ο Πανοπολίτης. Έγινε μετά και Μητροπολίτης Μύρνης, αφού έπεσε στη δυσμένια Θεοδοσίου του Δευτέρου. Λοιπόν, και είχε φτιάξει αυτή την περίφημη Παναγία, που ήταν η Παναγία του Κύρου, και εκεί εμόνασε ο Ρωμανός. Θα πρέπει να έγινε και διάκονος. Και εκεί στη μονή της Παναγιάς έλαβε το χάρισμα από την ίδια την Παναγία, δίνοντάς του εκείνη τον τόμο που είπατε κι εσείς, τον οποίο και έφαγε, και ύστερα εξηρεύξα του όλους αυτούς τους υπέροχους ύμνους.
0: Να μας πείτε λίγα πράγματα για τους ακροατές μας, ακριβώς για το πώς περιγράφεται αυτό το ενύπνιο που ήταν όραμα τελικά και δεν ήταν ενύπνιο.
1: Ναι, έχουμε τέτοια και στην Παλαιά Διαθήκη. Και στον προφήτη Ιερεμία που του έδωσε εκεί να φάει τον τόμον, πάλι ο Θεός, και μετά εξηρεύξα το εκείνο στις φωνές προφητείς.
0: Χάνε το στόμα σου και φάγε ο εγώ διδονήσει, λέει ο Θεός εκεί στην Ιερεμία.
1: Βεβαίως. Χάνος με ανοίγω, άνοιξε το στόμα και φάγε αυτό το οποίο εγώ σου δίνω. Έτσι του έδωσε έναν τόμο λοιπόν, ένα βιβλίο του Ρωμανού που ήταν το χάρισμα δηλαδή στην ουσία, κατά έναν τρόπο έτσι παραστατικό, και να το φας. Και το έφαγε και όταν συνήλθε από το όραμα άρχισε να ψάλει «Η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη», τον ύμνον της Χριστού γεννήσεως, που πραγματικά είναι ένα σύνθεμα εμπνευσμένο, μια μελωδία ουράνια, μια κατάσταση υπερκόσμια. Και σήμερα ακόμη που το ψάλλουμε στον ήχο τον Τρίτο τον Υπέροχο, πραγματικά τις ημέρες των Χριστουγέννων αλλά και πάντοτε μας συγκλονίζει, μας μυσταγωγεί, μας ανεβάζει, μας συνεπέρνει και μας μεθάει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το υπερούσιο περιεχόμενό του. Τι να πούμε.
0: Αυτά ήταν τα του ενυπνίου ή τα του οράματος.
1: Ναι.
0: Μετά ο Άγιος Ρωμανός πότε εμφανίζεται, πότε κοινωνεί η Εκκλησία της εινογραφικής του παραγωγής και δυνότητος?
1: Συγχρόνως, καθώς τα έγραφε, τα παρέδιδε στην Εκκλησία, όπως είπαμε και στην αρχή το τέκνο πιστών της Εκκλησίας, και η Εκκλησία τα χρησιμοποιούσε στη λατρεία, γιατί ο ύμνος είναι ένα είδος ποιητικό, εκκλησιαστικό, εκκλησιαστικής ποιήσεως, που έχει προήμιο ή κοντάκιο που αποτελεί συμπερίληψη του όλου ύμνου και μετά έχει τις στροφές ή τους οίκους, που η πρώτη στροφή, ο πρώτος οίκος αποτελεί και το μουσικομετρικό πρότυπο των υπολείπων.
0: Μάλιστα.
1: Και μοιάζει ο όλος ύμνος με ένα συγκρότημα, συγκρότημα οικιακό, και κάθε κομμάτι του συγκροτήματος ονομάζεται οίκος, σπίτι. Είναι ένα συγκρότημα σπιτιών, μια πολυκατοικία θα λέγαμε σήμερα για να καταλάβουμε καλύτερα. Και κάθε μέρος, στροφή θα τη λέγαμε σήμερα, λέγεται οίκος και αποτελεί μέρος του όλου. Έχει πολλά νοήματα η λέξη οίκος, δεν χρειάζεται να παραμείνουμε εδώ, αλλά να επιστρέψουμε στην ομορφιά αυτού του ποιητικού ευρήματος. Είναι δηλαδή εκείνος που το επινόησε ο Άγιος Ρωμανός. Και καταλείπουμε κατά αυτόν τον τρόπο την προσωδιακή ποίηση. Και ερχόμεθα στη ρυθμοτονική, που είναι η τονιζωμένη και άτονη συλλαβή και το μέτρημα των συλλαβών κατά άλλον τρόπο. Όχι προσωδιακό, Όχι δηλαδή μακρά και βραχία, συλλαβή.
0: Όχι αυτό... κατά τα μετρικά ή οθότα, μακρά και βραβεία.
1: Ακριβώς. Βεβαίως. Οπότε τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μια τομή.
0: Μια επανάσταση.
1: Μια επανάσταση.
0: Στη μορφή της,
1: βεβαίως,
0: του λόγου.
1: Βεβαίως. Και ο Άγιος Ρωμανός είναι ο πατέρας της νεοελληνικής ποιήσεως, της νεοελληνικής γλώσσης και λαλιάς.
0: Είναι τυχαίο άραγε που ο ποιητής Οδυσσέας Ελίτης με το σπουδαίο αυτό δοκίμιό του που εμφανίστηκε στην κορύφωση της ποιητικής του παραγωγής αποδίδει τα αντίλητρα και τα αντίδωρα στον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό και τονίζει την καταλυτική παρουσία του στην μορφική αναγέννηση του ελληνικού ποιητικού λόγου.
1: Καθόλου τυχαίο. Μα ο Μακαρίτης Ελίτης ήταν μεγάλη ποιητική φωνή και μεγάλο ποιητικό χάρισμα και διαισθάνθη λοιπόν και διείδε αυτό το μεγαλείο του Ρωμανού, αυτή την προσφορά, αυτή την τομή και αυτή την επανάσταση. Και θυμάμαι ο Μακαρίτης μου έλεγε μέσω τρίτου: «Παπά, να προσέξεις τη μετάφραση. Εγώ δεν την αποτόλμησα, παρότι λατρεύω το Ρωμανό και τον ταυτίζω με το Βυζάντιο. Όταν λέω Βυζάντιο εννοώ το Ρωμανό και όταν λέω το Ρωμανό εννοώ το Βυζάντιο». Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Διότι έχει πολλά δογματικά και φοβούμαι τους θεολόγους και τους παπάδες. Χαίρο πάρα πολύ. Και ήταν ο μόνος που με ενθάρρυνε και μερικοί άλλοι ακόμα είναι καλά, ξέρουν εκείνοι. Και πρόσεξε, μου λέγει. Και πραγματικά το έλαβα υπόψη με αυτό. Γι' αυτό και άργησα, έκανε 10 χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πώς να φέρεις τα νέα ελληνικά το υπερούσιος. Πώς να το φέρεις. Μου έφαγε 2 και 3 απογεύματα. Έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί να κάνω τη μετακένωση που θα έλεγε και ο Μακαρίτης ο Κοραής. Τι να κάνεις. Και το έβαλα τελικά τον άκτιστο.
0: Τον άκτιστο.
1: Πήγα Γρηγόριο Παλαμά, πήγα στην παράδοση πάλι. Πού να πας. Έψαξα, γέμισα τα χαρτιά, τα πάντα. Δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό ο μεταφραστής είναι προδότης, αλλά αναγκαίος προδότης. Και όπως λέει πάλι ο μεγάλος Ελίτης, η μετάφραση είναι δεύτερη γραφή, δεύτερη δημιουργία. Γι' αυτό πρέπει όσο γίνεται να μπει κανείς στο πνεύμα του ποιητή. Να πάει εκεί. Αυτό άλλωστε. Είναι και η εξήγηση που λέμε. Εξηγούμε. Εξήγηση τι είναι εξήγηση. Να σηκωθώ και να πάω στην εποχή του ποιητή. Πώς να πάω. Με τα μέσα που έχω. Γιατί ο καθένας είναι παιδί της εποχής του και της περιοχής του. Και επηρεάζεται. Επηρεάζεται πολύ. Πρέπει να πάμε στον 6ο αιώνα. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Μεγάλες μεταναστεύσεις λαών. Αιρέσεις, φατρίες, ίντριγες, διαιρέσεις, σεισμοί. Βάσανα, δεινά. Επηρέαζαν την ψυχή του ποιητικού Ρωμανού. Αλίμονο. Επηρέαζαν. Γι' αυτό για να κάνουμε την επανασύνθεση πρέπει να κάνουμε αυτή την εξήγηση. Εξ και υγεία μου. Πορεία είναι. Πάμε εκεί. Και μετά το εκεί το φέρνουμε στα εδώ. Αυτό ονομάζεται ερμηνεία. Από τον Ερμή. Που τον αγγελεφόρο των Θεών στους ανθρώπους και αντιστρόφους. Φέρνουμε λοιπόν το μήνυμα στο εδώ. Και μετά κάνουμε μετάφραση. Τι σημαίνει μετάφραση. Λέμε αυτά που είπε ο Ρωμανός με τις λέξεις τις δικές του στη σημερινή φράση, μετά από τότε. Και παράφραση είναι μια ελεύθερη ερμηνευτική απόδοση. Είναι 4 διαφορετικά πράγματα. Σήμερα τα συνερούμε, γιατί τα έχουμε όλα κάνει, ας μην πούμε τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν, και ο Μακαρίτης ο Ελίτης λέει: «Σε παρακαλώ». Και αν ζούσε, θα τον βάλω να γράψει και τον πρόλογο. Αλλά έφυγε. Τον πήρε ο Θεός. Εκεί που είναι, θα το αισθάνεται, θα το εισπράττει. Ποιητής είναι αυτός. Ήξερε λοιπόν τι έλεγε ο Μακαριστός Ελίτης. Ας έχει την ευχή του Ρωμανού και εκείνος και οι δικοί του ας έχουν τη χαρά αυτή και την ευχή του Ρωμανού και αυτή. Και εμείς και όλοι.

0: επεφάνει σήμερον τη οικουμένη και το φως σου Κύριε εσημειώθη εφημάς εν επιγνώση μνούντον σε ήλθες εφάνεις το φως το απρόσιτον. Εφανερώθη σήμερα στην οικουμένη και το φως σου Κύριε εσημάδεψε εμάς που σε υμνούμε με επίγνωση, ήλθες εφάνεις εσύ το φως το απρόσιτον. Τη Γαλιλαία των εθνών, τη του Ζαβουλών χώρα και του Ναφθαλήμ γέα, ως είπεν ο προφήτης, φως μέγα έλαμψε Χριστός, της εσκοτισμένης φαϊνή όφθη αυγή εκ Βηθλεέ μας τράπτουσα, μάλλον δε εκ Μαρίας, ο Κύριος πάση τη οικουμένη, ανατέλητας ακτίνας, ο ήλιος της δικαιοσύνης, δυο οι εξ Αδάμ γυμνοί, δεύτε πάντες, υποδίωμεν αυτόν ή να θαρφθόμεν, σκέπη γαρ γυμνής και έγλυε σκοτισμένης, ήλθες εφάνης το φως του απρόσιτον. Εφάνης το φως του απρόσιτον. Στη Γαλιλαία των εθνών, στη χώρα του Ζαβουλών και στη γη του Ναφθαλήμ, καθώς είπε ο προφήτης, μεγάλο έλαμψε φως ο Χριστός. Σ' αυτούς που ήσαν στο σκοτάδι, ξημέρωσε ολόφωτη αυγή, που άστραψε άστραφτε από τη Βηθλεέμ ή καλύτερα από τη Μαρία ο Κύριος σ' ολόκληρη την οικουμένη στέλνει τις αχτίδες του ο ήλιος της δικαιοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωποι γυμνοί ελάτε όλοι για να ντυθούμε το Χριστό και ζεστασιά να βρούμε αφού σκέπασμα για τους γυμνούς και φως τους σκοτισμένους ήλθες εφάνεις εσύ το φως το απρόσιτο.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης της Ιερής Μητρόπολης Κητίου.
2: Ο Ρωμανός λοιπόν πορεύεται μέσα στη χάρη και στην κοινωνία με τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους και δημιουργεί. Έτσι η Πατέρα Ανανία δημιουργεί και το ταλέντο το προσωπικό το δίνει στην Εκκλησία, δεν είναι έτσι?
0: Σίγουρα ήταν πιστόν τέκνων της Εκκλησίας και διακονεί με το ταλέντο του που του δώσε ο Θεός την Εκκλησία, τους πιστούς, τη σωτηρία. Έχει μεγάλη σημασία γιατί στην Εκκλησία είμαστε όλοι μαζί και ο καθένας ως μέλος προσφέρει στο σύνολο και το σύνολο προσφέρει στο κάθε μέλος. Είναι ένα δέσιμο αυτό υπέροχο και μυστηριακό και καταλυτικό. Αυτό άλλο στην Εκκλησία, το μαζί, η ενότητα, η ένωση. Το συν είναι Χριστό και πας της Αγίας και εξαιρέτως την υπεραγία Θεοτόκου.
2: Πώς κατέληξε την βιολογική παρουσία του Άγιος Ρωμανός? Ξέρουμε και τι έγινε με τα έργα του μετά. Ναι. Άρχισαν να εκδίδονται πρώτη φορά πότε? Άρχισαν να ψάρονται και να τυπώνονται μέσα στην Εκκλησία πότε?
0: Αυτά δεν τα γνωρίζομαι ακριβώς.
2: Υπάρχει αχλής και αφάνεια.
0: Μπράβο. Γίνεται μια προσπάθεια και περισσότερο βαδίζομαι με υποθέσεις.
2: Μάλιστα.
0: Και η έρευνα συνεχίζεται, θα λέγαμε. Ο Ρωμανός έμεινε στη Μονή εκεί, βέβαια, γύρασε εκεί και πάρε εδώ και το πνεύμα ειρηνικά την 1η Οκτωβρίου, ποιο ακριβώς έτος δεν ξέρουμε. Μέσα στον 6ο αιώνα ήταν σύγχρονος του μεγάλου Ιουστινιανού. Και τον αγαπούσε ο Ιστινιανός και εκείνος αγαπούσε τον Ιστινιανό, γι' αυτό και στον ύμνο εκεί στην Υπαπαντή λέει «Βασιλίσου σιγάψας», απευθυνόμενος στο Θεό και τον παρακαλεί ακριβώς για τον μεγάλο Ιστινιανό και τη Θεοδόρα, η οποία όντως εβοήθησαν. Τα έργα του αναφέρει ότι είχε γράψει χίλια κοντάκια.
2: Χίλια κοντάκια.
0: Χίλια κοντάκια. Κατά την παράδοση.
2: Το έργο του είναι επιβλητικό και σε όγκο.
0: Βέβαια. Αλλά αργότερα όμως οι καταστροφές και διώξεις που έγιναν και με τους Φράγκους και αργότερα κάει και η Μονή και καταστράφησαν τα περισσότερα. Και έμειναν ελάχιστα. Ευτυχώς που είχαν μπει στη λατρεία και είχαν διασκορπιστεί στα πέρα της Ορθοδοξίας. Και εκεί το οφείλουμε. Αυτό το ότι διεδόθησαν.
2: Είχαμε... Η λατρεία έσωσε το έργο.
0: Η λατρεία έσωσε το έργο του Ρωμανού. Βέβαια. Και άρχισε η προσπάθεια. Τώρα χειρόγραφα ήταν αυτά. Πολλαπλασιαζόντουσαν τα χειρόγραφα του Ρωμανού. Έχουμε πολλά, που σημαίνει ότι έχουμε χρήση, όπως για τους λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου. Έχουμε πάρα πολλά χειρόγραφα. Και στο Παρίσι, στις βιβλιοθήκες και παντού έχουν μαζευτεί εκεί στο Άγιο Όρος και λοιπά. Πάρα πολλά.
2: Που σημαίνει ότι διαδίδονταν σε όλη την οικουμένη της παλιάς ενωμένης
0: Ορθοδοξίας. Και γίνεται χρήση συχνή πυκνή. Και για τη λατρεία. Βέβαια ο Ρωμανός συνέπαιρνε. Αν πιάσει κανείς και διαβάσει το Ρωμανό, όπως και ο Χρυσόστομο και άλλους πατέρες και ποιητάς, τι κάνει, συνεπαίρνεται.
3: μαγεύεται. Θέλει να μείνει εκεί, θέλει να τον πάρει αγκαλιά το Ρωμανό, θέλει να τον κρατήσει δικό του. Θέλει να τον σκέφτεται, να τον αισθάνεται. Να ανακοινεί στη διάνοια και στην καρδιά του τα ρήματα του Ρωμανού. Πραγματικά κανείς μαγεύεται, γιατί είναι όντως θεόπνευστος ο Ρωμανός. Ήταν όλος, όπως είπε ο Γέροντας, είπαμε και στην αρχή, μέσα.

0: τη χάρη. Και ό,τι έγραφε ήταν τέλειο. Είναι υψηλή ποιήση. Κάνει τομή, κάνει επανάσταση. Είναι ο πατέρας της νεοελληνικής λογοτεχνίας ο Ρωμανός. Και ας μην ήταν Έλληνας. Ήταν Έλληνας περισσότερο από κάποιους Έλληνες οι οποίοι χτυπούν και βάλουν την ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξη θρησκεία με το χειρότερο τρόπο. Και βγαίνουν και σήμερα και στα κανάλια και λένε το ένα και τ' άλλο. Λες τα κανάλια ότι είναι όλοι πια μουσουλμάνοι, είναι όλοι αλθέλληνες, με εξαιρέσεις Φωτεινές βέβαια, οι οποίες δεν καταργούν τον κανόνα δυστυχώς. Και γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Γιατί? Να καταστρέψουμε την ωραιότητα που ερώτανε ο Χριστός, που είναι η Εκκλησία, που είναι η εκκλησιαστική ποιήση, που είναι το όμορφο, το ωραίο και το υψηλό. Και η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Ποια ομορφιά? Του Χριστού η ομορφιά. Της Εκκλησίας η ομορφιά. Γιατί αλλιώς ο άνθρωπος έχει δυσίμωνα μορφή. Είναι κακόμορφος, παραμορφώνεται, υποφέρει. Και γίνεται σήμερα πάνω στην παγκόσμια σκηνή μια προσπάθεια να παραμορφωθούμε. Να καταστραφούμε. Να μην υπάρξουμε. Ο διάβολος λες τη βγήκε από το καβούκι του πλάι κοσμάς ο ετωλός και έχει βαλθεί να τα κάνει όλα άνω και κάτω. Δεν βλέπουμε τι παραφροσύνη, τι παράκρουση, τι σύγχυση, τι πολεμική κατά της Εκκλησίας. Κατά της Εκκλησίας του Χριστού. Μα η Εκκλησία του Χριστού είναι εκείνη η Ορθόδοξη που βοηθάει. Έχει ζήσει με τους μουσουλμάνους αιώνες η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και τους ανέχτηκε και την ανέχτηκα.
1: Όπως και ο Ρωμανός που γεννήθηκε στην Μέση Ανατολή.
0: Βέβαια, στη Μέση Ανατολή. Αλλά έχει ζήσει η Ορθόδοξη και με τους Φράγκους και με τους Δυτικούς. Αποτελεί ένα ανάγχωμα και έτσι μεν και έτσι δε. Συναντώνται και οι δύο εκεί. Γι' αυτό και την πολεμούν. Ενώ θα πρέπει να την αγκαλιάσουν. Και όμως η Εκκλησία παραμένει. Έτσι, σε στάση αναγκαλισμού, αφού ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε σε στάση και θέση αναγκαλισμού. Και περιμένει πάντα τα έθνη. Η λύση σήμερα είναι ακριβώς η Τρίτη. Δεν είναι ούτε η Ανατολή ούτε η Δύση. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πού είσαι στο μέσον. Μεταξύ υπερβολής και ελλείψεως, θα έλεγε ο Αριστοτέλης. Είναι η βασιλική οδός λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και περιμένει να αγκαλιάσει και τους Ανατολικούς, τους Μουσουλμάνους και όλους, και τους Δυτικούς. Και να γίνει αυτό που έλεγε ο πατήρ Κλεόπας, όσος των Καρπαθίων, να μας φάει όλους στο τέλος ο παράδεισος. Αυτή είναι η προοπτική της Εκκλησίας. Ο διάβολος το ξέρει αυτό καθαρά. Το ξέρει. Πολέμησε με τον Ιησού στο Σταυρό και ενικήθη τελεσίδικα και αμετάκλητα. Και ξέρει τον περιμένει άβυσος. Και όμως είναι εργατικός. Ενώ εμείς που ξέρουμε ότι μας περιμένει ο Παράδεισος και ο Ιησούς Χριστός και η σωτηρία, πολλές φορές τι κάνουμε? Αμελούμε. Και αφήσαμε την πατρίδα μας σήμερα, την Εκκλησία μας σήμερα και μας τα παίρνουν. Έτσι έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος κάποτε και με έβρισε. Με μάλωσε. Χειροκροτεί, λέει, τη δημοκρατία και αφήσει και στα παίρνουν όλα. Πού είναι η γλώσσα μας, πού είναι η ιστορία μας, πού είναι οι παραδόσεις μας, πού είναι η μουσική μας, έλεγε ο Γιώργος. Εσείς κάθεστε και δεν μιλάτε. Γι' αυτό και εγώ έχω ευχή να λέω πέντε πράγματα. Δεν έχω με κανένα προσωπικά τίποτε. Ούτε με τους κυβερνώντες τους οποίους βγάζω μερίδα και βάζω κεράκι και προσεύχομαι έχω εντολή αποστολική να ευχόμαστε υπερπάντων ανθρώπων και των υπεροχή όντων, το Μέγα Παύλο, υπερβασιλέων κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν βλέπω η πατρίδα μου να κινδυνεύει, δεν θα ησυχάσω. Ας κόβει και το κεφάλι μου, δεν πειράζει, μακάρι. Τόσοι αξιώθηκαν να πεθάνουν υπερπίστεως και πατρίδες. Έτσι λοιπόν να επανέλθουμε στον Άγιο Ρωμανό, εκοιμήθη εκείνος εκεί ειρηνικά. Παρέδωσε την ψυχή του στην Παναγιά του Κύρου και ανέβηκε στον ουρανό και όπως λέει το ωραίο δίστιχο του Χριστοφόρτου με την Λινέο στην ημέρα 1η Οκτωβρίου στη μνήμη του. Στη γη ύμνουσε στον Κύριο. Τώρα πήγες κοντά του και τον ύμνησες πιο καλά και πιο άμεσα. Τι ωραία.

σε δυσοπούμεν Πανάγιε, ανεξήκακε η ζωή και η ανάκληση πηγή της αγαθότητος, βλέψον ουρανόθεν και επίσκεψε άπαντας του ΑΕΠ επιθότασι. Από πάσης ανάγκης και θλίψεως λύτρωσε την ζωή νημών Κύριε, και εν τη πίστη της αληθείας οδήγησον τους πάντας τες πρεσβείες σαχράντου Θεοτόκου και Παρθένου. Σώσον σου τον κόσμον και τους εν το κόσμο και πάντας περιποίησε, ο διημάς άνθρωπος ατρέπτος γενόμενος, ο μόνος φιλάνθρωπος. Ολόθερμα παρακαλούμε Πανάγιε, ανεξήκα και εσένα, ο ζωή και ανάρρωση και ο πηγή της καλοσύνης. Απ' τα ουράνια ρίξε βλέμμα και επίσκεψε όλους μα όλους όσους παντοτινά ελπίζουν σε σένα. Φύλαξε από κάθε ανάγκη και θλίψη Κύριε τη ζωή μας, και στην αληθινή πίστη φέρε όλους εμάς με τις πρεσβείες της άχραντης Θεοτόκου και Παρθένου. Σώσε τον κόσμο σου και τους ανθρώπους και όλους φρόντισε με στοργή, εσύ που για χάρη μας άνθρωπος έγινες χωρίς να χάσεις τη θεότητα, ο μόνος φιλάνθρωπος.

0: Εκπομπή επί τα σπηγάς. Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός εορτάζει κατά το εορτολόγιο της Εκκλησίας μας, εγκαινιάζοντας το μήνα Οκτώβριο, την πρώτη του μηνός Οκτωβρίου. Και γιορτάζουμε κι εμείς μαζί του, αγαλωμένο ποδί μέσα στην αιώνια χαρά και γιορτή που είναι η εκκλησιαστική ζωή και λατρεία, μέσα από το ίχνος που μας άφησε. Και το ίχνος του που μας άφησε είναι η πρόσληψη του ανθρώπινου λόγου και η αναγωγή του σε πνευματική κατάσταση και σε πνευματικό μέγεθος. Έγραψε τους ύμνους οι οποίοι συνοδεύουν την εκκλησιαστική μας ζωή. Και είπαμε, δεν είναι άλλοθι ούτε αυτός, ούτε οι άλλοι υμνογράφοι μας, ούτε βέβαια τα μεγέθη, τα άρα της εκκλησίας μας και αυτά που είχαν εκκλησιαστικό φρόνημα, όπως οι νεότεροι, ο Παπαδιαμάντης, όπως άλλα μεγέθη, ο Πετζίκης κλπ. Δεν είναι άλλοθι να λέμε και να επικαλούμαστε μόνο το όνομά τους, διότι δεν πρόκειται για κομματικά μεγέθη τα οποία επισύουμε σαν κόμμα. Ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα, στον καθόλου άνθρωπο. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσκυνούμε την αγιότητά τους και να μελετούμε το έργο τους. Όσα και αν ακούσετε αυτές τις μέρες για το Ρωμανό, θα κρίνετε εσείς ποια είναι εκείνα τα οποία έχουν ουσία και ποια είναι εκείνα τα οποία είναι συνθήματα. Και το λέμε αυτό γιατί πρέπει κάποτε να καταλάβουμε τον αρρύθμιτο θησαυρό που έχουμε, να τον μελετήσουμε, να τον πλησιάσουμε και να εντρυφήσουμε μέσα του. Γιατί τότε μόνο μπορούμε να γίνουμε ευγενείς στην εσωτερικότητά μας, να γίνουν δηλαδή το γένος και η φύση μας διαφορετική από ό,τι είναι. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης θα κατακλείσει τη σημερινή εκπομπή, ο πατήρ Ανανίας Κουστένης που είναι ο μόνος μεταφραστής του έργου του Ρωμανού που το μετέφερε στην ζωντανή, σε ζώσα, λειτουργική και ποιητική γλώσσα για να μπορούμε να βοηθούμαστε και να πηγαίνουμε προς το πρωτότυπο, πατέρα Ανανία.
1: Ακριβώς προς το πρωτότυπο.
0: Ή για να καταργήσουμε το πρωτότυπο, όπως λένε μερικοί.
1: Το πρωτότυπο δεν καταργείται. Αν καταργηθεί το πρωτότυπο που είναι σημείο αναφοράς, τότε χαθήκαμε. Ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει και θα πηγαίνει όπου θέλει. Το πρωτότυπο είναι σημείο αναφοράς. Γι' αυτό ήταν μεγάλο έγκλημα που κατήργησαν στα σχολεία μας εμπολείς και τα αρχαία ελληνικά. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς το πρωτότυπο θα υπάρχει και ατυπώνεται πάντοτε. Και τα άλλα θα είναι προσπάθειες για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στο πρωτότυπο και να χαρούμε το πρωτότυπο. Εγώ τι να πω άλλο. Σας ευχαριστώ κύριε Κοσμόπουλο ψυχα. Με καλέστηκε πάλι για μία ακόμη φορά για να μιλήσουμε για το μεγάλο ερωτά μας, για το μεγάλο Ρωμανό, για το μεγάλο ελληνοορθόδοξο αυτό ποιητή. Και όχι μόνο ελληνοορθόδοξο αλλά και παγκόσμιο. Διότι ο ποιητής είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ζωμανός να μας σκέπει πρώτα απ' όλα με την ευχή του, γιατί αγίασε, και ύστερα να μελετάμε, τρεις φορές θα το πούμε και άπειρες φορές οφείλουμε να το πούμε, τους ύμνους του. Υπάρχουν τώρα συγκεντρωμένοι στην έκδοση με παράλληλη μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα, για να διευκολυνόμεθα για το πρωτότυπο, μετάφραση ποιητική, φιλολογική, έγκριτη, σοβαρή και με αγάπη γινωμένη και με γνώση βαθιά, που έχει κάνει ο γέροντας Ανανίας Κουστένης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπούρας.
1: Και σε δεύτερη έκδοση, μάλιστα.
0: Και σε δεύτερη έκδοση, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Ένα δίτομο ογκώδες έργο, το οποίο νομίζουμε ότι μας χαρίζει το Ρωμανό. Και είναι ευκαιρία μέσα από το Ρωμανό, όπως έλεγε και ο ποιητής Ελίτης και μαρτυρούσε στον ίδιο τον πατέρα Ανανία Κουστένη, να ανακαλύψουμε το Βυζάντιο, την παράδοση της αυτοκρατορίας και την πνευματικότητά της. Και μέσα από το Βυζάντιο φτάνουμε στο Ρωμανό. Την ευχή σας, αγαπητέ πατέρα Ανανία.
1: Ευχαριστώ του Κυρίου και του Ρωμανού να έχουμε

επί τας πηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

0: Οδηπόροι 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο χριστιανικό ραδιόφωνο.
1: Σε λίγο καιρό, αγαπητοί μας ακροατές, μπορείτε να μας βρίσκετε στο ίντερνετ κατεβάζοντας από το Play Store τη δική μας εφαρμογή, το δικό μας application, Οδηπόροι. Με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμά μας όπου κι αν είσαστε.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 1η του μηνός Οκτωβρίου, να σκύψουμε βλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

1η Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, καλό και ευλογημένο μήνα. Ο καινούριος μας μήνας αρχίζει με την μεγάλη ευλογία της Αγίας Σκέπης. Σήμερα την ανάμνηση εορτάζουμε της Αγίας Σκέπης, της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Σκέπη σου αγνή, σκέπης και περιθάλπης, τους πίστη αφορώντας προσέ Παρθένε. Με την σκέπη σου αγνή Παρθένε, σκέπης και περιθάλπης, τους προστρέχοντας με πίστη προς εσένα. Κάποτε κατά την τέλεση ολονύκτιας δοξολογίας στην Αγία Σωρό, η οποία ήταν κατατιθεμένη στον ιερό ναό της Θεοτόκου στις Βλαχέρνες, πήγε εκεί για τα συνήθη καθήκοντά του ο μακαριστός Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός. Ήταν τότε παρόν και ο μαθητής του Επιφάνιος. Διακρινόμενος μάλιστα αυτός για τον φυλακόλουθο ζήλο του, παρέμεινε στις Αγρυπνίες όσο η προθυμία τον κρατούσε σε εγρήγορση, άλλοτε ως τα μεσάνυχτα και άλλοτε ως το πρωί. Στις 4 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ο μακαριστός Ανδρέας είδε με τα μάτια του, όχι κατά φαντασίαν, την Παναγία μεγαλοπρεπέστατη να εισέρχεται στον ιερό ναό από τις βασιλικές πύλες, ακολουθούμενη από μια φοβερή συνοδεία. Την συνοδεία δε αυτή την αποτελούσαν πρώτον ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Υιός της Βροντής, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Αυτοί βρίσκονταν εκατέρωθεν και τις κρατούσαν τα χέρια. Έπειτα πολλοί Άγιοι ντυμένοι στα ολόλευκα, από τους οποίους άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν, ψάλλοντες και άδοντες ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Όταν δε η υπεραγία Θεοτόκος έφτασε στον Άμβωνα, ο Όσιος Ανδρέας πλησίασε στον Επιφάνιο και του είπε: «Βλέπεις, Επιφάνιε, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» Εκείνος απάντησε: «Ναι, Πάτερ μου». Φθάσασα λοιπόν η Παναγία στον Άμβωνα, γονάτισε μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους και προσευχήθηκε επί πολλή ώρα, ρένοντας με δάκρυα το θεοειδές και άχραντο πρόσωπό της. Ακολούθως πλησίασε στο Άγιο Βήμα και αφού στάθηκε στην ωραία πύλη, προσευχήθηκε για τον περιεστώτα λαό. Εν συνεχεία αποτύλιξε από την πανακύρατη κεφαλή της το μαφόριο, την σκέπη της δηλαδή, το οποίο αστραποβολούσε, και με τα πανάχραντα χέρια της το πέταξε σεμνοπρεπώς πάνω από τον περιεστώτα λαό. Και τότε συνέβη κάτι το φοβερό και παράδοξο. Οι μακαριστοί Ανδρέας και Επιφάνιος έβλεπαν επί αρκετήν ώρα το μαφόριο εκείνο να παραμένει ξεδιπλωμένο πάνω από το εκκλησίασμα και να ακτινοβολεί σαν ήλεκτρο την δόξα του Κυρίου. Το μαφόριο ήταν ορατό, ενόσο η Παναγία βρισκόταν στον ιερό της ναό. Μετά την αναχώρησή της δεν φαινόταν πλέον, το πήρε οπωσδήποτε μαζί της. Άφησε όμως την χάρη και την ευλογία της σε όλο το εκκλησίασμα.

εξούς ερκοθέντα Θεόν και Κύριον, δήμας τους φθαρέντας της αμαρτήμασι, τούτον οικέτευε θερμός, του ικτηρίσε ημάς και αποστρέψε τον θυμόν και την οργήν αυτού σε μνή, από τον πίστη τιμώντων και εφημούντων απαύστος την δυναστείαν και το κράτος σου.

παρθενικής εκνηδίος σαρκωθείς, επεφάνης η σωτηρίαν ημών, διώσου την μητέραν ειδότες θεοτόκον ευχαρίστως κραυγάζομεν, ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει.

1η Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και επίσης η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. «Λήθης νέμην θέλοντα μηδαμό σέβας, Ανανίαν θάλουσι δισεβής λήθης». Τον Ανανίαν, επειδή δεν ήθελε να απονέμει σεβασμός τους λήθους στα είδωλα, οι δισεβείς τον λιθοβόλησαν. Ο Άγιος Απόστολος Ανανίας καταγόταν από την Δαμασκό της Συρίας. Ύστερα από εντολή του Κυρίου, ο οποίος εμφανίστηκε εν οράμα της αυτών, βάπτισε τον Απόστολο Παύλο. Έγινε δε ο Ανανίας επίσκοπος στη Δαμασκό και θεράπευε με τη χάρη του Θεού πολλούς ασθενείς στην πόλη αυτή, καθώς και στη γειτονική Ελευθερούπολη, και με το κήρυγμά του προσέλκυε τα πλήθη των ειδωλολατρών στην πίστη του Χριστού. Για τις δραστηριότητες του όμως αυτές τον συνέλαβε ο Λουκιανός, ο ηγεμόνας της περιοχής, και τον υπέβαλε σε βασανιστήρια. Πρώτα τον έδιραν απάνθρωπα με βούνευρα, έπειτα του καταξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, εν συνεχεία του κατέκαυσαν το σώμα ολόκληρο με αναμένους δαυλούς. Τελικά δε οι δήμοι τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον λιθοβόλησαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Ανανίας ολοκλήρωσε την υπέρ του Χριστού μαρτυρία και τελειωθείς ανήλθε στεφανιφόρος στις αιώνιες σκηνές της Βασιλείας των Ουρανών.

την ακτίναν την θείαν δεδεγμένος, ότε νεύση Κρήτων υπεπληρωμένος ή ο πρώην Ζώφο κρατούμενος προσήλθε σάβλος, την θείαν κάθαρσιν εξετούμενος, τότε παμακάριστε ως ιεράρχη σοφός υιοθετεί στο βαπτίσματι τον μεταταύτα την οικουμένην υιοθετήσαντα. Όθεν συντούτο μακαρίζομεν σε του Χριστού των Απόστολων Ανανία Θεόφρον, οικετεύοντα σωθήνε ημάς.

Πρώτη του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανία. Υπακούστε εκ καρδίας ισόν παρεδόθητε τύπων διδαχής. Κάνετε δηλαδή υπακοή με όλη σας την καρδιά στον ακριβή κανόνα της χριστιανικής διδασκαλίας. Τέτοιος άνθρωπος υπακοή στον Θεό ήταν και ο Απόστολος Ανανίας, διότι όταν ο Θεός του είπε με όραμα να συναντήσει τον Σαύλο, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών, έκανε υπακοή στα λόγια του Κυρίου. Αμέσως πήγε στην ευθεία οδό και αναζήτησε το σπίτι του Ιούδα, όπου ήταν ο Σαύλος. Τον θεράπευσε, τον βάπτισε χριστιανό και έπειτα αυτός με το όνομα Παύλος έγινε ο Μέγας Απόστολος των Εθνών. Κατόπιν ο Ανανίας πήγε στην Ελευθερούπολη, όπου με την διδασκαλία του ήλκησε στο Χριστό πολυάριθμες ψυχές. Ο θόρυβος όμως που δημιούργησε η αποστολική του δράση έκανε τον ηγεμόνα Λουκιανό να τον συλλάβει. Χρησιμοποίησε πολλούς και ποικίλους τρόπους προκειμένου να λαξοπιστήσει ο Ανανίας, αλλά ο Ανανίας έμεινε αμετακίνητος στα χριστιανικά του φρονήματα. Τότε ο Λουκιανός τον μαστίγωσε με νεύρα βοδιών. Έπειτα με σιδρένια νύχια του ξέσχισε τα πλευρά και έκαψε τις πλευρές του με αναμμένες λαμπάδες. Τέλος, αφού τον έβγαλε έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησε. Έτσι ο Ανανίας πήρε το αμαράντινο στεφάνι της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό του: «Ως έμπλεος χάριτος του Τρισιλίου φωτός, το σκεύος εφώτισας της εκλογής του Χριστού, Ανανία Απόστολε, όθεν ανακηρύξας ευσεβίες των λόγων, άθλησε βεβαιώσω την σωτήριον χάριν, διείς της εφημούσι δίδου τα πρόσφορα».

γιατί αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του ποιητού των Κοντακίων. Και πριν μεν ύμνη Ρωμανός Θεών Λόγων ημνίδε και νυν αλλά συν της Αγγέλης. Και προηγουμένως ο Ρωμανός υμνούσε τον Θεολόγο και τώρα τον υμνεί αλλά με τους Αγγέλους. Όσιος Ρωμανός καταγόταν από την έμεσα της Συρίας και έγινε διάκονος στην Αγία Εκκλησία της Βηρητού κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αυτοκράτορα Αναστασίου του Πρώτου, 491 μετά Χριστόν, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και διέμενε στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης εν της Κύρου, προσευχόμενος με ευλάβια νυχθημερών. Πολλές δε φορές ο Όσιος πήγαινε και έκανε αγρυπνίες στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών και απ' εκεί επέστρεφε και πάλι στον ναό που διέμενε. Εκεί λοιπόν στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου της εν της Κύρου ο Όσιος Ρωμανός έλαβε το χάρισμα της συντάξεως και μελουργήσεως των Κοντακίων και να πως εμφανίστηκε σε αυτόν Διονύρου η Υπεραγία Θεοτόκος και του έδωσε ένα τεμάχιο χαρτιού με την εντολή να το φάει. Και βέβαια του φάνηκε πως άνοιξε το στόμα του και το κατάπιε. Όταν ήταν δε τότε η εορτή των Χριστουγέννων. Μετά από το όραμα αυτό ο Ρωμανός ξύπνησε αμέσως και αφού ανέβηκε στον άμβονα άρχισε να ψάλει «Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη». Ο Όσιος Ρωμανός αφού συνέθεσε κοντάκια και για τις άλλες εορτές δεσποτικές και θεομητορικές αλλά και για τις εορτές επισήμων Αγίων τα οποία ξεπερνούν τα χίλια ετελειώθη εν ειρήνη. Ο Ρωμανός θεωρείται και είναι ο σπουδαιότερος υμνοδός της Εκκλησίας μας. Αποκαλείται και μελωδός, διότι και αυτός όπως και οι περισσότεροι ποιητές ύμνων μελοποιούσε τους ύμνους του. Η γλώσσα του Ρωμανού πλησιάζει την κοινή, ακολουθεί την λειτουργική παράδοση και αποβλέπει στην ανάγκη της κατανοήσεως των ψαλλωμένων από τους πιστούς. Παρατάφτα στο έργο του παραπτυρούνται και κάποιοι αρχαϊσμοί. Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιήσεως του Ρωμανού, η διηγηματική απλότητα και ο ζωηρός διάλογος. Τα αναφερόμενα πρόσωπα παίρνουν το λόγο και εμφανίζονται σε δράση. Κατά τον Ιωάννη Γεωμέτρη, 7ος αιώνας μετά Χριστόν, ο Ρωμανός είναι ο συγχορευτής των αγγέλων του ουρανού και γήθεν άδυτα σε εκεί μελωδίες. Ο Ρωμανός υπηρέτησε ως διάκονος συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στην πόλη της Βηρητού. Κοντάκια ονομάστηκαν οι εκτενείς ύμνοι των οποίων η δημιουργία άρχισαν από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Η ονομασία δι' αυτή δόθηκε κατά τον 9ο αιώνα. Η ονομασία Κοντάκιο δόθηκε στο είδος αυτό των ύμνων επειδή η μεμβράνη πάνω στην οποία ήταν γραμμένη περιτυλισσόταν σε κοντό, μικρό δηλαδή ξύλο. Κατάλληλη εκδοχή ονομασία αυτή προέρχεται από το προήμιο το οποίο ως εν κοντό, δηλαδή πολύ περιληπτικά, περιλαμβάνει την υπόθεση του όλου Κοντακίου, δηλαδή του εκτενούς ύμνου. Το Κοντάκιο αποτελείται από ένα εισαγωγικό τροπάριο, το λεγόμενο προήμιο ή κουκούλιο, και από μια σειρά 20 ως 30 τροπαρίων, τα οποία ονομάζονται οίκοι. Στο προήμιο εξυμνείται περιληπτικά το γεγονός ή το πρόσωπο, στο οποίο είναι αφιερωμένο το Κοντάκιο, ενώ στους οίκους εκτίθεται αναλυτικότερα και εκτενέστερα το περιεχόμενο του προήμιου.

Ο Μουσουριέτης, η λύρα του Θείου Πνεύματος, η Αηδών, ο Τέτιξ, ο των Θείων Ασμάτων, αυλός της Εκκλησίας, πάσιν ημίν τας αυτού παρατίθεται μελωδικάς ευοχίες και δι' αυτόν κατεφραίνει τους Θεόφρονας. Ο φαϊνότατος λίχνος και διεισδέστατος, η μελουργός κιθάρα, η νευρά των ευσήμων του πνεύματος λογίων, άδη τρανός εκδιδάσκοντα πέρατα, ένα σιγήτης της ύμνης δοξολογήν της θεότητος την μίαν αυγήν.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μιχαήλ εκ της Μονής Ζώβης και των σύναυτο 36 Αγίων Μοναχών των μαρτυρισάντων εν τη ενωρία Σεβαστούπολεως. Τμηθείς Μιχαήλ συνμαθητές 310 χορό συνήφθητων μοναστόρου μαρτύρων. Αποκεφαλιστής ο Μιχαήλ μαζί με τους 30 μαθητές του ενώθηκε με το χορό των μοναστό μαρτύρων. Ο Άγιος Μάρτης Μιχαήλ και οι συναυτό μαρτυρήσαντες 36 μοναχοί εγκαταβίωναν κατά τους χρόνους της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Έκτου 787 μετά Χριστόν και της μητέρας του Ειρήνης σε ένα μοναστήρι κοντά στη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας ονομαζόμενο Ζώβη. Την εποχή εκείνη έκαμε εκστρατεία εναντίον της χώρας αυτής ο διοικητής των Αγαρινών Αλίμ. Αυτός λοιπόν συνέλαβε τους Αγίους και τους πίεζε να αρνηθούν την πίστη του Χριστού. Οι όσοι οι πατέρες όμως με την χάρη και τη δύναμη του Χριστού αντιστάθηκαν στεναρός στις πιέσεις του τυράννου. Ο οσιότατος ηγούμενος Μιχαήλ στάθηκε ανάμεσά τους και τους ενθάρρυνε να υπομείνουν ανδρείως τον υπέρ του Χριστού θάνατο. Και πράγματι ύστερα από τους ενθαρρυντικούς λόγους του ηγουμένου Μιχαήλ, πρώτοι αυτοί έκλειναν τους αυχένους τους κάτω από τα ξύφη των δημίων και αποκεφαλίστηκαν. Έπειτα έκλεινε τον αυχένα του και ο ηγούμενος και διδάσκαλός τους Μιχαήλ και αποκεφαλίστηκε κι αυτός. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Μιχαήλ και οι σύναυτον Άγιοι Μοναχοί ετελειώθησαν και κοσμήθηκαν από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δομνίου, δεν είναι δομνίνο συντριβήν σκελών φέρων, υποσκελισμούς του σατάν κατεσχύνη. Υποφέροντας ο δομνίνος την δεινή συντριβήν των σκελών του, κατήσχυνε τους υποσκελισμούς και τις τρικλοποδιές του σατανά. Ο Άγιος Μάρτης Δομνίνος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη όταν ο Μαξιμιανός 286 μετά Χριστόν έκτιζε τα ανάκτορά του στην πόλη αυτή. Οι ειδωλολάτρες συνέλαβαν τον Άγιον ως χριστιανόν και τον οδήγησαν ενώπιον του. Εκείνος με οργή είπε στον Άγιο: «Για ποιο λόγο ενώ βρίσκομαι εδώ και έχω την εξουσία της πόλεως, σύ τολμάς και τιμάς και ομολογείς άλλο Θεό? Αλλά αν θέλεις να ζήσεις, θυσίασε στους θεούς». Ο Άγιος όμως δεν πίστηκε, παραέμεινε σταθερός και αμετακίνητος. Τότε λοιπόν ο τύραννος πρόσταξε στρατιώτες και καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα του Αγίου. Ο Άγιος Μάρτης όμως, ενώ υφίστατο το φρικτό αυτό βασανιστήριο, ενέπαιζε και περιγελούσε τον τύραννο. Για τον λόγον αυτόν εκείνος εξοργίστηκε ακόμα περισσότερο και πρόσταξε τους δημίους να τον βγάλουν έξω από την πόλη και να τους συντρίψουν τα σκέλη. Τούτο και έγινε. Με κομμένα τα πόδια του Άγιος Μάρτης Δομνίνος, αλλά και εντελώς νηστικός, έζησε και υπέμεινε καρτερικά επί 7 μέρες, χωρίς να πάψει ούτε για μια στιγμή να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό. Με τη συμπλήρωση της 7ης ημέρας παρέδωσε την μακαριστή ψυχή του στο Θεό και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Σε λίγο καιρό, αγαπητοί μας ακροατές, μπορείτε να μας βρίσκετε στο ίντερνετ κατεβάζοντας από το Play Store τη δική μας εφαρμογή, το δικό μας application, Οδηπόροι. Με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμά μας όπου κι αν είσαστε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, έμεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόποτε

0: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ εδωκήσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Τα χείλη σ' άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμενσε, ευλογούμενσε, προσκυνούμενσε, δοξολογούμενσε, ευχαριστούμεση δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων.

0: Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. Όν και βλέπουν εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σοι, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη στο υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ετικαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διήσε γυμνών Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμόν και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεουλήπτου ακούσει τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πας αφήσεις αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Τείχος ήτον Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθροί καταπίπτουσιν, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλης ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ιησούν, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Φύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελίξιμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επαιμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είς και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσει μόνο επαναστάσεις κατάστηλων και παγιώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού στο Αυγόρου. Είναι ο εγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέου στο Αυγόρου. Ενημερώνει το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Αγίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων από Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον ιερομόναχο Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την Παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί για την ομιλία που θα γίνει με τον γέροντα Αγιορείτη, γέροντα Νίκονα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα.

το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξία μας πληροφορεί για την Θεία Λειτουργία που θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από 6:30 το πρωί μέχρι 8:30. Θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξία. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και του Αγίου Ρωμανού του Μελόδου.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού στο Αυγόρου. Είναι ο εγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέου στο Αυγόρου. Ενημερώνει το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Αγίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων από Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Ιερομόναχο Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την Παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί για την ομιλία που θα γίνει με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξία μας πληροφορεί για την Θεία Λειτουργία που θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από 6:30 το πρωί μέχρι 8:30 θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού.

0: Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.
1: Διαβάσαμε την Άγια Παράκληση του Αποστόλου Ανανίου, εκείνο ο οποίος εβάπτισε και θεράπευσε τον Απόστολο Παύλο. Υπάρχουν Άγιοι στην Εκκλησία μας που είναι για τους πολλούς άγνωστοι ή λιγότερο γνωστοί και είναι τόσο μεγάλοι. Από όλους εκεί στη Δαμασκό, καθώς ο Απόστολος Παύλος δια του Ιησού Χριστού άλλαξε πορεία και αποδιώκτης έγινε υπέρμαχος της Εκκλησίας, ο Θεός διάλεξε τον αρχαίο μαθητή του στη Δαμασκό, τον Απόστολο Ανανία, ο οποίος είχε αρίστη σχέση μετά του Ιησού Χριστού και ζούσε εν Κυρίω και πρόσφερε στην Εκκλησία μας πολλά και μεγάλα. Και εκεί σε κάποια στιγμή, καθώς ευρίσκεται ήσυχος σε ένα μέρος, το πιθανότερο στην οικία του, και προσήφκετο, του παρουσιάζεται ο Χριστός εν οράματι, με τρόπο υπερφυσικό, και τον φώναξε με το όνομά του, Ανανία. Χριστός μας με τα ονόματά μας μας ξέρει, με τα ονόματά μας τα χριστιανικά μας καλεί και μας ξέρει και μας γνωρίζει τον καθένα χωριστά, καθώς και όλους μαζί, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και εξάγει αυτά, μας γνωρίζει. Έχουμε λοιπόν μοναδικό και προσωπικό φίλο και αδελφό και πατέρα και σωτήρα και λυτρωτή και τα όλα, τον Ιησού Χριστό μας τον Κύριο, την ακριβή και μοναδική μας αγάπη, την πρώτη και στερνή μας στοργή και βοήθεια. Έχουμε και τι δεν έχουμε? Τα έχουμε όλα, αφού έχουμε το Χριστό μας, ο οποίος είναι το παν και ο οποίος μας γνωρίζει όλους κατ' όνομα. Και τι σκεπτόμεθα και τι έχουμε και τι κάνουμε και πώς αισθανόμεθα, και η χάρις του, η αόρατος και η δύναμη και η παρουσία του πάντα μας συντροφεύουν, πάντα μας σκεπάζουν, πάντα μας φρουρούν και πάντα μα πάντα μας προσέχουν. Αυτό μην το ξεχνάμε, για τις δύσκολες ώρες που διαβαίνουμε έχουν έρθει τα πάνω κάτω, και επειδή κυριαρχεί εν πολύ στο κακό και κάνει και θόρυβο και έχει βγει στο δρόμο και αφθαδιάζει, έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη θείου στηριγμού και ουρανίου παρακλήσεως και προστασίας. Γι' αυτό ας ανοίγουμε την ψυχή μας και ας προσευχόμεθα στο Σωτήρα μας Χριστό, στην Κυρία μας Θεοτόκο, στους Αγγέλους και στους Αγίους. Ας προσευχόμεθα, και αυτό κάνει καλό. Ο Απόστολος λοιπόν Ανανίας προσήφιε το θερμά στον Κύριο, και ο Κύριος του ενεφανίστη εν οράματι με τρόπο υπερφυσικό, όπως προείπα, και τον φώναξε με το όνομά του. Και εκείνος αμέσως πάρα αυτά εξαπίνης του λέγει, «Ιδού εγώ Κύριε, να με Κύριε, στη διάθεσή σου, διάταξε αφέντη μου Χριστέ, και εγώ κάνω ό,τι πεις». Αυτό είναι σχέση, αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι δόσιμο, αυτό είναι μεγαλείο, αυτό είναι ουράνιο, αυτό είναι θεανθρώπινο. Και τι του λέει ο Χριστός? Σήκω και πήγαινε τώρα, Αναστάς πορεύθητη, σήκω και πήγαινε τώρα στο δρόμο που ονομάζεται Ευθεία. Ήταν όντως μια ευθεία οδός που από την ανατολική πλευρά της Δαμασκού οδηγούσε στη δυτική. Από την ανατολική πύλη έφτανα στη Δυτική Πύλη. Ήταν ένας δρόμος και είχε αυτό το συμβολικό όνομα, Ευθεία Οδός. Εκεί θα βρεις τον Απόστολο Παύλο στο σπίτι κάποιου Ιούδα. Θα βρεις τον Παύλο, τον Σαούλ, τον Σάβλο, τον Ταρσέα, που είναι από Ταρσό. Και αυτή την ώρα τι κάνει, προσεύχεται. Ο Ανανίας φυσικά τάπεξε, έμεινε, τάχασε, τα χρειάστηκε, φοβήθηκε, απόρρισε, εξεπλάει. Λίγο έλειψε να πέσει κάτω και σε περιμένει να κουμπίσεις τα χέρια σου επάνω του για να αναβλέψει και στη συνέχεια να τον βαπτίσεις. Τι συγκίνηση, τι μεγαλείο. Ο Απόστολος Παύλος, ο πρώην διώκτης, είχε αλλιευθεί στη Σαγήνη του Χριστού, στην Αγία Εκκλησία, από τον ίδιο τον Κύριο. Μην νομίζουμε ότι εμείς κάνουμε σπουδαία πράγματα εδώ. Στο πόδι του Κυρίου είμαστε και λάτρες του είμαστε, αμαρτωλοί και ταπεινοί. Όλη τη δουλειά και τη λάτρα και στην Εκκλησία και στον καθένα τη βγάζει ο Χριστός. Ο Χριστός μας, ο Χριστός μας που φόρεσε το λέντιο, την πετσέτα και έπλυνε στο μυστικό δείπνο του σπόδας των μαθητών αυτού και Αποστόλων. Και στην άλλη πλάση λένε οι πατέρες, όταν φτάσουμε εκεί, αφού

Γι' αυτό και ο Χριστός μας διεικόνισε μέχρι Σταυρού και Ταφής και Αναστάσεως και θα μας διακονεί στους αιώνας των αιώνων και ακόμη θα μας δείχνει τις πληγές του Σταυρού του για να μας πείθει αιωνίως ότι εις τέλος μας ηγάπησε και πάντοτε μας αγαπά. Και ποιος δεν θέλει την αγάπη, ποιος δεν επιδιώκει την αγάπη, σε ποιον δεν αρέσει η αγάπη και ποιος αρνείστη την αγάπη που λέει και ο τραγουδάκι να την αρνηστώ κι εγώ? Κανένας. Αυτήν την αγάπη θέλουμε, αυτήν ζητάμε, αυτήν γυρεύουμε ακόμη και όταν αμαρτάνουμε και όταν ξεφεύγουμε και όταν στενοχωρούμε το Θεό και τον αδερφό μας. Αυτή την αγάπη, την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία όπως και η ειρήνη του πάντα νουν υπερέχει, η οποία είναι ουράνιο φυτό. Έφερε λοιπόν στη σαγήνη του τον διώκτη και υβριστήν και πορθητήν της εκκλησίας του, τον Σαούλ ή Σαύλον, ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών της Ιερουσαλήμ, των περιχώρων, αλλά και της Δαμασκού. Και πήρε χαρτιά και συστάσεις από τους αρχιερείς και συνοδεία μεγάλη και είχε το στη Δαμασκό να θύσει και να απολέσει, να καταστρέψει την εκκλησία του Χριστού και να φωνεύσει τους λάτρεις του. Τον πρόλαβε ο Χριστός, γιατί στο βάθος το Απόστολος Παύλος ήταν ένα ηφαίστειο αγάπης, ήταν μια δύναμη σουράνια, ήταν ένα έκτακτο φαινόμενο, ήταν ένας άνθρωπος θαύμα, αλλά όμως έλα που είχε πάρει στραβό δρόμο και είχε ζήλον ου κατεπίγνωσιν. Γι' αυτό όταν βλέπουμε και μεγάλους δυσκολεμένους και εχθραίνοντας προς την Εκκλησία και την ανθρωπότητα, ας μην τους κατηγορούμε απόλυτα, γιατί δεν ξέρουμε την άλλη μέρα και την άλλη στιγμή τι επιφυλάσσει για αυτούς ο Κύριος, τι επιφυλάσσει για αυτούς ο Κύριος. Και όταν ζει ο άνθρωπος και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός και εγκληματίας, είναι για την Εκκλησία και τον Χριστό μας ελπίδα. Γι' αυτό αργότερα ο Μέγας Απόστολος Παύλος έγραφε στους Ρωμαίους ελληνιστή, τι ελπίδη χαίροντες, να χαίρεστε με την ελπίδα. Και ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος που ζει, όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν κάνει, είναι για την Εκκλησία και τον Χριστό, επαναλαμβάνω, ελπίδα. Και η ελπίδα στην Εκκλησία μας είναι ο ίδιος ο Χριστός, είναι ο ίδιος ο φιλάνθρωπος. Και όσα κι αν έκανε στην Εκκλησία του, ο Χριστός δεν τα κράτησε στον Απόστολο Παύλο, του τα συγχώρεσε όλα και τον εκάλεσε κοντά του στην πορεία του προς τη Δαμασκό. Και αντί να φωνεύσει και λοιπά, φωνεύει την αμαρτία και το κακό και μπαίνει στην ευθεία οδό. Εκεί λοιπόν στην ρήμη, την οδό, την ευθεία της Δαμασκού, και έφτασε λοιπόν ο Απόστολος Ανανίας στο σπίτι του Ιούδα. Ιούδα σημαίνει δοξολογία. Για να βρει τον Απόστολο Παύλο, τον Σαύλο. Βέβαια, ξέχασα να πω ότι ο Ανανίας δεν δέχτηκε αμέσως και ασυζητητή την εντολή του Κυρίου. Τι είπε? «Γι' αυτόν, Κύριε, μου μιλάς και με στέλνεις. Έχω ακούσει από πολλούς πόσα κακά έκανε στους δικούς στην Ιερουσαλήμ και τώρα έρχεται εδώ με δύναμη μεγάλη και με ζήλο κακό να ξεπαστρέψει και μας τους λάτρεις σου». Και ο Κύριος του λέγει, όλα αυτά τα γνωρίζω, αλλά τώρα έγινε σκεύος εκλογής μου, είναι ο διαλεκτός μου, είναι ο εκλεκτός μου, είναι ο μοναδικός μου, το κάλεσα εγώ για να βαστάξει το όνομά μου, το όνομα του Ιησού Χριστού.

υπερπάνω όνομα, να βαστάξει το όνομά μου και να το κηρύξει ενώπιον εθνών και βασιλέων και των αγαθών Ισραηλιτών θα τον δεχθούν. Τι κάνει ο Κύριος λοιπόν? Το μεγαλύτερο θαύμα του Χριστού μας μετά την Αγία του Ανάσταση είναι η μεταστροφή του Αγίου Αποστόλου Παύλου, του Κήρυκος των Εθνών. Πόσες εκκλησίες δεν ίδρυσε, ακόμη και τη δική μας των Αθηνών, και το έχουμε καύχημα, και πόσα δεν έκαμε για την Οικουμένη και το Ισραήλ, όσα δεν έκαναν όλοι μαζί οι άλλοι Απόστολοι. Ο Παύλος έκανε όσα έκαναν αυτοί και ακόμη περισσότερο, και απέβη εκ των υπερλίαν Αποστόλων. Πήγε λοιπόν, για να επανέλθω, στο σπίτι του Ιούδα και μπήκε. Το ανακοίνωσαν στο Σαύλο, που τρεις ημέρες ήταν τυφλός, δεν έβλεπε, χωρίς να χαράσουν τα μάτια του, και τρεις ημέρες δεν είχε φάει, δεν είχε πει και δεν είχε κοιμηθεί, παρά έκανε ένα μόνο, προσήφιε το συνεχώς και παρακαλούσε τον Χριστό να τον συγχωρήσει για όλα όσα έκανε στην εκκλησία του και να τον δεχθεί κοντά του. Και ο Κύριος, που άκουσε την προσευχή του Σαύλου, φώναξε τον Ανανία. Τις ακούει τις προσευχές όλων μας ο Χριστός, ακόμη και των αμαρτωλών. Και όταν είναι από καρδιάς και από ψυχής και με τα δακρύο καρδίας, ο Κύριος επικάμπτεται, ο Κύριος ζησοποιείται, ο Κύριος γίνεται ήλαιος και μας προσφέρει τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών. Γι' αυτό ας μην αφήνουμε την προσευχή, και όταν γίνονται μεγάλα και σοβαρά γεγονότα, είτε στο σπίτι μας, είτε στην ψυχή μας, είτε στην πόλη μας, είτε στην πατρίδα μας, είτε στην Οικουμένη, είτε οπουδήποτε, ας γονατίζομαι και ας προσευχόμεθα με δάκρυα και με πίστη μεγάλη και με επιμονή και υπομονή, εξητούντες το έλεος και τη συγχώρηση του Χριστού και το φωτισμό και την αμέριστη βοήθεια και προστασία Του. Γιατί με την προσευχή κάνουμε την ύπαρξή μας τόπο Θεού, το χώρο προσευχόμεθα εκκλησία, αγιάζομαι τον αέρα, ευλογούμε τους πλησίων, βοηθούμε τους αναγκεμένους, αναπαύουμε τους αποθαμένους, παρηγορούμε τους πενθούντας και θλιβωμένους. Δεν είναι εύκολο πράγμα η προσευχή. Για να λάβεις πνεύμα, πνεύμα Άγιον δια της προσευχής, χρειάζεται να δώσεις αίμα, χρειάζεται να κάνεις κόπο, χρειάζεται μεγάλη, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γι' αυτό και η προσευχή αξίζει, και γι' αυτό αποτελεί και τα νεύρα της ψυχής, και είναι δύναμης υψίστου. Όταν άκουσε λοιπόν ο Σαούλ, ο Σαύλος, ο μετανοήσας, πως έρχεται ο Ανανίας, τον οποίο είχε δει και αυτός σε όραμα υπερφυσικό, τότε συγκινήθηκε τα μέγιστα, τον υποδέχτηκε περί χαρίς, και εκείνος του λέγει: Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος, ο οφθήσει εν τη οδό, εκείνος με απέστειλε να θέσω τα σχήρας μου στην κεφαλή σου και να λάβεις πνεύμα Άγιο και θείο φωτισμό και να δεις, να αναβλέψεις, που σημαίνει να ξαναδείς με άλλα μάτια όμως, με άλλο φως. Του κλείσε ο Χριστός τα μάτια, γιατί έβλεπαν μάταια και δίωκαν την εκκλησία του. Του τάκλεισε τα μάτια τα αισθητά, που έχουν και εκείνα χάρη, για να δει την εκκλησία με άλλα μάτια, και τους χριστιανούς και το Χριστό και την πλάση.
Και είναι γεγονός πως όσο κολλάμε σε αυτά τα πράγματα αυτής της πλάσεως, τόσο χάνομαι πνευματικά. Και όσο ξεκολλάμε από αυτά και κολλόμεθα ο πίσω του Κυρίου, τότε γινόμαστε πνευματικότεροι, χριστιανικότεροι και υπεροχότεροι. Η πλάση αυτή η μάταιη δεν τελειώνει ποτέ, και ού πληστήσεται ο φθαλμός του ουράν και ούς ακροάσεως, όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν θα χορτάσει το μάτι να βλέπει και τα αυτή να ακούει τα μάταια αυτού του κόσμου. Και κάποτε ένας ψαράς που πούλαγε ψάρια και είχε πάρει ένα ψάρι, το δώραγαν μάτι και το πήγε στο βασιλιά. Και του λέει ο βασιλιάς, παιδί μου, ξέρω ότι είσαι φτωχός, να σου δώσω όσο βάρος έχει το ψάρι, άλλο τόσο βάρος σε χρυσό, να το ζυγίσουμε. Το ζύγιζαν λοιπόν και έβαλαν χρυσό και όλο η ζυγαριά έγερνε προς το ψάρι. Έβαλαν, τίποτα. Τότε πέραγε και ένας τρελός. Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοιοι τρελοί. Μακάρι να υπήρχαν. Θα μας έλεγαν πολλά και θα έκαναν πολλά. Ο τρελός του χωριού και της πόλης, και μπαίνει μέσα, τι κάνετε κύριε παιδιά? Αυτό και αυτό. Δεν κόβει. Βγαίνει έξω, παίρνει μια χούφτα χώμα και έρχεται. Και τη βάζει απάνω στο μάτι του ψαριού. Και αμέσως η ζυγαριά γύρισε προς το χρυσάφι. Αυτό είναι και συμβολικό βέβαια. Ότι το μάτι δεν χορταίνει ποτέ. Όταν του βάλε χώμα απάνω, τότε ακριβώς σε χόρτασε. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Γιατί το έχουμε αυτό, δεν είναι κακό στην ουσία. Αλλά αυτό το έχουμε για να χορτάσουμε με τη Θεία Δόξα. Για να χορτάσουμε τον Παράδεισο. Για να χορτάσουμε τη Θεία Βασιλεία. Εδώ ό,τι και αν κάνουμε είναι τόσο λίγο που την άλλη ώρα περνά, φεύγει και χάνεται. Μας έφτιαξε ο Κύριος για τον εαυτό Του, για τη δόξα Του, για τη Βασιλεία Του. Και ο καθένας μας έχουμε προοπτική να χωρέσουμε μέσα μας τον αχώρητο και να γίνουμε χώρα του αχωρήτου και να πάμε στα αγαθά εκείνα τα οποία είδα αργότερα ο Απόστολος Παύλος καθώς ηρπάγει στον Παράδεισο, στα αγαθά εκείνα που μάτι δεν είδε. Αυτό είναι. Και αυτή δεν άκουσε και ανθρώπινη καρδιά δεν αισθάνθηκε. Να γυρίσουμε λοιπόν, γιατί περνάει και η ώρα. Και έβαλε τα χέρια του επάνω στο Σάβλο το μετανοημένο. Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού στο Ευαγγέλιο του Μάρκου: «Επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσι». Πάνω στα κεφάλια των αρρώστων θα βάλουν οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες τα χέρια τους και θα τους θεραπεύσουν. Είχε χάρη θεϊκή, χάρη αποστολική, τη χάρη του Χριστού, χάρη ιερατική, ο Μέγας Απόστολος Ανανίας. Και εθεράπευσε το Σάβλο. Έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια ψαριού, κάτι σαν φωλίδες θηρίου. Ήταν η τύφλωση που είχε και τον άφηνε να δει. Και τώρα με τη μεταστροφή και με την επίθεση των χειρών του Αγίου Αποστόλου Ανανίου, έπεσαν αυτά και ήρθε και το φως των ματιών του και στη συνέχεια ευαπτίστη από τον Απόστολο Ανανία. Μας κάνει εντύπωση το εξής, το επισημαίνει και ο Χρυσορήμων Ιωάννης και οι άλλοι πατέρες, ότι δεν τον εδίδαξε τίποτε τον Απόστολο Παύλο, γιατί ο Απόστολος Παύλος είναι ο θεοδίδακτος. Γι' αυτό και αργότερα έγραφε στους Γαλάτες: «Το Ευαγγέλιο εγώ δεν το παρέλαβα ούτε από αγγέλους ούτε από ανθρώπους, αλλά δια αποκαλύψεως Ιησού Χριστού ή το διδακτός Θεού». Χρειάζεται όμως να θεραπευθεί και να βαπτιστεί, και αυτό το έκανε η Εκκλησία, ο Ιερός Κλήρος, ο Απόστολος Ανανίας. Γι' αυτό και πολλοί πάντοτε επιδιώκουν να τους ευλογήσει ο ιερεύς και ο αρχιερεύς, να βάλει τα χέρια τους στο κεφάλι τους. Και παλιότερα ζητούσαν από εμάς τους παπάδες και τους αρχιερείς μας, ζητούσαν
οι πιστοί μας, καθώς έβγαζαν τα ιερά τους άμφια, να τα αποθέσουν στο κεφάλι και στην πλάτη τους για ευλογία. Και έπαιρναν ευλογία και έπαιρναν μεγάλη θεραπεία. Ευαπτίστη λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και κατά την παράδοση τότε από Σαούλ και Σαύλος ονομάστη Παύλος, που σημαίνει ανάπαυση και γαλήνη και χαρά. Παύλα, ανάπαυλα, το λέμε και μέχρι σήμερα. Και ύστερα έφαγε και ήπιε και επήρε δύναμη, και η τροφή είναι δώρο του Θεού. Στηρίζει τον οργανισμό μας και συνοχίζει την ζωή μας στην παρούσα φάση του βίου. Η τροφή και όλα αυτά είναι δώρα του Χριστού, και όποιος τα μεταλαμβάνει, τα τρώει με ευχαριστίας, εκείνος χαίρεται και τον πιάνει και το φαγητό, τα κάνει κανείς στο σταυρό του και ευχαριστεί στον δωτήρα, και με λίγο στέκεται και γίνεται αυτό δύναμη και ζωή, και μπορούμε και προχωρούμε σε αυτή τη φάση του βίου και πάμε πιο πέρα και ακόμα καλύτερα. Έφυγε ο Απόστολος Παύλος, έμεινε λίγο καιρό στη Δαμασκό, πάει και η ώρα. Ο Απόστολος Ανανίας γέμισε χαρά, πετούσε στην κυριολεξία με αυτό το απροσδόκητο και μοναδικό θαύμα του Κυρίου, που έκανε το διώκτη και υβριστή και πορθητή, διαπρίσιον κήρυκα και προστάτη της Εκκλησίας και πρώτων Απόστολων, και τον εκάλεσε εξ ουρανού ο Κύριος. Ενώ τους άλλους τους κάλεσε τα ήταν στη γη, τον Απόστολο Παύλο τον κάλεσε εξ ουρανού, όπως και τον Μέγα Κωνσταντίνο. Το λέει τα πολιτική του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τον εκάλεσε και έκαμε τόσα. Εγέμισε με μεγαλύτερο ζήλο ο Απόστολος Ανανίας, και με χάρη περισσή και με χαρά ανίποτη, και άρχισε και εκείνος να δραστηριοποιείται. Βγήκε από το Δαμασκό και έτρεχε στις πόλεις της Ανατολής και εκήρυτε τον Χριστόν και το τέλος ιδωλολατρίας και το μέγα θαύμα της μεταστροφής του Αποστόλου Παύλου. Και όπως λέει το Συναξάριο, αμέτρητοι, αναρρύθμιτοι άνθρωποι ήρχοντος στην Εκκλησία του Χριστού και γίνοντο χριστιανοί. Και καθώς είχε και το χάρισμα των Ιαμάτων, καθώς και όλοι οι άλλοι Απόστολοι, να ξέρετε, οι μεγαλύτεροι θαυματουργοί στην Εκκλησία μας είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Και τους το έχουμε και το ξέρουμε. Τους έδωσε ο Κύριος χαρίσματα Ιαμάτων, και στη συνέχεια είναι οι ομόζυλοι των Αποστόλων, οι Άγιοι Ανάργυροι. Ομόζυλοι των Αποστόλων, τον ίδιο ζήλο με τους Αποστόλους. Έκαμε θαύματα, τέρατα και σημεία, έβγαζε δαιμόνια, θεράπευε παράλυπτους, έκανε καλά αρρώστους. Και προπαντός έφερε το Χριστό στην ψυχή και στη ζωή των ανθρώπων και τους έκανε χριστιανούς, δηλαδή δικούς του Κυρίου και λάτρης αυτού. Και έτρεχε λοιπόν, έτρεχε, εισπάσαν την γη, εξήλθεν ο φόγκος αυτού και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού. Εκήρυτε, εκήρυτε, εκήρυτε, διελαλεί το αυτό παντού, και έτρεχαν από όλα τα μέρη αμέτρητοι άνθρωποι σαν ελάφια διψασμένα επί τα σπηγάς των υδάτων, τα οποία ύδατα έδινε ο Απόστολος Ανανίας σε όλες αυτές τις ψυχές και υπάρξεις. Στην Ελευθερούπολη της Συρίας, μια μεγάλη και σπουδαία πόλη, στην οποία είχε γίνει και επίσκοπος και κατεστάθη από τους Αποστόλους, τους 12, και γιατί όχι και από τον Απόστολο Παύλο, εκεί έκαμε μεγάλα και θαυμαστά ο Απόστολος Ανανίας, ο Άγιος Απόστολος Ανανίας, μεγάλα και θαυμαστά έκαμε. Και ο Λουκιανός, ο άρχοντας, ο Ρωμαίος, ειδωλολάτρης και ασεβής, κακός και απάνθρωπος, σκληρός και τυραννικός, καθώς έμαθε όλα αυτά να γίνονται και να φτάνει στο τέλος της ειδωλολατρία και η δόξα των ψεύτικων θεών η απατηλή, τότε οργίστη
και εθύμωσε. Ευρέθηκαν και οι κατάλληλοι που εκμεταλλεύτηκαν αυτή την οργή του και τον έστρεψαν εναντίον του φλογερού Αποστόλου Ανανία. Τον συνέλαβαν και τον πήγαν μπροστά του. Τον διέταξε, αφού πρώτον εκολάκευσε και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε, τον διέταξε να αρνηθεί τον Χριστό και την πίστη την Αγία. Και εκείνος του λέγει, είσαι στα καλά σου άνθρωπέ μου, να αρνηθώ εγώ το φως των ματιών μου και της ζωής μου, τον Ιησού μου Χριστό τον Κύριο, που εσταυρώθηκε, ανέστη, διεμέ και για όλους, τη χαρά της ψυχής και της ζωής μου, και να έρθω πού, στο σκοτάδι, στην ιδωλατρία, στην άρνηση, στο μηδέν. Μα τόσο κουτός νομίζεις πως είμαι και τόσο αχάριστος προς τον Κύριό μου? Αυτό δεν γίνεται, άνθρωπέ μου. Ό,τι κι αν πεις, ό,τι κι αν διατάξεις, ό,τι κι αν κάνεις, όπως κι αν φερθείς, εγώ δεν αλλάζω με τη χάρη του Ιησού Χριστού μου. Κι είμαι έτοιμος, καθώς και εκείνος και τηρουμένων των αλλογιών, να πεθάνω για χάρη του, με όποιο θάνατο διατάξεις και με όποιο θάνατο μου επιβάλλεις. Ο Λουκιανός τάχασε. Πρώτη φορά ήρθε μπροστά του ένας τέτοιος αντριωμένος, ένας τέτοιος υπέροχος, ένας τέτοιος λεβέντης, ένας τέτοιος άνθρωπος του αληθινού Θεού, και μέσα του θα είπε, τι είναι αυτό ρε παιδί μου, δεν μου ξανάτυχε, και τώρα Θεοί μου, Θεοί των ειδώλων, τι να κάνω, βοηθήστε με. Όμως και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόασης για τη Θεή των ειδώλων δεν υπάρχουν. Είναι πλάσματα της φαντασίας και κάτω ψαλτήριο δαιμόνια. Τι να κάνει, διατάει στους δημίους να τον μαστιγώσουν με βούνευρα, με μαστίγια από νεύρα βοδιών που είχαν στην άκρη σιδερένια καρφιά ή κόκαλα. Ξεγύμνωσαν τον Άγιο και τον μαστίγωναν στα νότα τόσο πολύ που άρχισε το αίμα, το μαρτυρικό αίμα του Αποστόλου Ανανία, να τρέχει και να ποτίζει την αγιασμένη γη της Δαμασκού και της Ελευθερού Πόλεως. Και εκείνος αντριωμένος και πάλι αντριωμένος και λεβέντης προσευχόταν στο Χριστό μας τον εσταυρωμένο και αναστημένο, και ο Κύριος του έδινε δύναμη υπερφυσική, τη δική του τη δύναμη, για να μπορέσει να βαστάξει το μαρτύριο μέχρι το τέλος και ύστερα να ανεβεί κοντά του στον ουρανό. Στη συνέχεια, καθώς είδε ο Λουκιανός τον Ανανία να μην κάμπτεται, παρότι είχε γίνει μια πληγή, και να μην υποχωρεί και να είναι γενναίος και να λάβει το πρόσωπό του και ουράνιο φως να έχει έλθει επάνω του και να τον περισκέπει, τότε είπε, θα του επιβάλλω περισσότερα βάσανα και θα τον υποβάλλω σε μεγαλύτερα μαρτύρια και βασανιστήρια. Έφεραν σιδερένια νύχια, και με κίνα τα βασανιστικά όργανα όργωσαν το μαρτυρικό και πολύαθλο σώμα του Αποστόλου Ανανίου. Εκείνος ακλόνητος στήλος και αντριωμένος του Χριστού κράταγε, και σαν είδε ο Λουκιανός πως δεν κάμπτεται, τι δύναμη έχει ο Χριστός και τι δύναμη δίνει στους αθλητάς του και τι δύναμη δίνει στους πιστούς η Άγια πίστη του ουρανού και του Χριστού η χάρις. Και έφεραν στη συνέχεια τι, λαμπάδες αναμένες, και άρχιζαν και του έκαιγαν
το πολύ άφρον σώμα, γέμισε καπνούς και ό,τι άλλο παράγεται από αυτό το μαρτύριο, και έμενε ο Άγιος όρθιος δοξάζοντας τον Χριστό και εξουθενώνοντας το Λουκιανό και τους άδικους. Αμέτρητα δε πλήθη των ορατών που είχα φτάσει από περιέργεια, είτε από συμπόνια, είτε από την αγάπη του Αγίου και του Χριστού, αμέτρητα πλήθη φώναζαν σε κάθε φάση: «Μέγας ο Θεός του Ανανίου, μέγας ο Θεός των Χριστιανών, μέγα το όνομα του Χριστού και αληθινή η Άγια πίστη σε Αυτόν». Τότε φρίαξε και οργίστηκε αμέτρητα ο φοβερός τύραννος και διατάσσει να τον αρπάξουν και να τον πετάξουν έξω από το τείχος της Ελευθερουπόλεως. Και νόμισαν, καθώς τον πέταξαν εκεί μετάχριστα και στα σκουπίδια, νόμισαν πως θα πέθαινε, αλλά ο Άγιος σηκώθηκε και προσκύνησε τον Κύριο ουρανό και γης και σταύρωσε την Οικουμένη και τους Παρεστώτας και προσευχήθηκε σαν άλλος πρωτομάρτης και αρχιδιάκονος Στέφανος για τους τυράννους και εχθρούς του. Τότε, καθώς είδε ο Λουκιανός και οι άλλοι τον Άγιο να ανασταίνεται και να στέκεται και να εύχεται και να λάμπει από το υπερκόσμιο φως, θύμωσαν περισσότερο. Και τι διατάσσει ο Λουκιανός: «Πάρτε στα χέρια σας, παιδιά, πέτρες, να τον πετροβολήσουμε να πεθάνει και να ησυχάσουμε και να απαλλαχθούμε από αυτόν τον φοβερόν». Και άρχισαν να τον λιθοβολούν και σαν νυφάδες χιόνος έπεφτανε πάνω του οι αμέτρητες πέτρες, και εκείνος προσευχόταν με χρυσότιμια πέτρα το χτύπησε στο κεφάλι και ύστερα παρέδωκε το πνεύμα στο Χριστό μας σαν τον πρωτομάρτυρα και αρχιδιάκονο Στέφανο. Στη μία, στην πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, τον πρώτο χριστιανικό αιώνα, χριστιανοί τον έκλαψαν πολλοί, τους έλειψε, τον έθαψαν και πήγαιναν στον τάφο του και έπαιρναν ιάματα και χάρη μεγάλη. Σήμερα στη μαρτυρική Δαμασκό υπάρχει ο ναός, και ο ναός του Αγίου Αποστόλου Ανανίου εκ των Εβδομήκοντα, που πηγαίνουν εκεί πολλοί και λαβαίνουν ευλογία, και οι ντόποι και οι ξένοι και όσοι τον ξέρουν και τον αγαπούν, το μεγάλο Απόστολο του Χριστού, το μυστικό και κρυφό αυτό Απόστολο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έφυγε λοιπόν και πήγε στο μεγάλο μάρτυρα του Γολγοθά, κοντά στο Χριστό μας, στη Θεία Βασιλεία, στον Παράδεισο, μαζί με τους μάρτυρες και με τους Αγίους. Αλλά, όπως λένε οι ίμοι της Εκκλησίας, και εκεί ευρισκόμενος συν της Άνω Λειτουργής, δεν έπαυσε και δεν πάβει να οικετεύει και να παρακαλεί για τη χριστιανοσύνη, για τους Ορθοδόξους, για όλους τους ανθρώπους, για κάθε ψυχή και ύπαρξη, και περισσότερο για τους ενσκότη και σκιά θανάτου καθημένους, για να έρθουν και εκείνοι στο μέγα και θαυμαστό φως του Ιησού Χριστού και να λάβουν τη χάρη και τη δύναμή του και να γίνουν και αυτοί λάτρεις και ακόλουθοι και οπαδοί του Κυρίου, δούλοι του αφοσιωμένοι και ταπεινοί αδελφοί του. Ο Απόστολος Ανανίας ας πρεσβεύσει, αδελφοί και πατέρες μου, για όλη την Ορθοδοξία, για τη Συρία και Δαμασκό, για την πατρίδα μας που τόσο τον αγαπά, και για κάθε ψυχούλα που έχει μέγιστη ανάγκη. Και εγώ αμαρτωλός ταπεινά τον ευχαριστώ για 40 ολόκληρα χρόνια φέρω αναξίως το όνομά του και ποτέ δεν μίλησα γι' αυτόν. Και προχθές σκέφτηκα και είπα: «Μεγάλα τα παραπονά σου, Απόστολα Ανανία, από την αμαρτωλή αφεντιά μου. Θα σου βγάλω ένα λόγο να χαρείς και εσύ λιγάκι. Και ας είναι ο λόγος αυτός ο ταπεινός ένα κεράκι στη χάρη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου». Ας έχετε κι εσείς, ας έχω κι εγώ, ας έχουμε όλοι την ευχούλα του και τη δύναμή του.
και ας μας εμπνέει το μέγα του παράδειγμα να αγαπάμε κι εμείς μέχρι θανάτου τον Χριστό και στο όνομα του Κυρίου να ευεργετούμε τους αδελφούς μας, τους ανθρώπους. Άφησα για το τέλος αυτό που κάναμε στο τέλος του Εσπερινού, το μνημόσυνο, το Τρισάγιο, για τα 7 υπέροχα παιδιά, τα παιδιά μας που προχθές πέρασε ο Χριστός και τα πήρε από το πέταλο του μαλλιακού. Έχουν και οι άνθρωποι τις ευθύνες τους, σίγουρα και θα τις έχουν, αλλά εμείς είμαστε εκκλησία και όχι δικαστήριο, είμαστε εσπλαχνία και ανθρωπιά και συνάμα και δικαιοσύνη. Τα αγάπησε ο Χριστός μας και τα πήρε κοντά του στην καλύτερη ηλικία, στην άνοιξη της ζωής τους, επάνω στον ανθό τους. Ανθρωπίνος φαίνεται άδικο και παράτερο και πολυπονεμένο, και είναι. Ο Θεός όμως αλλιώς αποφάσισε και έκαμε έτσι, χωρίς να έρωμε τις ανθρώπινες ευθύνες. Καλοτυχίζομαι αυτά τα παιδιά που πήγαν στον Παράδεισο και ευχόμεθα ολόψυχα πραγματικά για τους συγγενείς των, για τους γονείς εκείνους που έστειλαν πρωί πρωί τα σπλάχνα τους στην Αθήνα για τους αγώνες και τους τα έφεραν στο κουτί. Για σκεφτείτε αδελφοί μου και πατέρες μου, τι πόνος, τι θλίψη. Ας ευχόμεθα να τους παρηγορεί ο Χριστός μας και ας ξέρουν ότι έχουν στον ουρανό μάρτυρες και Αγίους, δικούς τους ανθρώπους. Και όπως έγραψαν από ένα τεχνικό λύκειο εδώ των Αθηνών, στο διευθυντή σχολείου και στους υπόλοιπους γονείς και στους φίλους των παιδιών και συμμαθητάς των, ας είναι αυτές οι 7 ψυχές άγγελοι για να φρουρούν τα παιδιά όλου του κόσμου. Ας παρηγορήσει τους οικείους και συγγενείς τον ο Χριστός μας. Ας θεραπεύσει τους τραυματισμένους, τους πολλούς τραυματίες, και ας δώσει συνέστηση και μετάνοια και σε αυτούς που έκαναν αυτό, διότι η ψυχή μας όλους πρέπει να τους ελεεί, και προπαντός τους φταίχτες. Τους φταίχτες. Να παρακαλούμε κι εμείς και για αυτούς.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού στο Αυγόρου. Είναι ο εγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέου στο Αυγόρου. Ενημερώνει το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Αγίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων από Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον ιερομόναχο Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την Παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί για την ομιλία που θα γίνει με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξία μας πληροφορεί για την Θεία Λειτουργία που θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από 6:30 το πρωί μέχρι 8:30 θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλου στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, εν ότις την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισελεύθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γίν την ζωήν μου, εκαθίσε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου εν εμία τεράκτη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κει ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαν εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαν αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώς στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

σε εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και πλήστη πνεύματι

γάρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ιησούν ημάς επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημίν σφόδρα, μη δέμνηστείς των ανομοιών ημών, αλλ' επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί

Τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά και πάσα μονικόλη και χώρα απολυμούνι με σεισμού καταποντισμού πυρός μαζέας επιδρομής αλλοφύλων εκφυλίου πολέμου και εθνικίου θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεόνιμων το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργή και νόσων την κατημών κυρουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επιχειμένης δικαιότητας.

η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: στον αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα πούμε λίγα λόγια για τον πιο μεγάλο ποιητή της Εκκλησίας μας, τον Ρωμανό, τον Μελωδό, του οποίου τη μνήμη γιορτάζει η Εκκλησία μας την 1η Οκτωβρίου. Παρότι δεν έχει ανάγκη προβολής, αφού ονομάζεται Πίνδαρος της χριστιανικής ποιήσεως, τι εξισώνεται με τον προφητάνακτα Δαβίδ, εντούτοις η Εκκλησία τον προβάλλει ως πρότυπο προς μίμηση. Σε τι να μιμηθούμε όμως το μεγάλο ποιητή? Το ποιητικό του ταλέντο είναι απόλυτα δικό του. Του το δώρισε η φύση. Του το χάρισε ο Θεός, όπως ο ίδιος μας πληροφορεί. Είναι άλλωστε τόσο υψηλό που δεν το φτάνουμε. Όμως η δική του προσφορά βρίσκεται στο ότι αυτό το φυσικό του τάλαντο, αυτό το θείο δώρο το εκλιέργησε, το ανέπτυξε, το αξιοποίησε. Αυτό είναι ένα σημείο που ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο, κάθε χριστιανό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο ταλέντο, σ' όλους δίνει κάποιο χάρισμα ο Θεός. Και η Εκκλησία μας προτρέπει να καλλιεργήσουμε και να αυξήσουμε, και πιο πολύ μας καλεί να αξιοποιήσουμε το τάλαντο αυτό, να μην το κρύψουμε στη γη και στα γήινα, να μην το σπαταλήσουμε στα πρόσκυρα και επιπόλαια πράγματα. Ο Ρωμανός ο Μελωδός το αύξησε και το εκατοπλασίασε και το επέστρεψε πολλαπλάσιο στο δωρητή του. Μια έμπνευση του έδωσε η χάρη του Θεού, μια χορδή καλλικέλαδη, και εκείνος την έκανε χίλιες χορδές, χίλιους ύμνους που τους έκανε μόνιμη ψαλμωδία της Εκκλησίας, με τις οποίες υμνολογείται το Άγιο Όνομα του Θεού. Ο Ρωμανός ο Μελωδός εφρόντισε να βάλει μέσα στην ποιησή του τους παλμούς της Αγίας Γραφής για να μαθαίνουν οι πιστοί τα μεγαλεία του Θεού. Έκανε τους ύμνους του κατάλληλους για να επικοινωνούν οι άνθρωποι με τον κόσμο των αγγέλων και να ενώνουν μαζί τους τα όσανα. Ο Ρωμανός ο Μελωδός μας έμαθε την άλλη γλώσσα, εκείνη με την οποία περνάνε τα θεία λόγια στους ανθρώπους και τα ανθρώπινα στο θείο. Και είναι αυτή η γλώσσα που ονομάζεται πίστη. Και το Θείο ημνεί και τους ανθρώπους διδάσκει μαθήματα πίστεως. Στην Αγία Γραφή μας λέγει βρίσκεται αυτή η αλήθεια, και αυτή είναι ακριβώς διδάσκει και ζει η Εκκλησία. Αυτή τη γλώσσα μιλάνε οι πιστοί, με την οποία επιτυχώς κατορθώνουν γνώσιν άγνωστον γνώνε. Ο Ρωμανός ο Μελωδός γεννήθηκε στην έμεσα της Συρίας, η οποία ήταν σπουδαίο κέντρο ελληνικής παιδείας και πολλοί αναδείχθηκαν εκεί στα γράμματα. Στη Συρία μεγάλωσε και εκεί πήρε την πρώτη του μόρφωση. Η παιδεία του ήταν σαφώς ελληνική και πιο πολύ θα λέγαμε ελληνιστική. Αυτό συμπεραίνουμε από τα κείμενά του. Διαπιστώνουμε ότι ήταν ένας πολύ καλός χειριστής της ελληνικής γλώσσης και μάλιστα της κοινής, η οποία περισσότερο χρησιμοποιείται στην περιοχή. Από το πλούσιο λεξιλόγιο του και την καλή χρήση των λέξεων οδηγούμαστε να διακρίνουμε ότι ήταν καλός γνώστης των Ελλήνων ποιητών και ρητόρων και ήταν κάτοχος μιας γενικής παιδείας η οποία τον κάνει καλό χειριστή των νοημάτων. Όμως κύρια πηγή των εμπνεύσεων είναι οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, και πιο πολύ ο Βασίλειος Ελευκίας και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πηγές του επίσης είναι τα συγγράμματα του Μεγάλου Αθανασίου, του Γρηγορίου του Θαυματουργού, του Γρηγορίου Νήσης και του Κυρίλου Αλεξανδρίας. Κοντά σε όλους αυτούς, εντρυφώντας τα συγγράμματά τους, έμαθε ο Ρωμανός ο Μελωδός την Ορθόδοξη Θεολογία και τους όρους της χριστιανικής πίστεως. Διδάχθηκε την Αγία Γραφή από τη σοφία τους και προπάντων από την εμπειρία τους. Οι πατέρες ζούσαν τα διδάγματα της Γραφής, ένιωθαν τη θεία τους προέλευση και δίωναν το θαύμα της αποκαλυμμένης από τους προφήτες και τον Σαρκοθέντα Υιό και Λόγο του Θεού αλήθειες, την οποία και γεύονταν ως αλήθεια σωτηρίας.
Για τους πατέρες, τα πρόσωπα της Γραφής και οι Άγιοι της Εκκλησίας ήσαν όργανα του Αγίου Πνεύματος. Με τον όσιο βίο τους και τη διδασκαλία τους και τον υπέρχριστο μαρτυριό τους και την ομολογία τους, την εγκρατειά τους και την αρετή τους, εσάλπιζαν ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετου. Με την ίδια εκτίμηση και αγάπη μας προσφέρει και ο Ρωμανός ο μελωδός τη διδασκαλία της Γραφής και τα πρόσωπα των Αγίων. Τα διανθίζει με την ποιητική του δυνότητα και μας τα προσφέρει ολοζώντανα και θεοκίνητα με τη μελωδική του τέχνη που τη διδάχθηκε στη Σχολή των Αγγέλων. Δίνει με αυτόν τον τρόπο τις ελληνικές λέξεις με το βάθος της σοφίας του Θεού και τις κάνει ολοφώτινες, αφού το καινούριο του σημάτιο είναι το φως Χριστού, το άειλο φως της θεότητος, ο οποίος είναι το φως το αληθινόν, το ερχόμενο στον κόσμο. Συνδυάζει λοιπόν ο Ρωμανός άριστα ελληνομάθεια και χριστομάθεια και κάνει την ελληνική και μουσική του μόρφωση όργανα που οδηγούν στην εν Χριστώ μεταμόρφωσή μας. Αυτή τη μεταμόρφωση την εν Χριστώ συνειδητοποιεί ότι έχει υποστεί και ο ίδιος. Γι' αυτό και παίρνει την απόφαση να γίνει Απόστολος Χριστού, διάκονος στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Χειροτονήθηκε διάκονος στη Βηρητό, στο Ναό της Αναστάσεως, στην Αγία αυτή η Εκκλησία προσφέρει το διακονημά του. Πόσα χρόνια διακόνησε εκεί δεν το γνωρίζουμε. Στα χρόνια που βασιλιάς στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Αναστάσιος, όπως μας πληροφορεί ο βιογράφος του, ήρθε ο Ρωμανός στην Κωνσταντινούπολη και διέμενε στη Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Κύρου. Εκεί έλαβε το χάρισμα να συντάσει και να μελοποιεί κοντάκια.

Είναι άξιο πολλής προσευχής ότι ο Ρωμανός που είναι ο μεγαλύτερος συντάκτης κοντακίων και ο περιθυμότερος ποιητής της χριστιανικής ποιήσεως δεν υπερηφανεύεται για το μεγάλο του ταλέντο. Δεν το θεωρεί δικό του κατόρθωμα. Δεν σφετηρίζεται το χάρισμα. Αποδίδει τα του Θεού το Θεό. Το μεγάλο του ταλέντο του το χάρισε ο Θεός μας, λέγει. Πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί κατεβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Έχει συνείδηση της δωρεάς ο Ρωμανός και είναι θαυμαστός ο τρόπος που έλαβε άνωθεν το χάρισμα. Με ένα θαύμα, με μια έκτακτη θεία παρέμβαση, τη φανέρωσε ο ίδιος. Μας το μεταφέρει ο συναξαριστής ως εξής. Ένα βλαδία διάγων και διανυκτερεύων και λιτανεύων εν τη πανηχύρη των βλαχερνών υπέστρεφε πάλιν στα κύρου. Εν μια των νυκτών κοιμωμένο αυτό εφάνει καθύπνουση υπεραγία Θεοτόκος και επέδωκε τόμον χάρτου και είπε «Λάβε τον χάρτην και κατάφαγε αυτόν». Ενόμισε νουν ο Άγιος ανοίξε το στόμα και καταποιεί τον χάρτην. Ειν δε η εορτή των Αγίων Χριστογέννων.

Άγιος ότι πρέπει να ανοίξει το στόμα του και να καταπιεί αυτό το χαρτί. Ήταν πια η γιορτή των Αγίων Χριστουγέννων. Ξύπνησε αμέσως και θαύμαζε γι' αυτό το όνειρο και δοξολογούσε το Θεό. Χωρίς να χάσει καιρό, ανέβηκε στον Άμβονα και άρχισε να ψέλνει η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Ήταν το πρώτο του κοντάκιο και είναι αρκετό για να ονομαστεί πίνδαρος της εκκλησιαστικής ποιήσεως. Λιτότατο και περιεκτικότατο, το κοντάκιο αυτό παιανίζει με λέξεις εκφραστικότατες τον πεάνα της Θείας Οικονομίας. Το κοντάκιο λοιπόν η Παρθένος σήμερον ήταν το πρώτο ποίημα του Ρωμανού του Μελωδού, μας λέγει ο συναξαριστής του. Στη συνέχεια συνέθεσε πολλά, άλλα χίλια κονδάκια, τα οποία τα έγραψε ο ίδιος και φυλάσσονταν στη μονή του εν της Κύρου. Εκεί τα γνώρισε ο συγγραφέας του πρώτου βίου του. Δεν σώθηκαν πληροφορίες για το βίο του παρά ελάχιστες. Γι' αυτό δεν γνωρίζουμε αν ταξίδεψε σε άλλες περιοχές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη, όπου έγραψε ύμνο στον Άγιο Δημήτριο, τον οποίο σεβόταν ιδιαίτερα. Δείγματα αυτών των ύμνων αναφέρουμε τα εξής. Τον ύμνο 15 που λέγει «Όλων των νουν της άνω πτερώσας, των γηίνων απέστησος δεινών και φθαρτών του Χριστού οπλήτα Δημήτριε». Και το 13ο ύμνο που λέγει «Άρητος νυν η χάρις υπάρχει των θαυμάτων σου μάρτης, ειν αυθόνος ημίν τη συμπολίτης προβάλεσε». Στο δε κοντάκιο επαινεί ο Ρωμανός τον Άγιο Δημήτριο ως εξής: «Νικηφόρον αθλητήν το αθανάτο δεσπότη, στρατιώτην δυνατόν του βασιλέως της δόξης, Δημήτριον η πιστή ανυμνήσωμεν λέγοντες, καλός καμών εκομίσω ζωήν την αιώνιον». Και στον οίκο διαβάζουμε «Ιδούγαρε έκαστος πιστή προσερχόμενος το ζώον τη λειψάνω σου, τριγά ως εκ παραδείσου ζωήν αιώνιον». Θέλει να υπογραμμίσει με αυτόν τον τρόπο ότι τον άνθρωπο δεν τον καταξιώνουν οι τίτλοι, αλλά η πρόοδος στην αρετή. Όποιος προοδεύει στην αρετή έχει περισσότερο συνέστηση της αμαρτωλότητος. Οι όσοι και οι Άγιοι έχουν συνείδηση του τι σημαίνει αμαρτία. Έχουν ελευθερωθεί από αυτή, αλλά βλέπουν να στέκει μόνιμη απειλή. Εμείς λέμε «δεν έχω αμαρτίες, δεν είμαι αμαρτωλός», επειδή είμαστε ασυνείδητοι, χωρίς συνέστηση. Οι Άγιοι λένε μαζί με τον Ρωμανό «ρερίποτε η ψυχή μου, ενδεδειμένη των χιτώνα των πτεσμάτων μου». Έτσι αισθάνονται όσοι έχουν κάνει προόδους στη χριστιανική πνευματικότητα. Προσεύχονται με συντριβή και ταπεινοφροσύνη και ζητάνε συγχώρεση και άφηση. Γνωρίζουν ότι είναι επίπονος ο δρόμος της αρετής και κατορθώνεται με θυσίες και αγώνες πνευματικούς. Έχουν προσωπική πείρα την αγιότητα. Δεν την κατακτά την αγιότητα ο άνθρωπος. Είναι θείο δώρο που το δωρίζει στους αγωνιστές εκείνος που είναι αληθινά Άγιος, ο Πανάγαδος Θεός. Γι' αυτό ο Άγιος Ρωμανός, που έχει το φρόνημά του ταπεινό, λέγει «ρερίποτε η ψυχή μου, ενδεδειμένη των χιτώνα των πτεσμάτων μου, όψω με σε καγό Ιησού, φωτίζοντα την διάνοιά μου». Ακόμη και στο στόμα της υπεραγίας Θεοτόκου βάζει την ερώτηση προς το γιο της και Θεό της, το βρέφος της, τον Ιησού: «Υψηλέ βασιλεύ, πώς η ουράνιος, ο ουράνιος ήλθες προς τους κοϊκούς, ηράς της άραγε το σπήλαιον και την φάτνη, τίποτε δεν είχα να σου προσφέρω ως κατάλημα, επίησάς με όλου του γένους μου και στόμα και κάφημα». Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός με παρόμοιο ύμνο σύμνησε την υπεραγία Θεοτόκου. Ύμνους κατανυκτικούς ετώνησε για τη Σταύρα.

ανάγνωση του σωτήρα μας. Τιμητικούς επένους στη γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ημνολόγησε τους πρωτόπλαστους. Επένεσε τη θυσία του Αβραάμ και πρόβαλε τους Αγίους και τους μάρτυρες ως πρότυπα που δόξασαν τον Κύριον μας Ιησούν, ως άριστα παραδείγματα που οφείλουμε να τους μιμούμαστε.

Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Ρωμανός ο Μιλαδός ήταν αυλικός κοντά στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Το έργο του, εισέκαση των σεισμών και εμπρισμών, το έγραψε για να σκιαγραφίσει τα γεγονότα που συνέβησαν στη στάση του Νίκα το 532. Ήταν παρόν και τα περιγράφει όπως ο ίδιος τα έζησε. Σε αυτό το έργο του μας πληροφορεί ότι οι ναοί της Αγίας Σοφίας και της Αγίας Ειρήνης που καταστράφηκαν στη στάση του Νίκα παρέμειναν ακόμα ερείπια. Έβλεπον δε άρτη, γράφει, τους ναούς τους ιερούς κειμένους εις το έδαφος. Και σε άλλο σημείο κάνει αναφορά στην ανέγερση της Αγίας Σοφίας που άρχισε να κτίζεται το 532 και τα εγγένειά της έγιναν το 537. Στα διασωθέντα ποίηματά του δεν αναφέρεται στην τελετή των εγγενείων ούτε στο σεισμό που έγινε το 565. Συμπεραίνομαι έτσι ότι ως χρονολογία του θανάτου του πρέπει να θεωρήσουμε την περίοδο 537-565 και ως πιθανότερο θεωρείται το 560 και ως τόπος το μοναστήρι του Εντισκύρου. Επάξια η Εκκλησία κατέταξε το Ρωμανό το Μελωδό μεταξύ των Αγίων της και στηριζόμενη σε άλλες πληροφορίες που χάθηκαν όρισε να τελείται η σύναξή του την 1η Οκτωβρίου. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός γνώρισε μεγάλη φήμη όταν ακόμη ζούσε και έφερε τον τίτλο Κύριος, ο οποίος το απενεμήθη στη βασιλεύουσα. Ο τίτλος αυτός διδόταν σε επίσημα πρόσωπο ως διάκριση. Έτσι στην ακροστοιχίδα του κοντακίου του στους 40 μάρτυρες διαβάζουμε του Κυρίου Ρωμανού Έπι και στον ύμνο στην Ανάσταση του Κυρίου του Ρωμανού του Κύρου Ρωμανού Ένος, όμως σε άλλες ακροστοιχίδες ύμνων του όπως τους Αγίους Πάντες και στους Αγίους Τεσσαράκοντα αναφέρεται ως ταπεινός του ταπεινού Ρωμανού Ένος ή του Ελαχίστου ή του Ελαϊνού ή του Τάλα Ρωμανού Οδή ή Δέησης Ρωμανού. Αυτό σημαίνει ότι ο Ρωμανός θέλει να ματριάσει τη μεγάλη του φήμη. Αντιπαραθέτει στον τίτλο Κύριος που τον απένιμαν τους δικούς του χαρακτηρισμούς για τον εαυτό του. Ταπεινός, ελεϊνός, ταλέπορος, ελάχιστος. Πολύ έργο μας άφησε ο Άγιος Ρωμανός. Ελάχιστες πληροφορίες διασώθηκαν για το βίο του. Ότι γεννήθηκε στην έμεσα της Συρίας, ότι εκεί μεγάλωσε και σπούδασε, ότι έγινε διάκονος στη Βηρητό, στο ναό της Αγίας Αναστάσεως, ότι γνώρισε την ελληνική παιδεία, τους Έλληνες ρήτορες και ποιητές, ότι κύριο μελετημά του ήταν οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, ότι στα χρόνια που βασίλευε ο Αναστάσιος ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και διέμεινε στη μονή της Θεοτόκου Εντισκύρου και ότι εκεί έλαβε το χάρισμα να γράφει κοντάκια με ένα όνειρο θαύμα, ότι έγραψε χίλιους ύμνους. Συμπεραίνομαι ότι στην Κωνσταντινούπολη διεύρυνε τις σπουδές του και τις γνώσεις του και εκεί εστερέωσε τη θεολογία του και την ορθοδοξία του αλλά και την ποιητική του τέχνη. Στα χρόνια του Ιουστινιανού τιμήθηκε με τη διάκριση Κύριος και κατέλευε μια ξεχωριστή θέση ως αυλικός κοντά στον Αυτοκράτορα όπου και έγινε εκφραστής του Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας. Τα εκκλησιαστικά προβλήματα της εποχής του με την δυναμική παρουσία του Ιουστινιανού οδηγήθηκαν σε τακτοποίηση με τη σύγκληση τριών συνόδων της Πέμπτης Οικουμενικής και δύο τοπικών. Ο Ρωμανός έπαιξε οπωσδήποτε το δικό του ρόλο. Ο Άγιος Ρωμανός έδιδε προτεραιότητα στην Αγία Γραφή και στους πατέρες. Πίστευε ότι η αλήθεια βρίσκεται στη Γραφή και διδάσκεται από την Εκκλησία. Η Γραφή είναι γι' αυτόν αυθεντία. Με τους ύμνους του οδηγεί τους πιστούς να μετέχουν στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας για να κατορθώνουν στέρεο ηθικό βίο σύμφωνο με τη διδασκαλία της.
Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός είναι ακέραιος άνθρωπος, ικανός να στηρίζει. Αξίζει να αναφέρω μερικές προτροπές τους νεοφωτίστους. Όσοι είπες πιστεύω, επίμενον πιστεύω. Υιόν σε ο πλάστης και κληρονόμων έχει. Εκτίσω νεοφώτιστε σταυρών και βακτηρίεν. Σοφρόνη και φρόνη λοιπόν τα του Κυρίου. Υψώθη πάλι ταπεινωθείς αφήσεις. Υψώθη, επήρθη την θείαν έφτασε φύσιν. Εγένετο άνθρωπος Θεός Θεόν φορέσας. Έβρενον εζήτη. Ο χούσα ανεώθη. Εικόνης εθεώθη. Οι πρώην άνθρωποι εξαπίνης άγγελοι. Οι πύλινοι πύρινοι. Θα κλείσουμε το σχολείο μας στον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό με τους χαρακτηρισμούς που μας δίνει ο ημογράφος του. Σε μια άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για το έργο του. Τον ονομάζει ο ημνογράφος του Σάλπικα της Εκκλησίας, θεωρήτορα, έμψυχο βίβλο, στέβος δοκιμότατων, γαλήνης οδηγών, υψηλών την καρδία. Και ο Θεοφάνης στον κανόνα του χαρακτηρίζει τον Ρωμανό τον ημνογράφο ως τον θείον μυστηρίων λειτουργό και ως ιεροκήρυκα πρακτικότατο.

Στον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος. Τη ρύθμιση ήχου φροντίζει.

επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος καθηγητής και πρωτοψάλτης Ηλίας Σερασκέρης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αρχίζουμε με τα κεκραγάρια. Κύριε εκέκραξα προσέ, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίωμα ενώπιόν σου.

Από τα Εσπέρια στη Χειρά Αναστάσιμα θα ακούσουμε τον προαιώνων εκπατρός γεννηθέντα Χριστός ο Σωτήρ ημών και Συναρχαγγέλης ημνήσομεν. Ψάλλει η χοροδία του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός με χωράρχη τον αείμνηστο Αντώνιο Μπελούση.

Εδώ θα ακούσουμε το δογματικόν Θεοτοκίον. Παρήλθεν η σκιά του νόμου, της χάριτος ελθούσης, ως γαρ ιβάτος ούκε καίετο καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας. Αντί στήλου πυρός, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Αντί Μωυσαίος Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μέλος εναρμόνιων». Στη συνέχεια και από την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής θα ακούσουμε τα καθίσματα του δευτέρου ήχου.

Και πάλι από την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής θα ακούσουμε τους αναβαθμούς του δευτέρου ήχου. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας.

Από τα εξαποστηλάρια θα ακούσουμε το 8ο αναστάσιμο «Δύο αγγέλους βλέψασα ένδοθεν του μνημείου».

Εδώ θα τελειώσουμε την σημερινή εκπομπή ακούγοντας το 8ο αιωθινό τα της Μαρίας δάκρυα σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη της εκπομπής, Γιώργο Νταβαρίνο. Φίλοι ακροατές, χαίρετε εν κυρίω.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει. Άγγελοι μεταποιμένων δοξολογούσι, μάγοι δε μετά αστέρος οδηπορούσι. Διημάς γάρε γεννήθη παιδίων νέων ο προαιώνων Θεός. Την εδέμ βυθλέ μήνυξε δεύτε είδομεν. Την τρυφήν εν κρυφή ύβραμεν δεύτε λάβομεν τα του παραδείσου εντός του σπηλαίου. Εκεί εφάνει ρίζα απότιστος, βλαστάνουσαν άφεσιν, εκεί βρέθη φρέαρ ανόρυκτον. Ούπιν Δαβίδ πριν επεθύμησεν, εκεί Παρθένος τεκούσα βρέφος, την δίψαν έπαυσεν ευθύς την του Αδάμ και του Δαβίδ. Δια τούτο προς τούτο επιχθόμεν, που ετέχθη πεδίο νέων, ο προαιώνων Θεός. Αγαπητοί ακροατές, την ευχή σας πατέρα Ανανία. Και ίσως οι ακροατές μας απορρίσουν για τον ύμνο που ακούστηκε και πάντως δεν κάνουμε τα προεόρτια των Χριστουγέννων. Υπάρχει λόγος που ακούσαμε τους ύμνους αυτούς, οι οποίοι είναι του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Είναι αγαπητοί ύμνοι σε όλους μας, συνδεδεμένοι στενά με την εορτή της γεννήσεως, με του Χριστού μας, με τα Χριστούγεννα. Και είναι ευκαιρία σήμερα να πούμε δύο λόγια για το σπουδαίο και μεγάλο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας, τον σπουδαίο υμνογράφο.
1: Βέβαια, ο Άγιος Ρωμανός είναι από τους πολύ μεγάλους. Είναι ισοστάσιος του Δαβίδ και έχει αποκληθεί και ο πίνδαρος της εκκλησιαστικής μας ποιήσεως. Και όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραφε ήταν τέλειο. Πραγματικά είναι από τις μεγάλες ποιητικές κορυφές και της Εκκλησίας και της Οικουμένης. Είναι ολόλαμπρος, είναι ταπεινός, είναι ελκυστικός, είναι ευρηματικός, είναι γεμάτος αγάπη. Προσεγγίζει το θέμα του και τον άνθρωπο πόλο μάλλον κατά τον καλύτερο και υπεροχότερο και ευγενέστερο τρόπο. Είναι άρχοντας, είναι πρίγκιπας, είναι υπέροχος, είναι μεγάλος. Γι' αυτό και παραμένει αιώνιος μέσα στην Εκκλησία και μέσα στη ζωή μας. Ακόμη και ξένοι και περισσότερο εκείνοι αντιλαμβάνονται την αξία του και το μεγαλείο του και τον μελετούν και εκδίδουν τους ύμνους του και κάνουν πανηγύρι. Και εμείς ένα μικρό πανηγυράκι θα κάνουμε επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, του υπέροχου αυτού ποιητού της Εκκλησίας και της Οικουμένης, όπως προείπαμε. Και το θαυμαστό είναι ότι ο Άγιος Ρωμανός ξέρει άριστα τα ελληνικά.
0: Είναι πραγματικά θαυμαστό αυτό, πατέρα Ανανία, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι στους δύο τόμους της μεταφράσεως των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού που έχετε εσείς επιμεληθεί και κάνει, διαβάσαμε στην εισαγωγή ότι λίγα πράγματα είναι αυτά που γνωρίζουμε για τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, μεταξύ των οποίων ότι είναι συριακής καταγωγής.
1: Μάλιστα.
0: Και πραγματικά θαυμάζουμε πως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ελληνικής καταγωγής έμαθε τόσο καλά την ελληνική γλώσσα ώστε μπόρεσε αυτούς τους θαυμαστούς ύμνους να γράψει που μας μεταφέρουν απολύτως σε αυτά τα μεγάλα μυστήρια όπως της γεννήσεως του Χριστού και πολλά άλλα. Θα μας πείτε εσείς στη συνέχεια για τους ύμνους του και για τα θέματα των ύμνων. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο και ζηλεύουμε λίγο εμείς που είμαστε Έλληνες και δεν κατέχουμε τη γλώσσα.
1: Αυτός την κατήχει απόλυτα και το τραγουδάκι που θα πέσει θα μας πει ποιος τον έμαθε την ελληνική αθάνατη γλώσσα.

0: Το τραγούδι μας απάντησε στο ερώτημα, όμως εμείς θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα.
1: Ο βασιλιάς λοιπόν Αλέξανδρος έφερε τον καλό λόγο, τον ελληνικό λόγο, που είναι φορέας του ελληνικού πολιτισμού, του κλασικού ελληνικού πολιτισμού, που είναι πολιτισμός ψυχής, τον έφερε στα πέρατα της Οικουμένης. Έφτασε μέχρι τις Ινδίες. Επηρέασε, όπως λένε οι ιστορικοί, ακόμη και τους Βραχμάνες, στη συνέχεια Βραχμάνες τους Κινέζους, και με τη σειρά τους οι Κινέζοι τους Ιάπωνες, και έφτασε ο καλός ελληνικός λόγος στα πέρατα της Οικουμένης. Έκαμε την ελληνική γλώσσα ο Μέγας Αλέξανδρος για δεύτερη φορά διεθνή, και ήλθαν οι λεγόμενοι ελληνιστικοί χρόνοι, κατά τους οποίους έθνη και λαοί ζούσαν σαν Έλληνες. Αυτό σημαίνει ελληνιστικός. Να ζει κανείς με τον τρόπο υπάρξεως των Ελλήνων. 1η Οκτωβρίου 331 π.Χ. έγινε η μάχη των Γαυγαμήλων, όπου εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος, πιο ωραία συνδέονται, ενίκησε το Δαρείο τον Κοδωμανό, τον συνέτριψε και ελευθέρωσε την Ανατολή. Και ήρθαν όλοι οι φόρου υποτελείς και δήλωσαν υποταγή ελεύθερα στο Μεγάλο Αλέξανδρο και τον αποκάλεσαν βασιλιά, πατέρα, ελευθερωτή, προστάτης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα οι καλάς εκεί στο Αφγανιστάν περιμένουν τον Μέγα Αλέξανδρο. Και λένε και διατείνονται και ισχυρίζονται πως είναι απογονή του. Και αυτό φαίνεται. Ακόμη και οι φίλοι μας οι Σκοπιανοί τον θέλουν δικό τους. Μερικοί Έλληνες τον θέλουν και τον αποκαλούν σφαγεία των λαών κλπ. Αλλά τέτοιοι είμαστε, δεν πειράζει. Όχι όλοι βέβαια. Μέγας Αλέξανδρος είναι φωτεινό μετέωρο, είναι κατά τον Άγιο Νεκτάριο ο νέος Ιησούς του Ναβί, ο οποίος έφερε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό σε όλα τα πέρατα της γης, ελευθέρωσε την Ανατολή από τους τυράννους και πάντρεψε την Ελλάδα με την Ανατολή. Και δεν ήταν πια η Ανατολή απειλή, αλλά ήταν ευλογία, ήταν πατρίδα, ήταν Ελλάδα. Έφερε την Ελλάδα στην Οικουμένη και την Οικουμένη στην Ελλάδα. Αλλά και κάποιος άλλος βοήθησε το Ρωμανό να φτάσει σε αυτό το μεγαλείο. Θα μας το πει το τραγουδάκι που έρχεται και θα συνεχίσουμε.

0: Χαιρόμαστε που μας δίνεται η ευκαιρία να ανακαλύπτουμε κομμάτια της ιστορίας μας που δεν τα είχαμε ανακαλύψει και δεν τα είχαμε συνδέσει μεταξύ τους. Τώρα σιγά σιγά βλέπουμε ότι υπάρχει ενότητα και ο Μέγας Αλέξανδρος αλλά και ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος συνετέλεσαν στο να φτάσει από τη μια η ελληνική γλώσσα σε όλη την Ανατολή, αλλά από την άλλη πλευρά βοήθησε και ο Μέγας Κωνσταντίνος την Ορθοδοξία να φτάσει στα πέρατα της Οικουμένης και οι άνθρωποι να ζουν πια διαφορετικά, με άλλο τρόπο και με νόημα.
1: Σίγουρα. Ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος έφερε τη θρησκευτική ελευθερία στην Οικουμένη, γιατί με τους διωγμούς είχαν ταλαιπωρηθεί κατεξοχήν οι χριστιανοί και είχαν δυσκολευτεί τα μέγιστα. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη αποτέλεσαν τα δύο χέρια του Χριστού, τα οποία άπλωσε και προστάτευσε την Οικουμένη. Έφερε και θρησκευτική ενότητα και πολιτική ενότητα και ελευθερία. Είχαν τόσο ταλαιπωρηθεί οι άνθρωποι από τους διωγμούς και τα υπόλοιπα και από τους τυράννους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ώστε όταν ήλθε ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, λένε οι ιστορικοί 4ου και 5ου αιώνας, σήκωσαν ψηλά τα μάτια για να δούμε το Θεό και να δούμε με εμπιστοσύνη και αγάπη τον συνάνθρωπο. Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος έβαλε όλα τα έθνη με τον τρόπο της ελευθερίας και ανεξιθρησκείας που κατοχύρωσε στα Μεδιόλωνα με το Λυκίνιο, έβαλε όλα τα έθνη στην Ορθοδοξία. Άλλωστε ο Χριστός μας έστειλε τους Αποστόλους, τους Πρωτουργούς σε όλα τα έθνη να τα κάνουν εκκλησία, και ο Μέγας Κωνσταντίνος συνέχισε το έργο των Αποστόλων, το μέγα έργο των Αποστόλων, το μοναδικό έργο των Αποστόλων. Συνέχισε αυτό και έφερε όλα τα έθνη στην Εκκλησία και έκαμε τη λεγόμενη Ρωμιοσύνη. Η Ρωμιοσύνη τι είναι? Όλα τα έθνη στην Ορθόδοξη Εκκλησία που γίνονται πια ένα έθνος, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως λέει η Θεία και η Ιερά Γραφή. Και έχουμε πια τους Ρωμαίους, τη Ρωμιοσύνη, τη Ρωμανία, το Ρωμανό. Η Ρωμιοσύνη λοιπόν είναι έργο του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και έτιος μέγας, ανήρ και σπουδαίος δεν θα υπάρξει ξανά. Τον πολεμούν σήμερα κάποιοι που έχουν λόγους να τον πολεμούν. Για να δείξουν και αυτοί μαζί με τους άλλους που τον παραδέχονται και τον ανυμνούν το μοναδικό μεγαλείο του ανδρός αυτού της ιστορίας, ο οποίος κατάλαβε αυτό που οι πριν από αυτόν τύρανοι δεν κατάλαβαν, ότι η αλήθεια και το μέλλον είναι με την Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Εκκλησίας και είπε στους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, εσείς είστε οι

0: αίτιοι της των εθνών σωτηρίας. Και εγώ θα μπορούσα να είμαι επίσκοπος των έξω, των εκτός, να υπηρετώ και να διακονώ το λαό στα βιωτικά, στα πολιτικά, στα εξωτερικά. Ήταν λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος υπηρέτης της Εκκλησίας, υπηρέτης του κόσμου, και έβαλε τους ανθρώπους στην Άγια Εκκλησιά προπορευόμενος εκείνος και δίνοντας και παρέχοντας το μέγα παράδειγμα. Και τότε τον ακολούθησαν τον Μεγάλο Κωνσταντίνο αναρρύθμιτοι και έφτιαξε και τη νέα πρωτεύουσα, την Κωνσταντίνου πόλη, το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης, όπως λένε οι ποιητές. Η πόλη αυτή του Κωνσταντίνου επί 1123 έτη και κάτι μήνες και ημέρες τι έκανε? Έσωσε την ανθρωπότητα από τη βαρβαρότητα, από το σκοτάδι, από την τυραννία. Οι ορδές των τυράννων και των βαρβάρων και των αλλοφύλων όρμησαν να πάρουν την Κωνσταντίνου πόλη και νικήθηκαν από την υπέρμαχο στρατηγό την Παναγιά και από την πίστη των Βυζαντινών μας προγόνων, και κρατήθηκε ο κόσμος ελεύθερος επί τόσους αιώνες που προανέφερα. Όταν έπεσε η βασιλεύουσα, έπεσε στην ανθρωπότητα το σκοτάδι. Τότε τα χρειάστηκε ο Πάπας και οι υπόλοιποι και νόμισαν πως ήρθε και το δικό τους τέλος, και όταν κατάλαβαν πικρά αλλά αργά πλέον ότι έκαναν μέγα σφάλμα με το να κάνουν αφενός σταυροφορίες και αφετέρου να επιτρέψουν στους άφεους αγαρινούς να καταλύσουν την Κωνσταντίνου πόλη. Γι' αυτό και όταν ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος εκοιμήθη, οι χριστιανοί τον κατέταξαν με τους Αγίους και τους Αποστόλους, οι δε ειδωλολάτρε με τους θεούς. Νόμισαν ότι είχε κατεβεί ο Θεός στη γη και φρόντιζε όλους τους ανθρώπους.
1: Είχε πλήρη αποδοχή δηλαδή ο Μέγας Κωνσταντίνος, ακόμα και από την ώρα που πέθανε.
0: Βεβαίως. Και η Λάρναξου έβριε η άματα. Είναι και θαυματουργός ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Εδώ στην Γλυφάδα λέει εκεί πέρα κάποιος ότι πήγε να περάσει απέναντι από ένα δρόμο και έτρεξαν τα μάξια, είχε δει και κόμισε να τον φωνεύσουν. Αλλά εκεί που κινδύνευε άμεσα, δύο χέρια τον άρπαξαν και τον πέρασαν απέναντι. Και μόλις συνήλθε λίγο και κοίταξε, λέει, ποιος είστε εσείς άνθρωπέ μου που με σώσατε? Εγώ είμαι, λέει, ο Κωνσταντίνος και μένω εδώ κοντά. Υπάρχει ναός του Αγίου Κωνσταντίνου στην Γλυφάδ, και ο Άγιος Κωνσταντίνος φρόντισε αυτόν τον άνθρωπο. Μας φροντίζει και σήμερα και θα μας φροντίζει πάντοτε. Ο Μέγας λοιπόν και Άγιος Κωνσταντίνος, το αγώνι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι εκείνος ο οποίος έκανε μετά τους Αποστόλους την Οικουμένη χριστιανική και την έκανε Ρωμιοσύνη και την έκανε Ρωμανία από τη λέξη Ρώμη που είναι ελληνική και σημαίνει δύναμης. Έβαλε στο Χριστό δηλαδή την ανθρωπότητα, στο Χριστού την Εκκλησία, γιατί ο Χριστός τι είναι? Θεού δύναμης και Θεού σοφία.

0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Τολίγκα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα μηνύματά σας, αυτά που μέχρι στιγμής έχουμε λάβει.
1: Να πείτε τις περιοχές αν θέλετε.
0: Ναι, βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε τηλεφωνήματα από τα κάτω Πατήσια, από το Γαλάτσι, από τη Φιλοθέη, από τους Αμπελοκήπους, από την Ηλιούπολη, από το Ρέθυμνο της Κρήτης. Έχουμε κάποια τηλεφωνήματα όπου οι ακροατές μας δεν μας λένε από πού τηλεφωνούν. Από την Άρτα, από την Κρήτη, από την Καρδίτσα. Έχουμε επίσης από την Αγία Μαρίνα, από την Αθήνα. Έχουμε και ένα τηλεφώνημα από τον Εύρο.
1: Μπορείτε να το διαβάσετε αυτό,
0: από έναν στρατιώτη, ναι.
1: Είναι συγκινητικό και τον ευχαριστούμε. Και όλους ευχαριστούμε, και εγώ ιδιαίτερα, για τις πολλές και θερμές ευχές σας. Ο Θεός σας έχει καλά και εσάς όλους.
0: Να πούμε λοιπόν ότι ο στρατιώτης αυτός μας λέει ότι υπάρχουν και σήμερα καρδιές μαχητών πεπειρωμένες από εθνικό φρόνημα. Με οικία αγάπη σας χαιρετούν, πατέρα Ανανία, οι στρατιώτες του Εθνικού Φυλακίου Γέφυρας των Κήπων στον ποταμό Εύρο. Με οδηγό τον Παντοκράτορα Ιησού, σκέπη την Υπεραγία Θεοτόκο και μπροστάρι τον Αη Γιώργη, επαγρυπνούμε για τη φύλαξη των ιερών εδαφών μας. Με βλέμμα στη γαλανόλευκη του Σταυρού, μέτωπο στην πόλη του Μαρμαρωμένου Βασιλιά και ως άλλοι διγενείδες ακρίτες, ετούμεθα την ευχή σας και σας ευχαριστούμε όλους για τη ραδιοφωνική ενίσχυση ηθικού που μας δίδεται.
1: Πολύ μας συγκινεί και πολύ ευχαριστούμε τους στρατιώτες αυτούς και όλους τους στρατιώτες μας, και αν σφυλάει Παναγιά και ο Χριστός και ο Αη Γιώργης, και αν είναι πάντα διγενείδες και πάντα να γεμίζει η Ελλάδα με διγενείδες, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Πολύ τους ευχαριστούμε.
0: Κάποια άλλα μηνύματα επίσης από Μυτιλίνη, από το Περιστέρι, από την περιοχή του Ζωγράφου, από τον Πύργο, από το Νέο Φάληρο, από τους Αμπελοκήπους.
1: Πολύ τους ευχαριστούμε και εγώ ιδιαίτερα και πάλι.
0: Και εμείς να συνεχίσουμε, και πραγματικά σιγά σιγά αρχίζουμε και βλέπουμε τη συνέχεια και την πρόνοια του Θεού, γιατί με όλα αυτά και μέσα στο διάβα των αιώνων βλέπουμε να υπάρχει μια προετοιμασία του κόσμου και της ανθρωπότητας για να δεχτεί το Ευαγγέλιο, και ξεκινάει αυτή η προετοιμασία με το Μέγα Αλέξανδρο και την ελληνική γλώσσα που έφτασε μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης.
1: Βέβαια.
0: Συνεχίζεται με τον Μέγα και Άγιο Κωνσταντίνο, και σιγά σιγά ο κόσμος έχει πια παίρνει μια άλλη τροπή, προσανατολίζεται διαφορετικά
1: και επιστρέφει στο Θεό. Βεβαίως, και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Χίου, Παντελεήμων Φωστίνης, όταν έκανε εθνική αντίσταση στην κατοχή, γιατί έκανε και εκκλησία τέτοια, το ξεχνάμε, πήγε στα μέρη της Συρίας, πήγε και Λίβαν, πήγε Αίγυπτο, και πού δεν πήγε. Και εκεί βρήκε Ρωμαίους, απόγονους των Βυζαντινών, που αγαπούσαν τους Έλληνες, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και την Ορθοδοξία. Τις έχουμε εγκαταλείψει δυστυχώς. Και στη Μικρά Ασία έναν αρρύθμι τέτοι, και κρυπτοχριστιανοί και άλλοι. Του με λέγανε με λατρεία, με αγάπη, εμείς είμαστε δικοί σας. Και με λέγανε ελληνικά. Πόσοι τέτοι δεν υπάρχουν, Ρωμαίοι και Ρωμανοί. Αυτό είναι η Εκκλησούλα, η Ρωμιοσύνη. Όλα τα έθνη μέσα στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγιάς. Πολύ σπουδαίο. Ανάμεσά τους λοιπόν και ο Ρωμανός που ξεκίνησε από τα έμεσα της Συρίας, έγινε διάκονος στο ναό της Αναστάσεως στη Βηρητό, και νεαρός ήλθε στην Αγία Σοφιά, στην Κωνσταντινούπολη, και πήγε στη Μονή του Κύρου. Ήταν μια σπουδαία μονή, κοντά στο παλάτι και κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, θαυματουργική. Εκεί βρήκαν σε ένα κυπαρίσι μέσα την εικόνα της Παναγιάς. Φεγκοβολούσε μέσα το κυπαρίσι. Και την έβγαλαν, και εδώ το έπαρχος και ύπαρχος της πόλεως, Κύρος ο Πανοπολίτης, ο πολύ σπουδαίος αυτός πρωθυπουργός του 5ου αιώνα, ο οποίος έκανε μέγα έργο και για την εκκλησία και για τη βασιλεύουσα, και όρισε αυτός πρώτος ως επίσημη γλώσσα του Βυζαντίου την ελληνική, και μαζί με την Ευδοκία, την πρώην Αθηναίδα, τη σύζυγο του Θεοδοσίου Δευτέρα, έφτιαξαν και το Πανδιδακτήριο. Και έκαναν τόσα πολλά. Και εκείνος το ευσεβής, και καλά στον πρωθυπουργός, και βρέθηκε η εικόνα σε ένα από τους κήπους του παλατιού. Εκεί ανοίγηρε ναό αρχικά στην Παναγία. την Παναγία του Κύρου που την ονόμασαν, την Κυριώτισσα μετά στην τέχνη που έμεινε, και σιγά σιγά έγινε και μονή. Και όταν κάποτε τον κυνήγησαν οι εχθροί του, τον φθόνησαν, τον Κύρο, τον Πανοπολίτη, κατέφυγε εκεί και ζήτησε άσυλο και η Παναγίτσα τον εγλίτωσε. Και η μονή αυτή ήταν θαυματουργή. Κατέφυγαν πολλοί εκεί και έβρισκαν την ιατρία της ψυχής και του σώματος. Και ήταν η Παναγία η παρηγορήτρα, η ελπής των απελπισμένων. Και εκεί ακριβώς ο Ρωμανός πήγε και εγκαταστάθηκε όταν ήλθε στη βασιλεύουσα. Ήτανε πια η μονή του Κύρου το σπίτι του. Και όπως λένε οι ιστορικοί και οι ασχολούμενοι, έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του στην Παναγία του Κύρου. Μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Κύρος είναι σπουδαίος, έχουμε μιλήσει κι άλλη φορά, και όλα δένουν. Αυτός ήταν από την Αίγυπτο, από την Πανόπολη. Και όμως και είχε φτάσει και ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Λέτε πώς δένουν όλα αυτά, τι ενότητα έχουν. Πολύ σπουδαίο.
0: Συνδέονται όλα μεταξύ τους τελικά. Βεβαίως. Και αυτό είναι θαυμαστό και μεγαλειώδες.
1: Και έμενε λοιπόν εκεί και προσευχόταν και αγρυπνούσε και κατέβαινε και στην Παναγία των Βλαχερνών. Το άρεσε πάρα πολύ η σπουδαία αυτή η εκκλησιά της Πουλχερίας και του Μαρκιανού. Και αγρυπνούσε και εκεί και κατέβαινε μάλιστα και στην Παπαντή με τον μεγάλο Ιστινιανό που αγαπούσε την Παναγία την Παπαντή και την είχε προστάτηδα της Αυτοκρατορίας. Και το βράδυ της εορτής της Παπαντής κατέβαινε και ο Αυτοκράτορας και έκανε αγρυπνία. Και ο Ρωμανός συνέθεσε και το ωραίο κοντάκι που ξέρουμε, που σήμερα ψάλλουμε στην εκκλησία το πρωίμιο, κατά την εορτή της Παπαντής πρώτη και μετά, και κατά αυτήν, ο μήτραν παρθενικήν αγιά σας το τόκους και χείρα σου Σιμών ευλογή σας ως έπρεπε. Προφάσας εν ενέσως ημάς Χριστέ ο Θεός, αλληρήνευσον πολέμη στο πολίτευμα και κρατέωσον βασιλής ούς ηγάπη σας, ο μόνος φιλάνθρωπος. Θα συνεχίσουμε όμως.

0: Το σταφύλι το άσπαρτο όταν έβγαλε η Άμπελο σαν κλίμα πάνω σε κλαδιά, στην αγκαλιά της το κράταγε και έλεγε «Είσαι εσύ ο καρπός μου, είσαι εσύ η ζωή μου, από τον οποίο έμαθα ότι και τώρα είμαι αυτό που ήμουνα. Είσαι εσύ ο Θεός μου, τη σφραγίδα της παρθενίας μου καθώς βλέπω απείραχτη σε κηρύττω αμετάβλητο λόγο που σάρκα εφόρεσε. Πώς σε συνέλαβα δεν ξέρω, σε αναγνωρίζω όμως καταλύτη της φθοράς. Γιατί είμαι αγνή αν και σε γέννησα, γιατί άφησες τη μήτρα μου όπως την ευρύκες, την εφύλαξες άθικτη. Γι' αυτό μαζί μου γιορτάζει η πλάση ολόκληρη και μου φωνάζει «Ω και χαριτωμένη».
1: Πολύ εξαιρετικό και πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Η Παναγία κατά τον Άγιο Ρωμανό κρατάει στα χέρια της το σταφύλι, τον βότρι, και του μιλάει και του ενυμνολογεί. Ωραίο ήταν το αγουδάκι που έπεσε πριν, που μιλάει για το αμπέλι, που είναι η εκκλησία, η νοικοκυρά η Παναγία, ο νοικοκύρης ο Χριστός, ο μυστικός δείπνος, η Θεία Ευχαριστία, να φάμε και να πιούμε και να γλεντήσουμε η χαρά της Θείας Βασιλείας. Αυτά τα πραγματικά δημοτικά τραγούδια είναι βγαλμένα μέσα από την Εκκλησία, μέσα από την παράδοση, μέσα από τη ζωή μας, μέσα από το αίμα μας, μέσα από τις θυσίες μας, μέσα από τη ρωμιοσύνη μας, μέσα από αυτό το μεγαλείο. Και η Παναγία λοιπόν ανυμνεί τον Ήριο, τον ενανθρωπίσαντα Θεό, και όλη η πλάση που γιορτάζει τη φωνάζει και χαριτωμένη. Χαίρε και χαριτωμένη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αυτό το έβριμα είναι του Ρωμανού. Γι' αυτό και η Παναγία του Κύρου κατά μία παράδοση ονομάζεται και Παναγία των χαιρετισμών. Ο Ρωμανός λοιπόν είναι πιστών τέκνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και εργάζεται και αυτός τον αμπελώνα του Κυρίου και διαθέτει το μεγάλο του τάλαντο, το ποιητικό του χάρισμα για το καλό της Εκκλησίας, για τη δόξα του Χριστού, για την τιμή της Παναγιάς και των Αγίων και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ αυτό συγκινητικό και πάρα πολύ συγκινητικό. Και τι κάνει? Πλησιάζει με την απαράμιλη τέχνη και το θείο του χάρισμα την κάθε ψυχούλα, το κάθε αγρίμι, και με τη χάρη του Ευαγγελίου και με τη λύρα του Αγίου Πνεύματος τι κάνει? Τα αγρίμια και τα αγριμάκια τα εξημερώνει και τα φέρει στην Εκκλησία και κάθεται στα πόδια του Χριστού ηματισμένα και σοφρονούντα.

0: Εξημερώνονται και τα γρήμια με το λόγο της Εκκλησίας και πολλές φορές στο βίο μας έχουμε αισθανθεί σαν αγρήμια.
1: Σίγουρα. Το κακό μας κάνει αγρήμια και η φιλαυτία μας κάνει θηρία και δυσκολευόμαστε τα μέγιστα και τότε έχουμε ανάγκη από γαλήνη, που ηρεμία και παρηγοριά. Και αυτό το βρίσκομαι στην Άγια Εκκλησία μας, στο Χριστό μας τον Κύριο, τον ανθρωπίστατο Θεό μας, ο οποίος είναι πανταχού παρών και πληρεί τα πάντα με την παρουσία και την αγάπη του και τη στοργή του. Ο Ρωμανός μας καλοπέρνει με τον πιο απαλό τρόπο και ο Προπαντός με τον πιο ταπεινό. Έρχεται κοντά μας, κάθε στα πόδια μας και μας αρχίζει το παραμύθι της αγάπης. Παραμυθία σημαίνει παρηγοριά. Και σιγά σιγά τι κάνει, μας συγκινεί, μας κάνει και τον αγαπάμε, μας παίρνει από το χεράκι ταπεινά και εγκάρδια και μας πάει στην εκκλησούλα χωρίς να το καταλάβουμε. Γιατί η εκκλησία δεν είναι μόνο ο τόπος, είναι ο τρόπος, το μαζί. Αισθανόμεθα τότε μαζί με τον Ρωμανό και οι δυο μαζί με τον Χριστό και την Παναγιά. Και φεύγει το κακό από μέσα μας, η ταραχή και η κίνηση που θα έλεγε ο Άγιος και Μέγας Βαρσανούφιος, και έρχεται η ειρήνη του Χριστού. Και αισθανόμεθα λοιπόν φίλο μας τον Ρωμανό. Και ο Ρωμανός δεν ξεχωρίζει, είναι πολύ σημαντικό αυτό, το βλέπουμε στους ύμνους του, δεν ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους αμαρτωλούς. Τι λέει στον Χριστό? Είμαι κι εγώ ένας αμαρτωλός όπως και οι άλλοι. Ταυτίζεται με αυτούς. Κλαίει με αυτούς, κλαίει για αυτούς. Παρακαλεί για αυτούς. Γράφει για αυτούς. Προσεύχεται για αυτούς. Είναι μαζί τους. Είναι ένα πράγμα. Τότε άλλος τι κάνει, άμα ταυτιστείς μαζί του, ταυτίζεται και με σένα. Και ο Ρωμανός που είναι πιστόν τέκνων της Εκκλησίας, αλλά και της πατρίδος, τι κάνει τότε? Οδηγεί τους ανθρώπους στην Εκκλησία. Οδηγεί τους ανθρώπους στην πατρίδα μας, την πνευματική. Και τότε τι γίνεται? Έρχεται η σωτηρία. Και τότε έχουν χαρά τα πάντα. Και τα βουνά και τα κάστρα και η πατρίδα και η Παναγιά και όλα, γιατί πανηγυρίζουν για τον ερχομό του Χριστού και τη σωτηρία του κόσμου.

0: Να σας ευχαριστήσουμε για τα πολλά σας μηνύματα, να ευχαριστήσουμε και τη Βίκη Τριβιζά που τα καταγράφει, καθώς και τον Γιώργο Στολίγκα που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και να πούμε ότι αρκετοί ακροατές μας τηλεφώνησαν να δώσουμε τις περιοχές από το Αγρίνιο, από τον Περισσό, από την Αθήνα, από το Παλαιό Φάληρο, από το Περιστέρι, από την Αθήνα, από τα Χανιά της Κρήτης, από την Πάρο, από την Ηλιούπολη. Και μάλιστα η κυρία που μας τηλεφώνησε από την Ηλιούπολη μας λέει ότι άκουσε στην τηλεόραση ότι κάποια πριγκίπισσα ή βασίλισσα από την Ολλανδία προσφέρει αρκετά χρήματα για να βρεθεί από την Ελλάδα καλός φιλόλογος, έτσι ώστε να μάθουν τα παιδιά της την ελληνική γλώσσα και τη νέα και την αρχαία, αλλά και όλα τα ήθη, τα έθιμα και την ιστορία μας.
1: Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό.
0: Ακροάτριά μας τηλεφώνησε από την Γκαία, ακροατής μας από τη Γλυφάδα, ακροάτρια από την Κερατέα, από το Μαραθώνα επίσης, από τη Μεγαλόπολη, από την Ξάνθη, από το Κουκάκι, από το Μεσολόγγι, από το Γεωργίτσι της Σπάρτης, από το Ηράκλειο της Κρήτης, από το Εγάλεο, από το Ηράκλειο της Κρήτης ξανά, από τους Αμπελοκήπους, από τα Κάτω Πατήσια και από την Αργυρούπολη.
1: Πολύ τους ευχαριστούμε όλους, ολόθερμα.

αφέντη μου, ο αφέντης μας είναι ο Χριστός μας, ο αφέντης και ο δούλος. Κάθε ψυχή τον ζητά και τον γυρεύει. Και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός αγαπούσε πολύ τον Χριστό μας. Και αυτό γιατί αισθάνθηκε τα μέγιστα τη θεία του αγάπη. Και η ψυχή που νιώθει λίγο ή πολύ τη θεϊκή αγάπη παθαίνει, ενθουσιάζεται, παραδίνεται σε τούτη την αγάπη. Πέφτει στο φιλότιμο και ξεκλειδώνεται μπροστά της. Σε πολλούς ύμνους του αυτό το αηδόν της Εκκλησίας ονομάζει τον Χριστό μας φιλάνθρωπο, δηλαδή φίλο πιστό του ανθρώπου, φίλο αληθινό, και δείχνει μέσα από τα εξαίσια έργα του ο Θείος Ρωμανός το πόσο ο Χριστός μας πλησιάζει, μας προσεγγίζει. Ο Χριστός είναι φωνή άβρας λεπτής, αγέρι απαλό, στοργή, φροντίδα, περιποίηση. Και ο άνθρωπος που δεν είναι πορωμένος μαγεύεται από αυτή την αγάπη, συγκινείται, ελκύεται από τον Χριστό και δεν μπορεί ποτέ να ξεχάσει αυτή την αγάπη. Και ακόμα ο Θείος Ρωμανός τον παρακαλεί να μην μας συμμερίζεται αν εμείς τον ξεχνάμε, και ούτε να φεύγει από κοντά μας έστω και αν εμείς τον αφήνουμε. Και αν δεν έχει κάτι καλό από μας να θυμάται, τότε ας σκέφτεται τη δική του αγάπη για μας, και αυτή ας τον αναγκάζει να μένει και πάλι κοντά μας, και εμείς θα καταλάβουμε κάποτε αυτή την αγάπη. Και αλλού του λέει να τον ελεήσει, έστω και αν δεν έχει ούτε ένα έργο αγάπης, αλλά μονάχα για τα λόγια που του λέει και του γράφει: «Κάνεν τις λόγοι σώσον με». Σ' άλλο σημείο τον νικετεύει για τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, αμαρτωλούς και δίκαιους. Έρχεται στη θέση τους και βαθιά τους συμπονεί. Έτσι ο Ρωμανός μοιάζει λιγάκι με τον Χριστό που αγαπά όλα τα πλασματά του, όλα τα όντα. Με τη θεοκίνηση ποιησή του καλοπέρνει τον άνθρωπο. Και διαβάζοντας κανείς τα αθάνατα έπι του, έρχεται κοντά στην ψυχή και τα αισθήματα του ποιητού χωρίς να το καταλάβει. Αρχίζει σιγά σιγά να νιώθει το Θεό, να καταλαβαίνει τους ανθρώπους, τα δημιουργήματα, τα έμψυχα και τα άψυχα. Μπορεί και νιώθει τα πάθια και τους καημούς των συνανθρώπων του. Ο Χριστός του Ρωμανού δείχνει ιδιαίτερη αγάπη στη μητέρα την Παναγία, αναγνωρίζει την προσφορά της εκείνων και έτσι δίνει και δείχνει στους ανθρώπους το μέτρο της αγάπης τους στην Παναγιά. Έτσι μας μαθαίνει ο Χριστός του Ρωμανού να αγαπάμε την Παναγία, αλλά και τη δική μας μάνα και κάθε γυναίκα.

0: Τον ίδιον Άρνα η Αμνάς θεωρούσα προσφαγήν ελκόμενον, η κολούθη η Μαρία τριχωμένη με θετέρων γυναικών ταύτα βόσα. Πού πορεύει τέκνον, τίν ως χάριν των ταχύν δρόμων τελέης, μη έτερος γάμος πάλιν εστίν εν κανά, κακήν εινής παεύδης είναι εξίδατος αυτή σύνον ποιήσεις. Συνέλθος η τέκνον ή μείνωσε μάλλον, δώσ' μη λόγον λόγε, μη σιγών παρέλθεις μεν, ο αγνήν τηρήσας με ο Υιός και Θεός μου. Το παιδί της η μητέρα, καθώς έβλεπε να το πηγαίνουν στο θάνατο, κατάκοπη ακολουθούσε η Μαρία μαζί με άλλες γυναίκες και τούτα έλεγε. «Πού πορεύεσαι τέκνο, για ποιο λόγο βιαστικό στο δρόμο τρέχεις, μήπως κι άλλος γάμος είναι στην Κανά και για εκεί τραβάς τώρα κρασί από το νερό για να τους φτιάξεις. Να'ρθω μαζί σου τέκνο μου ή να σε περιμένω. Ένα λόγο πες μου λόγε, εμένα αμήλυτος μην προσπεράσεις, εσύ που αγνή με φύλαξες, ο Υιός και Θεός μου».
1: Συγκλονιστικότατο είναι ο ύμνος του Θείου Ρωμανού στην Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί ο άνθρωπος πια κλαίει τον εσταυρωμένο Χριστό του, κλαίει μαζί με την Παναγιά, κλαίει μαζί με τους Αποστόλους, κλαίει η λαϊκή ψυχή και θρηνεί, όπως ακούσαμε τους θρήνους και τα μυρολόγια της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Παναγία, δοκίμασε στον κόσμο τη μεγαλύτερη χαρά αφού απέβει και χαριτωμένη, αλλά και το μεγαλύτερο πόνο, γιατί υπήρξε η εν το πάθη υπεραλγήσασα. Εκείνη η οποία εβάσταξε τον πόνο εκείνου, ο οποίος βαστάζει τα πάντα. Χαίρετε βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, λέμε στους πολυθρύλητους και απαράμιλους χαιρετισμούς της. Και ο πόνος αυτός ήταν πολύ βαρύς και πολύ ασήκωτος. Γι' αυτό και όταν είμαστε πονεμένοι, ας τρέχουμε στην Παναγιά. Μπορεί να μας καταλάβει αφενός απόλυτα και αφετέρου να μας παρηγορήσει κατά πάντα και να μας ευλογήσει, γιατί ο μεγάλος πόνος θέλει μεγάλη αγάπη και για να γιατρευτεί και για να ισορροπήσει και για να γίνει Ανάσταση.

0: Απόθου ο μήτερ την λύπην απόθου, ούγαρ πρέπει η θρηνήν, ότι και χαριτωμένη ονομάστης. Την ούν κλείσιν το κλαθμό μη συγκαλύψεις, μήτε σας είναι της ομοιώσεις εαυτήν πάνσο φεκόρη, εν μέσω υπάρχεις του νυμφώνος του αιμού. Μη ουνός περέξω ισταμένη την ψυχήν καταμαράνης, τους εν τον νυμφώνιος δούλου σου φώνει, πας γαρ τρέχον τρόμο υπακούσι σου σεμνή, όταν είπεις «Πού εστίν ο Υιός και Θεός μου». Μη λυπάσαι μητέρα, μη λυπάσαι, μιας και ο θρήνος δε σου πρέπει, αφού σε είπαν και χαριτωμένοι. Μην επισκιάσεις λοιπόν το όνομα αυτό με το θρήνο, μην κατατάξεις, πρόσεξε τον εαυτό σου με τις άμυαλες παν σοφή κόρη. Βρίσκεσαι μέσα στον νυμφώνα το δικό μου. Μη λοιπόν καταμαράνεις την ψυχή σαν να βρίσκεσαι απ' έξω. Όσους είναι μέσα στον νυμφώνα, δικού σου να τους ονομάζεις, μιας και καθένας παγωνίζεται περίφοβος θα σε ακούσει, αγιασμένη όταν υπείς «Πού βρίσκεται ο Υιός και Θεός μου». Πικράν την ημέραν του πάθους μη δείξεις, δι' αυτήν γάρο γλυκής ουρανόθενην κατήλθον ως το μάνα, ούκ εν όρητο συνά, αλεν γαστρίσου, ένδοθεν γάρ ταύτισε τυρώθην, ως Δαβίδ προανεφώνει. Το τετυρωμένον όρος νόησον σεμνή, εγώ γάρ υπάρχω, ότι λόγος ον εν σύ σάρξ εγενόμην. Εν ταύτι ουν πάσχο, εν ταύτι και σώζω, μη ουν κλαίεις μήτερ, μάλλον κράξον εν χαρά, θέλον πάθος δέχεται ο Υιός και Θεός μου. Πικρή του πάθους την ημέρα μην την κάνεις, μιας και ο γλυκής εγώ γι' αυτήν τώρα από τον ουρανό κατέβηκα σαν το μάνα, όχι στο όρος το Σινά, αλλά μες στην κοιλιά σου. Μέσα της δηλαδή σαρκώθηκα, όπως το πρόβλεψε ο Δαβίδ. Θυμήσου κόρη το βουνό το δυνατό και πλούσιο, είμαι εγώ αληθινά. Γιατί λόγος υπάρχον μέσα σου, άνθρωπος έγινα. Πάσχω λοιπόν ως άνθρωπος και με τούτο σώζω. Μητέρα πια εσύ μην κλαις, φώναξε μάλλον με χαρά, δέχεται θεληματικά το πάθος ο Υιός και Θεός μου.
1: Αριστούργημα, βλέπουμε εδώ την ψυχή του Ρωμανού και τη θεοκίνητη λύρα του να συμβαδίζει με τη λαϊκή ορθόδοξη ψυχή και να κλαίνε και οι δυο μαζί με την Παναγιά μας τον Εσταυρωμένο. Και στο λαϊκό θρήνο ακούσαμε την Παναγιά να έχει τόσο πόνο και τόση απόγνωση που ψάχνει να βρει γκρεμό να γκρεμιστεί, σχοινή να κρεμαστεί και τα υπόλοιπα που ακούσαμε. Και ο Χριστός παίρνει το λόγο όπως και εδώ στον υπέροχο ύμνο στην Αγία και Μεγάλη Παρασκευή και παρηγορεί τη μητέρα του και γλυκά τη μαλώνει. Αν γκρεμιστείς εσύ, αν κρεμαστείς εσύ, αν σφαγείς εσύ μάνα, τι θα κάνει ο κόσμος? Κάνε υπομονή για να πάρει ο κόσμος όλος. Και η Παναγιά από τότε και μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια είναι ακριβώς η πηγή της υπομονής, η πηγή της καλοσύνης και η πηγή της συμπόνιας και της παρηγορίας. Και όσοι απαρηγόρητοι της γης προστρέχουμε σε αυτήν, βρίσκομαι παρηγοριά, παίρνουμε υπομονή, λαβαίνουμε δύναμη. Τόσους αιώνες πέρασε το γένος μας την πικρή δουλεία και σκλαβιά. Αν δεν είχε τη θλιμμένη Παναγιά, αν δεν είχε την παρηγορήτρα, την παραμυθία, την κυρία μας Θεοτόκου, πώς θα άντεχε, πώς θα κράταγε την πίστη, την πατρίδα, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, τη λεβεντιά της ρωμιοσύνης και των μεγαλείων αυτής. Πόσα δεν οφείλουμε άτο Χριστό στην Παναγιά μας. Μετά από αυτόν της οφείλουμε τα πάντα. Εκείνη είναι η οποία μας συνδέει με τον ουρανό.

βάσανα στου κάθε ανθρώπου την ιστορία. Αυτή είναι η Παναγιά μας. Την παρηγόρησε λοιπόν ο Χριστός και στάθηκε βράχος η Παναγιά, βράχος υπομονής, και μας παρηγορεί με τη χάρη εκείνου μέχρι σήμερα και πάντοτε.

0: Τούτα τα λόγια, καθώς άκουσεν τότε, η αψεγάδια στη μητέρα στο παιδί της απάντησε: «Κύριέ μου, αν ακόμα μια φορά σου μιλήσω, μη μου θυμώσεις. Αυτό που νιώθω θα σου πω για να μάθω στα σίγουρα αυτό που θέλω από σένα. Αν σταυρωθείς, αν πεθάνεις, θα ξανάρθεις σε μένα. Αν πας για να γιατρέψεις τον Αδάμ και την Εύα, θα σε ξαναδώ. Ένα φοβάμαι στα αλήθεια. Μήπως, παιδί μου, από τον τάφο για τον ουρανό τραβήξεις και εγώ που θέλω να σε δω θα κλάψω και θα κράξω. Πού είναι ο Υιός και Θεός μου? Νικέμαι, παιδί μου, απ' την αγάπη νικέμαι. Και στα αλήθεια δεν αντέχω εγώ να βρίσκομαι στο σπίτι και εσύ απάνω στο σταυρό. Εγώ μέσα στο οίκημα και εσύ μέσα στο μνήμα. Άσε με το λοιπόν κοντά σου. Μου κάνει πράγματι καλό το να σε βλέπω. Να δω το τόλμημα αυτών που τιμούν το Μωυσή, μιας και με πρόσχημα πως αυτόν υποστηρίζουν, έρχονται οι τυφλοί εσένα να φωνέψουν. Και αυτό ο Μωυσής για τους Εβραίους το προφήτεψε, πως κάποτε θα δείτε τη ζωή πάνω στο ξύλο. Και ποιος είναι η ζωή? Ο Υιός και Θεός μου.
1: Απαράμιλα στιχουργήματα, εμπνευσμένα. Τα ίδια ακούσαμε περίπου και στο άσμα, το λαμπρό αυτό άσμα.

Μυτιλίνη το τελευταίο κομμάτι από το θρήνο της Παναγιάς. Πολύ σπουδαία, δεν θα ήθελα να κάνω σχόλια παρά να τα αφήσω να τα απολαύσουμε όλα αυτά που ακούσαμε και ας βάλουμε ένα τραγουδάκι να τα αναμερικάσουμε λίγο.

0: εκπομπή «Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε». Περίπου για μισή ώρα ακόμα θα είμαστε μαζί σας, αγαπητοί ακροατές. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε τη Βίκη Τριβιζά που τα καταγράφει και τον Γιώργο Στολίγκα που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα που έχουμε στα χέρια μας. Από την Καλυθέα, από τους Αμπελοκήπους, από το Λιγουριό της Αργολίδας, από τον Πύργο Ηλίας, από την Έγινα, από τα Ηλίσια, από τη Νέα Σμύρνη, από το Ηράκλειο, από τις Σέρες, από το Περιστέρι, από το Μαρούσι, από τη Γορτινία, από τη Δράμα, από το Κοροπή, από τα Τρίκαλα, από την περιοχή Παπάγου, από την Αθήνα, από την πλατεία Αμερικής, από την Ηλιούπολη, από τη Φλόρινα, από το Χολαργό, από τη Σύρο, από την Νίκαια, από το Μπραχάμι και από την Αριδαία του νομού Πέλλας.
1: Πολύ τους ευχαριστούμε, πολύ μας συγκινούν, να εύχονται και εκείνοι, ευχόμαστε και εμείς ταπεινά, να είμαστε όλοι μέσα στη Ρωμιοσύνη, μέσα στην Εκκλησούλα, μέσα στην Άγια Πατρίδα μας, με λογισμό και μόνειρο και με κάθε τι ωραίο. Η Παναγιά ήταν εκείνη που στα χρόνια της τουρκοκρατίας περισσότερο τότε εμψύχωσε τους Έλληνες και προπαντός τις Ελληνίδες που ζώστηκαν τα άρματα και τα πνευματικά και τα συμβατικά και έγιναν τζαβέλαινες. Ας τα ακούσουμε.

0: πηγή έμπνευσης όλα αυτά και διαχρονικά μέσα από την ιστορία μας φαίνεται η πορεία αυτή, η πορεία της Ρώμης και του Σθένους και της πίστης της χριστιανικής. Και νομίζω ότι στο είναι μας ολόκληρο το συναντάμε αυτό. Καμιά φορά είναι ξεχασμένο, αλλά φτάνουν μερικές φλόγες, μερικές πίθες για να ανάψει και πάλι η φωτιά.
1: Έτσι. Και έχουμε στην πατρίδα μας σήμερα και στην Οικουμένη πολλές τζαβέλινες, αλλά δεν φαίνονται. Υπάρχουν κι άλλες οι οποίες κρύβουν μέσα τη τζαβέλινα, αλλά την αφήνουν και κοιμάται. Καιρός είναι να ξυπνήσει. Γιατί όπως λέγαμε και το απόγευμα, εκείνο που καταλαβαίνουμε σιγά σιγά καθώς περνούν τα χρόνια είναι ότι το πιο πολύτιμο στη ζωή μας είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός η μόνη παρέα, η μόνη αγάπη, η μόνη χαρά. Όλα τα άλλα καλά είναι, αλλά έρχονται δεύτερα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό και μακάρι να το καταλαβαίνουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Γιατί κοντά σε εκείνον βρίσκουμε ισορροπία, παίρνουμε δύναμη, έχουμε νόημα, γεμίζουμε χάρη, μπορούμε και αντέχουμε, μπορούμε και βοηθάμε και τους άλλους. Αυτό μας το δίνει ανάγλυφα εδώ ο Ρώμανος. Σε όλους τους ύμνους που έχει γράψει για τον Χριστό μας, αλλά και την Παναγία μας, την οποία υπεραγαπά μετά τον Χριστό. Έμενε εκεί στη μονή της, την είχε μανούλα, την είχε παρηγοριά, την είχε αγάπη, την είχε στοργή, την είχε προστασία. Την είχε ψωμί, την είχε σκέπη, την είχε τα πάντα. Γι' αυτό και την ανυμνεί με τέλειο και άφθαστο τρόπο. Μονάζοντας την Παναγιά του Κύριου στη Βασιλεύουσα, έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για εκείνη. Στον εξαίσιο ύμνο του στη γέννησή της, την αποκαλεί μεταξύ των άλλων άχραντη, Θεοτόκο, μητέρα της ζωής μας, καλή κόρη της Άννας, Άγιο Ναό, δοχείο του Κυρίου, ελπίδα κάθε χριστιανού. Ενώ στον απαράμιλο ύμνο του στον Ευαγγελισμό της βροντοφωνάζει ο πιστός λαός το χαίρε νύμφη ανύμφευτε και την αποκαλεί ο Γαβρίλ άσπηλη, θεοκάλεστη κόρη, ολόφωτη, αψεγάδιαστη. Ο δε απορριμμένος Ιωσήφ την αντικρίζει, φοβερή και γλυκιά, φωτιά και δροσιά, παράδεισο και καμίνι, τόπο ταπεινό του φιλανθρώπου. Και στο θεσπέσιο κοντάκιο της γεννήσεως του Ιησού Χριστού μας προσκαλεί ο Ρωμανός να πάμε στο σπήλαιο να δούμε. Κόρη που γέννησε βρέφος και το ρωτά, πώς ήρθες μέσα μου και γιατί στους χωματένιους έφτασες. Και οι μάγοι την αποκαλούν μητέρα και τροφό παιδιού χωρίς πατέρα και φωτιά που δροσίζει. Και μιλώντας η ίδια στο Πανάγιο βρέφος για τον κόσμο του λέει, μ' έκανε στόμα και καύχημα όλου του γένους μου. Εμένα κοιτάζουν η εξόριση του παραδείσου, γιατί τους επαναφέρω και τους κάνω να αισθανθούν όλα τα καλά. Αλλά και στον ύμνο της επόμενης των Χριστουγέννων ημέρας, ο καλλικέλαδος Ρωμανός την ονομάζει Άμπελο και στα φίλη το Χριστό. Μιλάει εκείνη και καλή ουράνια και επί για να χαρούν, γιατί κρατώ στα χέρια μου το δημιουργό σας. Και ενώ μιλά τρυφερά στο θείο βρέφος, άκουσαν οι πρωτόπλαση στον Άδη, τη χελιδόνανα και λαβεί στα χαράματα και νιώθουν την άνοιξη. Η Μαρία τους λέει τα πάντα και πως έχει γιο ελεήμονα που στοργικά φροντίζει τους ανθρώπους. Τους λυπάται η άχραντη και λέει στο γιο της για αυτούς και εκείνος της απαντάει για το γένος σου στη φάτνη κατοικώ και στη συνέχεια της προαναγγέλει το πάθος και την ανάστασή του. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα μηνύματά σας και να πούμε τις περιοχές από τα μηνύματα που μας ήρθαν τώρα. Από το Λαύριο, την Νεάπολη, την Άνω Γλυφάδα, το Νέο Κόσμο, το Περιστέρι, την Νίκαια, το Ηράκλειο της Κρήτης, την Άξο, τα Βρυλίσια και το Γέρα Κατοικής.
1: Να συνεχίσουμε λίγα λεπτά με τη μεγαλόψυχη μητέρα, την Παναγιά μας, και να δούμε πώς την ανυμνεί ο Άγιος Ρωμανός στους υπέροχους ύμνους του. Στο κοντάκιο στη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, ο κατάπληκτος από την υπερφυσική γέννα Ιωσήφ απορεί για το πώς η αρνάδα βαστάζει λιοντάρι, η χελιδόνα αετό και η δούλη δεσπότη. Φέρνει εικόνες και προτυπώσεις από την Παλαιά Διαθήκη. Η Κιβωτός συμβολίζει την Παρθένο που γεννάει. Το ραβδί του Δαβίδ και του Ιεσέ τη Μαρία προδηλώνουν. Ενώ ο Γαβρίλ έκαμε την άγαμη, λεχώνα με το πνεύμα και συμπληρώνει ο εμπνευσμένος μελωδός. Επήρε από εκείνη ο Θεός την ανθρώπινη φύση. Και γυναίκα έριξε τον Αδάμ και γυναίκα τον ανασταίνει. Επίσης τον ύμνο στην Παπαντή, πηγαίνοντας στον Χριστό μας η Παναγιά στο ναό, τον θαυμάζει ως θεάνθρωπο. Ενώ ο Σιμεών τον ονομάζει της Μαρίας Πανάγιο Υιό. Και την Παναγιά πύλη και κλεισμένη, και πως σαν σπαθί θα σε τρυπήσει το αντίκρισμα του πάθους του. Στον δε ύμνο στο γάμο της Κανά ονομάζει ο θείος Ρωμανός την Παναγία και κόρη και νύφη, και πως γάμος την έφερε στον κόσμο. Ο δε Ιησούς της φέρεται στοργικά και πραγματοποιεί το αίτημά της, και κλείνοντας παρακαλεί ο Ρωμανός τον αναμάρτου να μας γλιτώσεις Κύριε από τον οδυρμό της κόλασης με τις προσευχές της Αγίας Θεοτόκου και Παρθένου. Και τέλος, στον συγκλονιστικό ύμνο του στο πάθος του Κυρίου και στο θρήνο της Θεοτόκου, η Παναγία ακολουθεί κατάκοπη το μαρτυρικό δρόμο του γιού της και τον ρωτά πού πηγαίνει, και πως δεν περίμενε ότι θα πλώναν χέρια επάνω του οι άνομοι, και ζητεί να μάθει γιατί χάνεται το φως της. Διαπιστώνει πως κανένας δεν τον συμπονεί. Ο γιος της στη συνέχεια γυρίζει και της ομιλεί: «Γιατί σε πήρα μητέρα τα κλάματα? Εγώ θέλω και πάσχω για να σώσω τον κόσμο. Μην κάνεις πικρή την ημέρα του πάθους μου». Εκείνη όμως με επιχειρήματα ατράνταχτα προσπαθεί να τον αποτρέψει από αυτό το εγχείρημα, μα στο τέλος εκείνος την πείθει και της υπόσχεται πως πρώτη θα τον δει μετά την Ανάσταση, και η Θεομάνα καταλήγει: «Συ τα δικά μας κρίματα ως αν αρνίες σήκωσες, και εσύ το θάρρος έδωκε σε μένα να φωνάζω, ω Ιε και Θεέ μου».

0: Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή και όλους τους ακροατές μας να ευχαριστήσουμε.
1: Όλους. Ολόθερμα και ολόψυχα.
0: Να πούμε τα τελευταία μας μηνύματα από Νέο Ηράκλειο, από Κομωτινή, από Παπάγου, από Περιστέρη και από Αγία Παρασκευή.
1: Ευχαριστούμε ολόψυχα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Ανανία, γιατί πραγματικά η σημερινή εκπομπή είχε κάτι το ξεχωριστό. Μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε λίγο τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό. Ελπίζουμε να είναι μια ευκαιρία για να τον γνωρίσουμε καλύτερα και να γνωρίσουμε και τη γλώσσα μας αλλά και την πίστη μας μέσα από τους ύμνους του. Σας ευχαριστούμε και πάλι την ευχή σας.
1: Κυρίου, και εγώ ευχαριστώ εσάς και τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς και ιδιαίτερα για τις ευχές τους, να είναι όλοι καλά και όσους Ρωμανός και Άγιος Ανανίας να μας σκέπουν και μας φρουρούν και να εύχονται. Καλή αντάμωση την επόμενη φορά. Χίλια καλά να έχετε.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Τονική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Αγία Σκέπη της Παναγίας. Η εορτή της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, 1η και αργότερα 28 Οκτωβρίου, αντλεί την υπόθεσή της από τον βίο του Οσίου Ανδρέα, του Διαχριστών Σαλού. Η εμφάνιση της Θεοτόκου στον Όσιο έγινε αφορμή να καθιερωθεί η εορτή αυτή. Το περιστατικό συνέβη στη νότια πλευρά του Ναού των Βλαχερνών, στο παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, όπου φυλάσσονταν η αισθήτα, ο πέπλος και μέρος της ζώνης της Θεοτόκου. Στο παρεκκλήσιο αυτό γινόταν κάποτε ολονυκτία. Εκεί πήγε να προσευχηθεί και ο Όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Άγιο Επιφάνιο. Ήταν η ώρα περίπου 10 το βράδυ, οπότε ο Όσιος βλέπει τη Θεοτόκο να προχωρεί από τις βασιλικές πύλες προς το Άγιο Θυσιαστήριο. Φαινόταν πολύ ψηλή και είχε λαμπρή τιμητική συνοδεία λευκοφόρων Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Ιωάννης, οι οποίοι βάδιζαν δεξιά και αριστερά της. Από τους λευκοφόρους άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν, ψάλλοντας ύμνους και άσματα πνευματικά. Όταν πλησίασαν στον Άμβωνα, είπε ο Όσιος Ανδρέας στον Επιφάνιο, «Βλέπεις, παιδί μου, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» «Ναι, Τίμιε Πάτερ», αποκρίθηκε ο νέος. Η Θεοτόκος την ώρα εκείνη γονάτισε και προσευχήθηκε για πολλή ώρα. Παρακαλούσε τον Υιόν της για τη σωτηρία του κόσμου και έβρεχε με δάκρυα το πρόσωπό της. Ύστερα μπήκε στο Άγιο Θυσιαστήριο και προσευχήθηκε για τους πιστούς που αγρυπνούσαν. Όταν τελείωσε τη δέησή της, με μια κίνηση χαριτωμένη και σεμνή, έβγαλε από την άχρεντη κεφαλή της το αστραφτερό μαφόριο και τάπλωσε σαν σκέπη με τα πανάγια χέρια της πάνω στο εκκλησίασμα. Έτσι απλωμένο το έβλεπαν και οι δυο τους για πολλή ώρα να εκπέμπει δόξα θεϊκή. Όσο φαινόταν εκεί η Θεοτόκος, φαινόταν και το ιερό μαφόριο να σκορπίζει τη χάρη του. Όταν εκείνη άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό, άρχισε και εκείνο να συστέλλεται λίγο-λίγο και να χάνεται.

Κάποτε ο Αββάς Αντώνιος πήρε γράμμα από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο για να έρθει στην Κωνσταντινούπολη και σκεπτόταν τι να κάνει. Λέει λοιπόν στον Αββά Παύλο, τον μαθητή του, «Οφείλω να πάω?» Και αυτός του λέει, «Αν πας, Αντώνιος θα λέγεσαι. Αν δεν πας, Αββάς Αντώνιος». Ένας αδελφός είπε στον Αββά Αντώνιο, «Προσευχή σου για μένα». Του λέει ο γέροντας, «Ούτε εγώ σε ελεώ, ούτε ο Θεός, εάν εσύ ο ίδιος δεν προσπαθήσεις και ζητήσεις από τον Θεό έλεος». Έλεγαν ότι ένας γέροντας παρακάλεσε τον Θεό να δει τους πατέρες και τους είδε εκτός από τον Αββά Αντώνιο. Λέγει λοιπόν σε αυτόν που του έδειχνε, «Πού είναι ο Αββάς Αντώνιος?» Εκείνος του είπε πως στον τόπο που είναι ο Θεός, εκεί είναι και ο Αντώνιος. Τρεις πατέρες είχαν συνήθεια κάθε χρόνο να πηγαίνουν στον μακάριο Αντώνιο και οι μεν δύο τον ρωτούσαν για τους λογισμούς και για σωτηρία ψυχής. Ο ένας δε σιωπούσε πάντα, χωρίς να ρωτά τίποτα. Μετά δε πολύ καιρό, του λέει ο Αββάς Αντώνιος, «Τόσο καιρό έχεις που έρχεσαι εδώ και δεν με ρωτάς τίποτα». Και απαντώντας του είπε, «Μου αρκεί μόνο να σε βλέπω, πάτερ». Είπε ο Αββάς Αντώνιος, «Ουδέποτε προτίμησα το προσωπικό μου συμφέρον από την ωφέλεια του αδελφού μου. Εγώ δεν φοβάμαι τον Θεό, αλλά τον αγαπώ, διότι η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο». Επισκέφτηκαν κάποτε μερικοί γέροντες τον Αββά Αντώνιο και ήταν ο Αββάς Ιωσήφ μαζί του. Θέλοντας ο γέροντας να τους δοκιμάσει, είπε ένα ρητό της Αγίας Γραφής και άρχισε να ρωτά από τους μικρότερους τι σημασία έχει το ρητό αυτό. Καθένας έλεγε κατά τη δύναμή του. Ο δε γέροντας έλεγε στον καθένα, «Ακόμα δεν βρήκες». Ύστερα από όλους, λέει στον Αββά Ιωσήφ, «Εσύ πώς λέγεις τον λόγο αυτό?» Και απαντά εκείνος, «Δεν ξέρω». Λέγει λοιπόν ο Αββάς Αντώνιος, «Δίχως άλλο, ο Αββάς Ιωσήφ βρήκε τον δρόμο, διότι είπε δεν ξέρω».

Άγιος Διονύσιος, ο πολιούχος των Αθηνών. Ο ανώτατος λειτουργός της δικαιοσύνης που πίστεψε στο Χριστό με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και έγινε ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών. Έζησε ο Άγιος Διονύσιος στα χρόνια